το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: 93,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθηνά Μαράκη. Στο Ελ Αλαμέιν μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Θα προηγηθεί η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Σήμερα στη 1 το μεσημέρι θα γίνει η εξειδίκευση των ενεργειακών μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Νίκο Τσάφο. Στόχος των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και εξειδικεύτηκαν χθες από το Οικονομικό Επιτελείο ήταν να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, ανέφερε μιλώντας στο Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Πρόσθεσε πως είναι μέτρα τα οποία ακούν την κοινωνία και δίνουν ανάσα. Χαρακτήρισε τον κουμπαρά για τη νέα γενιά μεταρρύθμιση και όχι μέτρο, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για άλλα μέτρα το 2026. Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην Τίνο. Ένα 14χρονο κορίτσι που ήταν συνεπιβάτη στο ηλεκτρικό πατίνι το οποίο οδηγούσε μια συνομιλική της, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Πέδωνα, λέει Κυριακού, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. Η οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού φέρεται να τραυματίστηκε λιγότερο σοβαρά. Είμαστε όλοι βαθιά σοκαρισμένοι, αλλά η παρέτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε χθες ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στη Σαξονία και την νίκη των ακροδεξιών της AfD. Τα πράγματα έχουν αλλάξει όχι μόνο στη Σαξονία, αλλά σε όλη τη Γερμανία, δήλωσε ο καγκελάριος και έκανε λόγο για την πιο σοβαρή εκλογική ήττα που έχει υποστεί το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα εδώ και δεκαετίες. Αρκετές χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες βράδυ στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραδεμβούργου, ζητώντας να σταματήσουν την AfD. Οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μετά από μια νίκη των ΗΠΑ επί του Ιράν, εκτίμησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του προέβλεψε ότι η τιμή της βενζίνης στις αντλίες θα φτάσει αρχικά τα 3 δολάρια το γαλόνι, για να υποχωρήσει στη συνέχεια ακόμη και κάτω από τα 2 δολάρια το γαλόνι. Εν τω μεταξύ, νέα προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες απίφθινε ο επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζάι, προαναγγέλλοντας τη δημιουργία περιορισμένης ζώνης αποκλεισμού στον Περσικό κόλπο και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πλήρους αποκλεισμού γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Ο οικονομικός πόλεμος θα αντιμετωπιστεί με μια ζώνη αποκλεισμού στη θάλασσα κατά μήκος του Περσικού κόλπου μέχρι την περίμετρο του αποκλεισμού, έγραψε σε ανάρτησή του. Παράλληλα, υποστήριξε ότι έχει υπάρξει σημαντική αλλαγή στην επιχειρησιακή ετοιμότητα των Ιρανικών δυνάμεων απέναντι στις Αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις και τα πολεμικά πλοία. Ενώ τόνισε ότι οι πρόσφατες πυραυλικές εκτοξεύσεις του Ιράν αποτέλεσαν σαφή προειδοποίηση προς την Ουάσιγκτον. Σε 5 παραβάσεις, 4 παραβιάσεις και 1 εμπλοκή προχώρησαν χθες 5 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων τα 2 οπλισμένα σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά την πάγια πρακτική. Εν τω μεταξύ, σε νέες του δηλώσεις,

0: ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αμέσως μετά την συνεδρίαση του Υπουργικού του Συμβουλίου, ανέφερε: «Δεν θα μείνουμε άπραγοι και να παρακολουθούμε εχθρικές ενέργειες στην περιοχή μας που αποσκοπούν στην περικύκλωση της χώρας μας». Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 9 χθες βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Ασπροκλησιά Καλαμπάκας. Σε εξέλιξη παραμένει και η πυρκαγιά στην υψηλή Ραχυδράμας, ενώ βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Κόνιτσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στην περιοχή Μακρικάπα Ευβίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα σε Αττική, Ευβία, Βιωτία, Λακωνία, καθώς και σε Κρήτη και κλάδες Κύρο, Κύθυρα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Ένα ευρωπαϊκό κείμενο που θα απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των χρηστών μικρότερων των 15 ετών για την προστασία όλων των παιδιών της Ένωσης, ζητά με επιστολή του ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Η κατάσταση επήγει, αναφέρει, και προσθέτει ότι η επαλήθευση της ηλικίας πρέπει να βασίζεται σε ένα σύνολο ισχυρών εθνικών και ευρωπαϊκών λύσεων που σέβονται τους κανόνες της προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Επίσης, ζητά από το ευρωπαϊκό κείμενο. Αυτό το ευρωπαϊκό κείμενο να επιτρέπει τη στόχευση και τη σαφή ρύθμιση εθιστικών λειτουργιών και την εισαγωγή προτύπων ασφαλείας από προεπιλογή, όπως για παράδειγμα τα χρονικά όρια χρήσης. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που βρέθηκε νεκρός σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης έχει ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Μαζί τους θα απολογηθεί για κακούργημα και ο 26χρονος, που ισχυρίζεται ότι είχε σχέση με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας. Και οι τρεις παραμένουν προσωρινά κρατούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική της Super League, Αστέρας Ηρακλής 0-2. Στα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής της Super Bet League 2, η Μαρκό νίκησε τον Πανσεραϊκό 1-0. Άθενς Καλυθέα νίκη Βόλου 2-1 και Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς 2-2. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 με 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά έως 32 με 35 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα δυτικά βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Καλό πρωινό Τρίτης, 8 Σεπτεμβρίου του 2026, συντονισμένοι στον Sky 100,3, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Καλημέρες από όλους εμάς, προς όλους εσάς. Είστε καλά, δυνατοί και γέροι. Το πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο, λοιπόν, με όλη την δημοσιογραφία, τα ρεπορτάζ, τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα όσα καθημερινά διαμορφώνουν και βεβαίως συνδιαμορφώνετε και εσείς με τις δικές σας παρατηρήσεις και τις δικές σας καταγγελίες, την ειδησιογραφία, τα ρεπορτάζ και βεβαίως όλα αυτά για τα οποία

Εδώ, ο Sky, ραδιόφωνο, τηλεόραση και διαδίκτυο, αποφασίζει και βεβαίως παρουσιάζει όλα και τα θέματα και φυσικά και τις δικές σας καταγγελίες. Sky λοιπόν 100,3, πρώτη πρωινή ενημέρωση, ο Νότης Παπαγιαννάκος μαζί αυτό το πρωινό, ρυθμίζει τον ήχο, ο Θανάσης Καραγιάννης, δημοσιογραφική επιμέλεια, στις μουσικές συνδέσεις με το χτες και το σήμερα η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης, το 210-48-00-170-174, περιμένει τις δικές σας πρώτες πρωινές κλήσεις για να καταγράψει ό,τι πείτε και βεβαίως εμείς θα διαβάσουμε και ό,τι άλλο έρθει μέσω του κινητού ή του διαδικτύου εδώ στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε μπροστά μας. Να είστε λοιπόν καλά, δυνατή και γερή με όλα αυτά τα οποία έχουμε και σήμερα να σας παρουσιάσουμε σε αυτή την πρωινή ενημέρωση, στην πρώτη ώρα των ειδήσεων, στην πρώτη ώρα όλων αυτών των δεδομένων, των γεγονότων που πρέπει να γνωρίζετε για να ξεκινήσει πολύ καλύτερα το πρωινό σας ή να κλείσει η νύχτα σας με την καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση. Είχαμε χθες λοιπόν την εξειδίκευση των μέτρων τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τον κύριο Πιερακάκη και όλο το οικονομικό επιτελείο του Υπουργείου. Και χθες το βράδυ ο κύριος Πιερακάκη ήταν καλεσμένος στην Λένα Φλιτζάνη στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Sky με τις δικές του εξηγήσεις και περισσότερο πολιτική κουβέντα αλλά και στόχευση από τα ερωτήματα τα οποία έθεσε η Λένα Φλιτζάνη. Στις δηλώσεις λοιπόν του 27, πάμε στο γενικό τώρα πλαίσιο, θα εφαρμοστεί η μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες που απασχολούν προσωπικό και δηλώνουν κέρδη πάνω από το μέσο όρο της δραστηριότητάς τους, καθώς και η αύξηση του φορολογίου του ωρίου για τους αγρότες και τους τριτέκνους. Χθες λοιπόν το επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών μίλησε για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Σε ποιες αμοιβές αυξάνεται ο φόρος από 5 στα 15%, πότε θα καταβληθούν τα επιδόματα των 500 και 400 ευρώ σε δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους, αλλά και βεβαίως αυτό για τη διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων για το σπίτι μου. Τρία. Αυτά λοιπόν τα οποία ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός το Σάββατο και την Κυριακή. Και εξειδίκευσε χθες το Υπουργείο Οικονομικών. Έχουμε αναλυτικά ρεπορτάζ για αυτά. Θα τα ακούσετε τώρα, έτσι ώστε να έχετε πλήρη ενημέρωση. Την ίδια ώρα, αφετηρία μιας πολύμηνης προεκλογικής περίοδου, αποτέλεσε η παρουσία του Πρωθυπουργού, μπορούμε να πούμε, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που συνοδεύθηκε βεβαίως και από ισχυρά διλήμματα, τα οποία έθεσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αλλά και την επίθεση του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, στους πρώην Πρωθυπουργούς Σαμαρά και Τσίπρα. Ο Μητσοτάκης λοιπόν εμφάνισε την αυτοδυναμία της Δημοκρατίας ως μονόδρομο έναντι της ακυβερνησίας, το είπε πολλές φορές και πολύ καθαρά, καθώς ανέφερε πως δεν θα είναι δυνατός ο σχηματισμός κυβέρνησης συνεργασίας. Επίσης, ανεξιμέτωπο με τον Αντώνη Σαμαρά, με στόχο να στεγανοποιήσει την εκλογική βάση του κόμματός της Νέας Δημοκρατίας έναντι διαρροών, ενώ το Μέγαρο Μαξίμου που επιχειρεί να αξιοποιήσει το κυβερνητικό παρελθόν του Αλέξη Τσίπρα, θυμίζοντας και βεβαίως κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν επί κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως το δίπτυχο του πολέμου εντός αγωγικών ή εκτός όπως θέλετε βάλετε εδώ είναι Σαμαράς και Τσίπρας. Σαμαράς για να στεγανοποιεί και βεβαίως να κλείσει τις όποιες διαρροές από το κόμμα του, αλλά και βεβαίως Αλέξη Τσίπρας ως αντίπαλος γνώστης και βεβαίως γνώριμος και στην κυβέρνηση αλλά και βεβαίως και στους πολίτες και ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Δεν περνάει προφανώς απαρατήρητο και προφανώς είναι πολύ ψηλά στα ραντάρ της επικαιρότητας η επόμενη μέρα μετά τον θρίαμβο της ΑΕΦΔΕ στην Σαξονία. Εκεί λοιπόν που έχουμε αντιδράσει, εκεί λοιπόν που έχουμε γενικότερη ευρωπαϊκή αντίδραση και γενικότερη απασχολεί πολύ και την Ευρώπη για αυτό το αποτέλεσμα και φυσικά την Γερμανία. Την ίδια ώρα βεβαίως όπου τα πράγματα είναι σε σημείο στο οποίο αναμένεται να δούμε αν και εφόσον θα υπάρξει σχηματισμός κυβέρνησης ή όχι με την ακροδεξιά και συνεργαζόμενα κόμματα τα οποία μπορεί να προσέλθουν σε αυτήν τη συνεργασία με την ΑΕΦΔΕ. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως και η επόμενη μέρα και με δηλώσεις του κ. Μέρτς εδώ που θα ακούσουμε από την Γερμανία. Επίσης, πολύ σημαντική είδηση για την οικονομία και τη στήριξη της χώρας μας και βεβαίως είναι πολύ σημαντικό τέτοιες κινήσεις να γίνονται σε αυτή τη χρονική στιγμή και γενικότερα σε κάθε χρονική στιγμή μια τέτοια κίνηση όπως για παράδειγμα αυτή η επιλογή του Chris Rokos να φέρει την φορολογική του έδρα στην χώρα μας, τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα είναι πραγματικά μια πολύ πολύ μεγάλη είδηση και δίνει ένα πολύ δυνατό μήνυμα στην γενικότερη παγκόσμια οικονομία. Από την άλλη βεβαίως έχουμε και την Τουρκία η οποία αυξάνει κατά 229% τις δαπάνες της για την άμυνα. Έχουμε και

πολιτικές δηλώσεις και σχετικό ρεπορτάζ από τον Νόλο Κωστίδη. Και όλα αυτά φυσικά βεβαίως τα οποία θα ακούσουμε στην διάρκεια αυτής της ώρας, μέχρι και τις 6, με τις ειδήσεις, τα ρεπορτάζ και τα σχόλια και φυσικά την παράθεση όλων αυτών των δεδομένων και των δηλώσεων των πρωταγωνιστών. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους που επιμελήθηκε η Αθήνα Μαράκη και στη συνέχεια η ακρόαση, όπως είπαμε, όλων όπως πάντα των ρεπορτάζ. Στόχος των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και εξειδίκευσαν εχθές από το Οικονομικό Επιτελείο ήταν να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, ανέφερε μιλώντας εχθές στον Sky, στο κεντρικό δελτίο, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Φιερακάκης. Πρόσθεσε πως είναι μέτρα τα οποία ακούν την κοινωνία και δίνουν ανάσα. Χαρακτήρισε τον κουμπαρά για τη νέα γενιά μεταρρύθμιση και όχι μέτρο, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος ή άλλα μέτρα για το 2026. Σήμερα στη μία το μεσημέρι, σειρά παίρνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και για να εξειδικεύσει τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα ενεργειακά μέτρα με τον κύριο Παπασταύρο και τον υφυπουργό, τον κύριο Νίκο Τσάφο. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για το ζήτημα της ακρίβειας και τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος έσκει εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Επίσης, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι κατά τις τοποθετήσεις του στην Εθνική Θεσσαλονίκη απέφυγε να αναφερθεί στα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας και δεν έκανε καμία ουσιαστική αναφορά για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος. Σε 11 το πρωί στη Θεσσαλονίκη έχουμε τη συνάντηση του Πρόεδρου του Πασόκ του κ. Νίκου Ανδρουλάκη με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς. Στο Λαλαμέιν θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδος, Κύπρου και Αιγύπτου. Θα προηγηθεί η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι. Είμαστε όλοι βαθιά σοκαρισμένοι, αλλά η παρέτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε εχθές ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά και την ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στη Σαξονία Άνχαλτ και την νίκη των ακροδεξιών της AfD. Τα πράγματα έχουν αλλάξει όχι μόνο στη Σαξονία, αλλά και σε όλη τη Γερμανία, δήλωσε ο καγκελάριος και έκανε λόγο για την πιο σοβαρή εκλογική ήττα που έχει υποστεί το CDU εδώ και δεκαετίες. Αρκετές χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες το βράδυ στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραδεμβούργου, στο σύμβολο της Γερμανικής Επανένωσης, ζητώντας να σταματήσουν την AfD. Σε 5 παραβάσεις, 4 παραβιάσεις και μία εμπλοκή προχώρησαν 5 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων τα 2 πλεισμένα σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά παγία πρακτική. Εν τω μεταξύ, σε νέες δηλώσεις, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αμέσως μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού του Συμβουλίου, ανέφερε πως δεν θα μείνουμε άπραγοι και το να παρακολουθούμε εχθρικές ενέργειες στην περιοχή μας που αποσκοπούν στην περικύκλωση της χώρας μας. Την ίδια ώρα, από σώμα μουθ για εξοπλισμού, σχεδιάζει η Άγκυρα με τον αντιπρόεδρο της Τουρκίας, τον κύριο Γιλμάζ, να αναφέρει ότι οι αμυντικές δαπάνες θα αυξηθούν κατά 229% στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου οικονομικού προγράμματος που καλύπτει την περίοδο 27-29. Ο κύριος Γιλμάζ τόνισε ότι η ασφάλεια είναι μία από τις θεμελιώδεις προϋποθέσεις για την οικονομία και βεβαίως την οικονομική ανάπτυξη. Στην Ρώμη θα μεταβεί σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, που θα έχει συνάντηση με τον αλλαό ομολογό του. Οι δύο άνδρες θα παραστούν στην υπογραφή της εφαρμοστικής ρύθμισης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα πρόσκτησης 2 Ιταλικών φρεγατών τύπου FREM. Στην Ελλάδα μεταφέρει την φορολογική του κατοικία ο επιχειρηματίας Chris Rokos, ιδρυτής της Rokos Capital Management και ένας από τους ισχυρότερους διαχειριστές κεφαλαίων. Η εταιρεία του διαχειρίζεται 22 δισεκατομμύρια δολάρια και ο ίδιος ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος φορολογούμενος στην Βρετανία. Ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες μεταφέρουν μέρος των αποθεμάτων χρυσού τους από τις ΗΠΑ και τον Καναδά προς την Ευρώπη εν μέσω γεωπολιτικής και οικονομικής βεβαιότητας. Η Ολλανδία μετέφερε 86 τόνους στο Λονδίνο, ενώ Γαλλία και Γερμανία έχουν επίσης επαναπατρίσει αποθέματα. Η επιλογή του Λονδίνου συνδέεται και με το ρόλο του ως παγκόσμιο κέντρο εμπορίας χρυσού. Παράλληλα, οι κεντρικές τράπεζες αυξάνουν σημαντικά τις αγορές χρυσού, ενισχύοντας τη διαφοροποίηση των αποθεματικών τους. Καθυστικαστικός εμφανίστηκε στην Βουλή ο Υφυπουργός

Οικοδομών και μεταφορών Νίκο Σταχιάο για την κατάσταση των κτηρίων στην Κυψέλη μετά και τις ζημιές που συνδέονται με τη διάνοιξη ΒΜΗΣ 4 του μετρό. Και όπως είπε, από τους μέχρι τώρα ελέγχους δεν προκύπτει κίνδυνος για κάποιο κτίριο που να απαιτεί εκένωση, ενώ οι βλάβες χαρακτηρίζονται ανατάξιμες. Ο κύριος Σταχιάο επίσης διαβεβαίωσε ότι ο Μετροπόντικα δεν θα πανεκκινήσει αν προηγουμένως δεν διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια των κτηρίων και δεν ενημερωθούν οι κάτοικοι. Παράλληλα, όλες οι ζημιές θα αποκατασταθούν με δαπάνες του αναδόχου, χωρίς καμία επιβάρηση των κατοικών. Για την αντικειμενική καταγραφή των βλαβών, το Ελληνικό Μετρό θα συνεργαστεί με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το οποίο θα πραγματοποιήσει ανεξάρτητες πραγματογνωμοσύνες. Ο Υφυπουργός κ. Σταχιάος δεν απέκλεισε τέλος να χρειαστούν παρεμβάσεις στατικής ενίσχυσης και σε ορισμένα κτίρια. Τελική ευθεία για να τεθεί σε εμπορική λειτουργία βρίσκεται ο πρώτος ανακατασκευασμένος σειρμός από τους 14 της 8ης παραλαβής, αυτές δηλαδή που είχαμε, αυτούς που είχαμε πάρει δηλαδή νότιμο το 1983 με 1985. Ο χρόνος ζωής των οποίων έχει ξεπεράσει τα 40 χρόνια ζωής, με τις επιπτώσεις της παλαιότητάς τους να είναι ιδιαίτερα αισθητές στο επιβατικό κοινό που καθημερινά κυκλοφορεί με τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο. Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην Τίνο. Ένα 14χρονο κορίτσι που ήταν συνεπιβάτης του ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο οδηγούσε μια συνομιλική της, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παιδών Αγλαία Κυριακού με την κατάσταση της υγείας της να κρίνεται κρίσιμη. Ο οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού φέρεται να τραυματίστηκε λιγότερο σοβαρά. Με την κατάθεση της σύζυγου και της κόρης του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Γεώργιου Κουτσούμπα, ενός εκ των 57 θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Ντεμπών, ξεκίνησε το στάδιο της αποδεικτικής διαδικασίας στην πολύκορτη δίκη στην Λάρισα για τα Τέμπη. Η σύζυγος του θανόντος μηχανοδηγού κατέθεσε πως είχε μεγάλη εμπειρία, καθώς εργαζόταν από το 1981 ως μηχανοδηγός και πως ετοιμαζόταν να συνταξιοδοτηθεί πριν το τραγικό δυστύχημα, κάνοντας σχέδια για το μέλλον. Μέσα σε ένα βράδυ όλα αυτά χάθηκαν, τόνισε η ίδια. Αποφασισμένος να συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, παραμένει ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαδιμίρ Πούτιν, παρά την τελευταία συνάντησή του στο Κρεμλίνο με τους απεσταλμένους Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, αναφέρουν πηγές που γνωρίζουν το περιεχόμενο των συνομιλιών στο Bloomberg. Όπως αναφέρουν οι συνομιλίες, δεν οδήγησαν σε κάποια σημαντική εξέλιξη, με τον Πούτιν να παραμένει αποφασισμένος να καταλάβει ολόκληρη την ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ, εκτιμώντας ότι ο ρωσικός στρατός μπορεί να πετύχει το στόχο αυτό μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Σύμφωνα με το Interfax, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντιμήτρη Πεσκόφ, δήλωσε χθες πως δεν αποκλείεται να υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Πούτιν και Προέδρου Τραμπ σχετικά με τις διπλωματικές επαφές του Σαββατοκύριακου. Ο Πεσκόφ δεν απέκλεισε επίσης την επανέναρξη των τριμερών συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ, σημειώνοντας ωστόσο ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να συζητηθούν ο χρόνος αλλά και ο τόπος διεξαγωγής τους. Εντάξει, ένα γερμός για την Ρωσική Αεροπορική Επιδρομή κηρύχθηκε στο Κίεβο τα ξημερώματα μετά από τρεις ημέρες αναστολής των επιθέσεων λόγω της επίσκεψης των Αμερικανών απεσταλμένων. Νωρίτερα, η υπηρεσία αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων έκανε λόγο για βιομηχανικά κτίρια που χτυπήθηκαν στα προάστια της πρωτεύουσας για καταστροφή οχημάτων και πρόκληση πυρκαγιών. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 9 η ώρα το βράδυ χθες σε δασική έκταση στην περιοχή Ασπροκλησιά Καλαμπάκας. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά και σε ψηλή ράχη δράμας, ενώ βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Κόνιτσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στην περιοχή Μακρικάπα Εύβοιας. Συνολικά, 33 αγροτοδοσικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το προηγούμενο 24ωρο στην χώρα μας, ενώ πολύ ύψος κίνδυνος πυρκαγιές κατηγορίας 4 για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτή, Λακωνία, καθώς και σε Κρήτη, Κυκλάδες, Σκύρο, Κύθυρα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν λόγω εργασιών έως και την 5η γραμμή 3, σταθμή της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που βρέθηκε νεκρό σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σε βάρος 43χρονου και 38χρονη που του έχει ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Μαζί τους θα απολογηθεί για κακούργημα και 26χρονο που ισχυρίζεται ότι είχε σχέση με τον ήλικο κοχωρίτη της οικογένειας. Και οι τρεις παραμένουν προσωρινά κρατούμενοι για τη διακίνηση ναρκωτικών.
επιχείρηση ενός 33χρονου, ο οποίος κατηγορείται για εμπορία ανηλίκων κοριτσιών με σκοπό την γενετήση εκμετάλλευσή τους, προχώρησαν οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης προστασίας ανηλίκων. Ο 33χρονος, τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούνιο, φέρεται να είχε στρατολογήσει δύο 16χρονες για να

0: προγραμματίζει συναντήσεις με τους πελάτες. Τα ραντεβού προγραμματίζονταν μέσω ηλεκτρονικών αγγελιών που αναρτούσε ο ίδιος σε ιστοσελίδες χρεωτικού περιεχομένου σύμφωνα με την αστυνομία. Κατά πληροφορίες, ο 33χρονος εισέπαρατε χρήματα από τα ραντεβού δίνοντας τα 16χρονα ένα χαρτζιλίκι. 1 ευρωπαϊκό κείμενο που θα απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των χρηστών μικρότερων των 15 ετών για την προστασία όλων των παιδιών της Ένωσης, ζητά με επιστολή του Γάλλος πρόεδρος Μανουέλ Μακρόν από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Η κατάσταση επήγει, αναφέρει και προσθέτει ότι η επαλήθευση της ηλικίας πρέπει να βασίζεται σε ένα σύνολο ισχυρών εθνικών αλλά και ευρωπαϊκών λύσεων που σέβονται τους κανόνες της προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Επίσης, ζητά από το ευρωπαϊκό κείμενο να επιτρέπει την στόχευση και την σαφή ρύθμιση εθιστικών λειτουργιών για την προτύπων ασφαλείας από προεπιλογή, όπως για παράδειγμα τα χρονικά όρια χρήσης. Η Σαγκάη αναδεικνύεται σε κομφρυφαίο διεθνή προορισμό ιατρικού τουρισμού για καρκινοπαθήσεις λόγω της πρωτοποριακής κυταρικής ανοσοθεραπείας CAR-PAVLAT-T στις PAVLAT-TAF. Στις ΗΠΑ το κόστος αυτό μιας θεραπείας μπορεί να ξεπεράσει 800.000 ευρώ, ενώ στη Σαγκάη αυτό το ποσό πέφτει στα μισά. Χιλιάδες άνθρωποι από ολόκληρη τη Σερβία συνέλευσαν εχθές στο Βελιγράδι για να πούνε το ίστατο χέρι στον πρώην στρατιωτικό ηγέτη των Σέρβων της Βοσνίας, Ράτκο Μλάντιτς, ο οποίος κηδεύτηκε στη σερβική πρωτεύουσα, όχι όμως ως εγκληματίας πολέμου, αλλά ως εθνικός ήρωας, γεγονός το οποίο προκάλεσε αντιδράσεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αθλητική επικαιρότητα τώρα για την τρίτη αγωνιστική της Super League. Αστέρας Ηρακλής εχθές 0-2. Για την πρώτη αγωνιστική της Super Bet League 2, η Μαρκό νίκησε το Πανσεραϊκό 1-0. Η Άθενς Καλυθέα την Εκκή Βόλου 2-1. Και η Ελλάς Σύρου των Απόλλων Καραμαριάς ήρθαν ισόπαλοι 2-2. Η ΑΕΚ υποδέχεται σήμερα την Λάσκ Λίντσερ στο προλέσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Face του Champions League. Και η δεύτερη αγωνιστική της League Face του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε το γηστό Γιώργος Χαρεσκάκης τον Βόλο. Αγώνα θα μεταδώσει τηλεόραση του Sky στις 10. Πρώτη πρωινή ενημέρωση και μπορούμε να ξεκινήσουμε ταχύτατα με την παράθεση των δεδομένων και των γεγονότων, ιδίως στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τα απόνερα αυτή, τη παρουσία δηλαδή του Πρωθυπουργού το Σαββατοκύριακο αυτό, δικό του ήταν. Το καράτη λοιπόν τη ΔΕΘ, τα όσα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, αλλά και το πολιτικό αυτό μήνυμα, το οποίο εξέπαμψε για την ανάγκη αυτοδύναμης κυβέρνησης, ιδάλλως η χώρα θα δοκιμαστεί, φούντωσαν την κόντρα με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η πολιτική αφέμαξη αλλά και οι υποσχετικές για απόδοση των μέτρων είναι εκεί που πατάει η μειοψηφία. Λαϊκισμός είναι να τάσεις χρήματα που δεν υπάρχουν και να στέλνεις τον λογαριασμό σε άλλον, είναι η απάντηση της πλειοψηφίας για την κοστολόγηση. Δέσποινα Βλεπάκη στο ρεπορτάζ.
1: Η απάντηση του Πρωθυπουργού από τη Θεσσαλονίκη για τα μετεκλογικά σενάρια και τις συνεργασίες πυροδότησε σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση.
2: Αναφέρεστε φαντάζομαι στο σενάριο της κυβέρνησης των ιτημένων. Το ξαναπώ. Δηλαδή μια κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα, του κύριου Ανδρουλάκη, του κύριου Δούκα, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κυρίου Βελόπουλου, ενδεχομένως του κύριου Κουτσούμπα, το ξαναπώ, καλή τύχη.
3: Ή θα έχουμε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με συνεργασία, τον κύριο Σαμαρά που είναι ίδια πολυκατοικία, την κυρία Τυροπούλου, τον κύριο Βελόπουλο, σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας, ή θα έχουμε κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ, και κάποιο άλλο κόμμα που θα στηρίξει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
4: Ο κύριος Μητσοτάκης για άλλη μια φορά εμπλέκει το ΚΚΕ σε ανυπόστατα σενάρια κυβερνητικής συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα Τσίπρα, την Κωνσταντοπούλου κτλ.
5: Μόνο ως αυτοαναφορική χαρακτηρίζεται από εμάς η ευχή του κύριου Μητσοτάκη για κυβέρνηση ηττημένων.
6: Στη δημοκρατία η εναλλαγή των πολιτικών παρατάξεων στην εξουσία είναι και στοιχείο ωριμότητας και υγείας της δημοκρατίας. Και σίγουρα δεν θα κυκλοφορήσουν κροκόδιλοι, δεινόσαυροι και ελέφαντες στις πόλεις μας, αν υπάρξει αλλαγή.
1: Τα μέτρα των 2,2 δις ευρώ δεν είναι προεκλογικές παροχές, σημειώνουν από την κυβέρνηση, ρίχνοντας καρφιά στην αντιπολίτευση για λευτόδεντρα.
7: Όσο θα έχουμε μια κυβέρνηση στη χώρα που ακολουθεί τη σωστή σειρά και όχι τη σειρά των λευτόδεντρων και του λεφτά υπάρχουν, που πρώτα βρίσκει τα λεφτά χωρίς να αυξάνει φόρους και στη συνέχεια τα δίνει στον κόσμο, τόσο θα ακούμε χρόνο με το χρόνο τέτοια μέτρα.
8: Στο δημοσιονομικό μας πρόγραμμα, ναι, το οποίο έχει πολύ συγκεκριμένο κόστος, 7,5 δις στην τετραετία, χωρίς να περιλαμβάνεται πατριωτική εισφορά.
9: Κοροϊδία, ψίχουλα, αλαζονία, εξυπνάδες. Τέσσερις λέξεις για τις 4 ώρες του κυρίου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Η κοινωνία έχει χορτάσει από προβλήματα και ψέματα.
10: Όσο η ακρίβεια αυξάνεται και οι έμεσοι φόροι παραμένουν σταθεροί, τότε τα δημόσια έσοδα διαρκώς

0: πως αυξάνονται και βλέπουμε να δημιουργούνται υπερπλεονάσματα.
1: Την ίδια ώρα σφοδρή αντιπαράθεση είχαν ο Ανδρέας Λοβέρδος με τον Δημήτρη Μάντζο, με τον πρώην υπουργό να επιτίθεται στο Πασόκ για το πρόγραμμά του.
2: Λέτε αυτό το κόμμα, πείτε εσείς, τη λέξη. Εσείς, το, τη λέξη, πείτε εσείς, τη. Εσείς, λέξη, ποια είναι η λέξη.
0: Εσείς, ελάτε,
2: ποια είναι η λέξη. Εσείς, όχι, Μάτζο, να πείτε το όνομα, το Πασόκ.
0: Δεν έχουμε χρόνο για
2: τα στενά τιμούν τα πρώτα, σύντροφε Ανδρέα.
3: Με το δικό σας πρόσωπο.
0: Εδώ μιλάμε πολιτικά, παιδιά, δεν μιλάμε.
2: Καλημέρα και καλώς.
4: Πάμε να ακούσουμε τους κυριότερους τίτλους. Καλημέρα στον Παναγιώτη Παπαναγιώτο από την Story, Νέα Υόρκη. Ζωτήρα τα Μελίσια, καλημέρα. Γιώργο Σταματόπουλε, καλημέρα. Καλό πρωινό. Και εγώ υπενθυμίζω, 6 μέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Παναθηναϊκό, καλημέρα με το στάδιο. Και μπορείτε εκτός της ηλεκτρονικής διαδικασίας έκδοσης των εισιτηρίων, υπάρχουν και δύο φυσικά σημεία. Ένα είναι το Σύνταγμα στην Οδό Μητροπόλεως 25, καθημερινά από τις 8 έως και 10.30 και το Σαββατοκύριακο. Και στο Κολονάκι, στην Οδό Τσακάλοφ 14, επίσης καθημερινά και Σαββατοκύριακο 8 με 10.30. Το βράδυ της συναυλίας, να ξέρετε, για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων όσοι θα είμαστε εκεί, θα υπάρξει μια παράταση στα δρομολόγια τόσο των τρόλεϊ όσο και των λεωφορείων και του ηλεκτρικού και των γραμμών του μετρό αλλά και της γραμμής του τραμ έως και τη μία μετά τα μεσάνυχτα. Έτσι λοιπόν, ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εργαζόμενους αλλά και τις εταιρείες στα ΣΥΚΙΟΣΥ που συνδράμουν για ακόμη μια χρονιά και φυσικά τρόλεϊ 2, 4, 10, 11, το λεωφορείο 550, ο ηλεκτρικός, η γραμμή 2 και 3 του μετρό και η γραμμή ΤΑΦ 6 του τραμ. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως, ραντεβού Δευτέρα, 14 το μηνό, στο Παναθηναϊκό Καρμαρμαρο Στάδιο. Γιατί ο δρόμος θα γράψει και ξανά τη δική του ιστορία με τον Μάνο Λοΐζο. Τι τηλεδίσουν και επιστρέφουμε.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Στο Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Θα προηγηθεί η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Στη Ρώμη θα μεταβεί σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό ομολογό του, Γκουίντο Κροσέτο. Κατά τη συνάντηση θα υπογραφεί η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης δύο ιταλικών φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ. Σήμερα στη 1 το μεσημέρι θα γίνει η εξειδίκευση των ενεργειακών μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Νίκο Τσάφο. Στόχος των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, ανέφερε μιλώντας στο Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για άλλα μέτρα το 2026. Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε την Κυριακή το απόγευμα στην Τίνο. Ένα 14χρονο κορίτσι συνεπιβάτη στο πατίνι, το οποίο οδηγούσε συνομήλικη της, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. Η οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού φέρεται να τραυματίστηκε λιγότερο σοβαρά. Οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μετά από μια νίκη των ΗΠΑ επί του Ιράν, εκτίμησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να διαταράξει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και να κρατήσει την παγκόσμια οικονομία όμηρο, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις θηληθέντες για την υπόθεση του βρέφους που βρέθηκε νεκρό σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης έχει ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
4: Λοιπόν, 8 Σεπτεμβρίου, εδώ είμαστε στον Sky 100,3. Είναι η γέννηση της Θεοτόκου. Οπότε, κάποιοι δέσποινες, Δέσπο, Ντέπι, Πέπι, Ζέπο, γενέθλιος γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια σας πολλά. Ανατολή του ηλίου 7 ακριβώς. Δύση του ηλίου 1 τέταρτο περίπου πριν από τις 8 το απόγευμα. Και σαν σήμερα, να θυμηθούμε και τα σημαντικότερα γεγονότα, το 1570 οι Οθωμανικές δυνάμεις του Μουσταφά Πασά κυριεύουν και λιλατούν την Λευκοσία. Το 1822 διεξάγεται η ναυμαχία των Σπετσών. Το 1919 οι Αμερικανοί πεζοναύτες εισβάλλουν στην Ονδούρα για να προστατεύσουν τα συμφέροντα των εταιριών της Μπανάνας. 1943 η Ιταλία παραδίδει τα όπλα και επισήμως στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις οι Έλληνες, μόλις πληροφορούνται την είδηση, αρχίζουν να πανηγυρίζουν. 1993 η κυβέρνηση Μητσοτάκη τότε στηρίζει

Στην οριακή πλειοψηφία ενός βουλευτή, μετά και την εξαιρετοποίηση του Στέφανου Στεφανόπουλου, ο οποίος κατόπιν παρότρισης του Ντόνι Σαμαρά αποφασίζει να διαχωρίσει θέση του από τη Νέα Δημοκρατία. Σα σήμερα το 2005, σε θερμό κλίμα, πραγματοποιείται η συνάντηση του Πρωθυπουργού τότε Κώστα Καραμαλή με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαδιμίρ Πούτιν στη Χαλκιδική. 1843 γεννιέται ο Δημήτρης Παπαρηγόπουλος, Έλληνας δικηγόρος και ποιητής. Το 1925 γεννιέται ο Πίτερ Σέλερς, Βρετανός κωμικός ηθοποιός, βεβαίως Ρος Πάνθυρας και πολλές άλλες ταινίες στις οποίες συμμετείχε και πρωταγωνιστούσε. 1860 φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέας Μεταξάς, κεφαλονί της αγωνιστής του 21. Το 1944 φεύγει από τη ζωή η Λέλα Καραγιάννη, αρχηγός της Ασιακής Οργάνωσης Μπουμπολίνα κατά τη διάρκεια της κατοχής, ενώ σήμερα το 2000 φεύγει από τη ζωή ο Βασίλης Ραφαηλίδης, Έλληνας δημοσιογράφος και συγγραφέας και φυσικά κριτικός κινηματογράφος. Και σαν σήμερα θα αρέσει και βεβαίως και στον Θεοδόση Πάνου, χθες δεν τα πάμε αυτά, δεν τα βάλαμε και τις μουσικές μας, δεν είπαμε και το σαν σήμερα. Καλημέρα Θεοδόση, καλό πρωινό. Κατερίνα Σερέτη, καλημέρα. Διονύση Χατζημιχαήλ, καλημέρα. Νίκο Παφάντη, καλό πρωινό. Και ο Αλεξάνδρα Καημένου και φυσικά η Βιμπουγιούρα. Ο Γιάννης Κολοκυθάς πάντα εδώ. Του αρέσει, Θεοδόση, του αρέσει το τραγούδι αυτό. Θα το ακούσετε. Σας σήμερα το 1932, Νότι Παπαγιαννάκο.

Καλημέρα, Δημήτρη Παπούτσια από την Μελβούρνη, Αυστραλία. Καλό, καλό πρωινό από εμάς εδώ σε εσάς. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Και σαν σήμερα, έτσι, για να θυμηθούμε και τα παιδικά μας τα χρόνια, για θυμίσου και Γιάννη Κολοκυθά, Θεοδόση Πάνου, σαν σήμερα, ίσως ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες καθηγητής εγκληματολογίας, αλλά και συγγραφέας παιδικών βιβλίων και πολύ, πολύ αγαπημένος από τα παιδιά, σαν σήμερα γίνεται το 1946 ο Ευγένιος Τριβιζάς.

0: Έτσι και μια που θυμόμαστε την παιδική μας ηλικία, σήμερα έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ, η εφημερίδα Καθημερινή, σελίδα 7 από τον Απόστολο Λακασά, διότι και το συνδυάζω και με την ιδιότητα του κυρίου Τριβιζά, ως εγκληματολόγος, καθηγητής εγκληματολογίας. Τα 4 στα 5 περιστατικά παραβατικότητας δεν φτάνουν στους αρμόδιους. Υπάρχει ομερτά ανάμεσα στα παιδιά, τους γονείς, τη διεύθυνση του σχολείου, στις κοινωνικές υπηρεσίες, λέει στην Καθημερινή ο κύριος Στέλιος Τηλιανίδης, καθηγητής κοινωνικής ψυχιατρικής, που μετήχε σε ένα πιλωτικό πρόγραμμα για την πρόληψη και έγκαιρη παρέμβαση για την παραβατικότητα των ανηλίκων. Τι έδειξε αξιολόγηση των προγραμμάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για την αντόπιση του φαινομένου. Όλα αυτά αναλυτικό ρεπορτάζ από τον Απόστολο Λακασά. Αξίζει να το διαβάσετε σήμερα στην εφημερίδα Η Καθημερινή. Τώρα δεν ξέρω αν όλα αυτά τα οποία ζούσαν στη Φρουτοπία μπορούμε να τα ζήσουμε και εδώ, με τα ζητήματα της οικονομίας και όλα αυτά τα οποία είχαν και εκεί, διότι το πακέτο των 2,2 δις ευρώ εξειδίκευσε χθες το Υπουργείο Οικονομικών. Ειδική αναφορά έγινε και στο Επενδυτικό Ταμείο, στην αποταμίευση και στο μηχανισμό που θα γίνει τελικά ένας κούμπαρας. Περισσότερα από τον οικονομικό μας συντάκτη, Σωστό Μουτσούφι.
1: Τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2027 φτάνει ο λογαριασμός των μέτρων της ΔΕΘ. 2,2 δισεκατομμύρια καινούργια μέτρα.

0: μέτρα και 2,8 που έχουν εξαγγελθεί αλλά δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμη. Σε αυτά πρέπει να προστεθούν και 605 εκατομμύρια ευρώ για φέτος.
1: Σε πολλές, καταρχάς, από τις μεγάλες οικονομίες σήμερα, η συζήτηση είναι εντελώς αντίστροφη από αυτή που θα κάνουμε σήμερα εδώ. Είναι από το πού θα περιοριστούν δαπάνες.
0: 156.000 ελεύθεροι επαγγελματίες θα έχουν συνολικό όφελος 170 εκατομμυρίων ευρώ από την χαλάρωση των τεκμηρίων. Ατομική επιχείρηση λιανικού εμπορίου υποδημάτων που λειτουργεί 4 χρόνια με 2 εργαζόμενους, 21.000 ευρώ κόστος μισθοδοσίας και τζίρο 120.000 ευρώ, πληρώνει φόρο 2.610 ευρώ. Το 2027 θα πληρώσει 1.476 ευρώ.
2: Όταν έχεις βάλει το My Data, όταν έχεις βάλει ηλεκτρονικό τιμολόγιο, όταν έχεις κάνει ψηφιοποίηση στους εργαζόμενους, δεν κατάλαβα γιατί συνεχίζεται αυτό και κάνεις την αυτιασίδη.
0: 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα μοιραστούν 879 εκατομμύρια ευρώ στις 30 Νοεμβρίου μετά τη διπλή διεύρυνση της μόνιμης ενίσχυσης. Επιπλέον 750 εκατομμύρια ευρώ είναι το όφελος από την αύξηση των συντάξεων. Συνταξιούχος των 1.086 ευρώ θα λάβει 284 ευρώ καθαρά από την αύξηση και 400 από την ενίσχυση του Νοεμβρίου, σύνολο 684 ευρώ καθαρά ετησίως.
1: Θυμίζω, χωρίς πλέον το βάρος της προσωπικής διαφοράς, μας επιτρέπει να αρχίζουμε να τους κοιτάζουμε ξανά στα μάτια.
3: Τι θέλουν να τους επικροτήσουμε που δίνουν ένα ευρώ την ημέρα.
0: Διπλή αύξηση και για τους δημόσιους υπαλλήλους το 2027 και λόγω αύξησης του κατώτατου μισθού και εξαιτίας της επαναφοράς του επιδόματος Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ μεικτά με κόστος 433 εκατομμύρια. Δημόσιος υπάλληλος 40 ετών με 2 παιδιά και καθαρό μισθό 1.447 ευρώ θα λάβει το 2027 327 ευρώ από το δώρο και 235 ευρώ από την αύξηση, σύνολο 562 ευρώ καθαρά.
1: Μετά από 15 χρόνια θεσμοθετούμε και πάλι νομοθετούμε το επίδομα εορτών Χριστουγέννων.
4: Σίγουρα το έχουν ανάγκη, αλλά δεν θα πρέπει να το δώσει τώρα, προεκλογικά.
0: Για τους τρίτεκνους, ο φόρος μηδενίζεται για το κομμάτι εισοδήματος έως 20.000 ευρώ, με όφελος 55 εκατομμύρια ευρώ, όπως επίσης και για τους αγρότες, με όφελος 87 εκατομμύρια ευρώ. Μέγιστο όφελος για τρίτεκνο 1.800 ευρώ και 2.900 ευρώ για τον αγρότη.
1: Κινητροδότηση αφενός οι σημερινοί αγρότες να παραμείνουν σε αυτό το επάγγελμα, στην αγροτική παραγωγή, η κινητροδότηση νέων αγροτών.
5: Δεν έχει κατανοήσει ότι είμαστε 3 χρόνια που κλείνουμε με ζημιές στις επιχειρήσεις μας.
0: Για τις επιχειρήσεις προβλέπεται μείωση της προκαταβολής φόρου 5 μονάδες ανά έτος που ξεκινά από το 2029, ενώ το τέλος επιτιδεύματος καταργείται σε 2 φάσεις, πρώτα στην περιφέρεια και μετά στην Αττική.
6: Θυμίζω το περίφημο Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα.
7: Δεν το καταλαβαίνω αυτό το διαχωρισμό. Μήπως κάποιος ελεύθερος επαγγελματίας θα πάρει το σάκο του και θα πάει στην περιφέρεια να δραστηριοποιηθεί.
8: Στόχος των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και εξειδικεύθηκαν χθες από το Οικονομικό Επιτελείο είναι να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Όπως ανέφερε μιλώντας χθες στον Sky, στο κεντρικό δελτίο και στην Ελένα Φλιτζάνη, ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Φιερακάκης, πρόσθεσε πως είναι μέτρα τα οποία ακούν την κοινωνία και δίνουν ανάσα. Χαρακτήρισε τον κουμπαρά για τη νέα γενιά μεταρρύθμιση και όχι μέτρο, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για άλλα μέτρα το 2026.
9: Αυτά τα μέτρα, εγώ θα σας πω ότι ακούν τις ανάγκες της κοινωνίας και προσπαθούμε πραγματικά σε κάθε κοινωνική ομάδα, σε κάθε πολίτη, με βάση τα δεδομένα της οικονομίας, με βάση το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, να δώσουμε μία ανάσα σε σχέση με τις δυσκολίες οι οποίες αντιμετωπίζουν και ταυτόχρονα να κάνουμε και κάποιες αλλαγές οι οποίες είναι θεμελιώδεις. Όπως για παράδειγμα αυτή με τον Κουμπαρά.
10: Θα το δούμε και με τον Κουμπαρά.
9: Θέματα τα οποία συζητούσαμε για πάρα πολλά χρόνια στη χώρα μας.
10: Μία ανάγκη της κοινωνίας, βέβαια, είναι και η ακρίβεια. Με αυτά τα μέτρα που έχετε ανακοινώσει εσείς, πιστεύετε ότι μπορείτε να βοηθήσετε στην καταπολέμησή της?
9: Εγώ θα σας πω ότι σίγουρα τα μέτρα αυτά βοηθούν και ο στόχος μας είναι να βοηθήσουμε, ανταποκρινόμενοι στο ζήτημα, αυξάνοντας το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Προσθέστε σε αυτό ότι ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ ότι έχουμε σαν στόχο να μειώσουμε κατά 30% το κόστος ενέργειας. Δηλαδή, κοιτάζουμε και τα δύο πράγματα ταυτόχρονα. Κόστος από τη μία, διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών από την άλλη.
10: Πώς θα το κάνετε αυτό? Βάσει αυτών των δεδομένων, φαντάζομαι μπορεί να υπάρχει και μία πίεση από τους βουλευτές με τα μέτρα που άκουσαν. Plan B ενισχύσεων υπάρχει στον ορίζοντα?
9: Όχι, ο δημοσιονομικός χώρος είναι αυτός. Και μάλιστα είναι ένας δημοσιονομικός χώρος. Το ποσό είναι μεγαλύτερο από αυτό το οποίο είχε προγραμματιστεί αρχικά, όπως ξέρετε. Μας προέκυψε η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, την οποία επίσης συζητήσαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και βέβαια διαπραγματευόμαστε με τις Βρυξέλλες διαρκώς να μας αναγνωρίζουν πρόσθετα μέτρα για να μπορούμε να έχουμε κι άλλο δημοσιονομικό χώρο.
8: Σήμερα Τρίτη θυμίζουμε ότι στη μία μετά το μεσημέρι θα γίνει η εξειδίκευση των ενεργειακών μέτρων που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός από τον αρμόδιο υπουργό τον κύριο Παπασταύρο και τον υφυπουργό τον κύριο Νίκο.

0: τσάφο. Πάμε να εξειδικεύσουμε και να ακούσουμε το ρεπορτάζ με τον Κωνσταντίνο Δαυλό. Τι σημαίνει αυτά για τον Κουμπαρά, αυτή τη νέα εθελοντική πρωτοβουλία που παρουσίασε η κυβέρνηση, το λεγόμενο επενδυτικό Κουμπαρά, που έχει στόχο να εμπεδώσει την κουλτούρα και τις αποταμίευσεις. Διότι πραγματικά στη χώρα μας έχουμε οικονομικό αναλφαβητισμό και νομίζω ότι κάτι τέτοιο μπορεί κάλλιστα να προκαλέσει μια διαδικασία εκπαίδευσης και παιδείας γύρω από την οικονομία. Θυμίζω παλιά, έτσι είχαμε νότι και τους κουμπαράδες, τα γουρουνάκια, είτε τους μεταλλικούς, τα σπιτάκια και όλα αυτά. Θυμίζω και η Φωτεινή Πιπίλη το έχει κάνει ανάρτηση σε μια εκλογική διαδικασία, σε μια εκλογική αναμέτρηση. Είχε μοιράσει κουμπαράδες η κυρία Πιπίλη έτσι για την εμπέδωση της οικονομίας. Διότι είπαμε, όλα από την οικονομία άρχισε. Κωνσταντίνος Δαυλός.
1: Για κάθε ευρώ που θα βάζει στην άκρη ένας γονέας για το παιδί του, το κράτος θα βάζει άλλο ένα. Αυτή είναι η λογική του Κουμπαρά για τη νέα γενιά, με στόχο τη συγκέντρωση περίπου 60.000 ευρώ μέχρι την ενηλικίωση.
2: Μπορεί να βάλει χρήματα και ο παππούς και η γιαγιά, ο νονός, ένας συγγενής, ένας οικογενειακός φίλος. Στα γενέθλια, στη γιορτή του παιδιού θα μπορούν να βάλουν 20-30 ευρώ στο λογαριασμό του και για κάθε 30 ευρώ που θα βάζουν το κράτος θα έρχεται και θα προσθέτει άλλα 30.
3: Καλό μέτρο είναι αυτό. Πολύ καλό μέτρο.
1: Το κράτος θα εισφέρει.
0: Ήταν να προκαλέσει μια διαδικασία εκπαίδευσης και παιδείας γύρω από την οικονομία. Θυμίζω παλιά, έτσι είχαμε νότι και τους κουμπαράδες, τα γουρουνάκια, είτε τους μεταλλικούς, τα σπιτάκια και όλα αυτά. Θυμίζω και η Φωτεινή Πιπίλη το έχει κάνει ανάρτηση σε μια εκλογική διαδικασία, σε μια εκλογική αναμέτρηση. Είχε μοιράσει κουμπαράδες η κυρία Πιπίλη έτσι για την εμπέδωση της οικονομίας. Διότι είπαμε, όλα από την οικονομία άρχισε. Κωνσταντίνος Δαυλός.
1: Για κάθε ευρώ που θα βάζει στην άκρη ένας γονέας για το παιδί του, το κράτος θα βάζει άλλο ένα. Αυτή είναι η λογική του Κουμπαρά για τη νέα γενιά, με στόχο τη συγκέντρωση περίπου 60.000 ευρώ μέχρι την ενηλικίωση.
2: Μπορεί να βάλει χρήματα και ο παππούς και η γιαγιά, ο νονός, ένας συγγενής, ένας οικογενειακός φίλος. Στα γενέθλια, στη γιορτή του παιδιού θα μπορούν να βάλουν 20-30 ευρώ στο λογαριασμό.

0: Μπορεί να βάλει χρήματα και ο παππούς και η γιαγιά, ο νονός, ένας συγγενής, ένας οικογενειακός φίλος. Στα γενέθλια, στη γιορτή του παιδιού, θα μπορούν να βάλουν 20-30 ευρώ στο λογαριασμό του και για κάθε 30 ευρώ που θα βάζουν, το κράτος θα έρχεται και θα προσθέτει άλλα 30.
1: Καλό μέτρο είναι αυτό. Πολύ καλό μέτρο.
2: Το κράτος θα εισφέρει έως 1.200 ευρώ το χρόνο. Οι γονείς όμως θα μπορούν να τοποθετούν οποιοδήποτε ποσό.
3: Μπορείς κάποια χρονιά, όταν είναι 5 χρόνια, να έχεις δυσκολίες να μπορέσεις να βάλεις. Παραμένουν τα λεφτά μέσα, τοκίζονται. Απλά το δημόσιο και εκείνη τη χρονιά δεν θα βάλει, γιατί βάζει ό,τι βάζεις.
2: Το μέτρο δέχθηκε έντονη κριτική ότι αφορά κυρίως εκείνους που τους περισσεύουν.
4: Παλιά μας μένανε, ρε παιδιά, και βάζαμε και κάτι στην άκρη. Τώρα δεν μένει καν να περάσουμε.
5: Αυτό μας έσωσε. Θα μαζεύουμε λίγα-λίγα να δίνουμε τα 1.000 ευρώ.
0: Αυτό εκ των πραγμάτων σήμερα οι πλουσιότερες οικογένειες είναι στη θέση να το κάνουν μόνες τους. Αφορά αυτό ευρύτερα τη μεσαία τάξη και εκείνους οι οποίοι θέλουν να μπορέσουν να βρουν μια πρόσθετη στήριξη από το κράτος.
2: Τέτοιοι λογαριασμοί θα ανοίγουν από τράπεζες, ασφαλιστικές και επενδυτικές εταιρείες με ένα τουλάχιστον προϊόν εγγυημένου κεφαλαίου, αλλά και προϊόντα με μεγαλύτερο ρίσκο.
6: Σε μια άλλη φιλική κατηγορία εδώ και πολύ πολύ πρωινή όπως και εμείς, Νότι Παπαγιαννάκο, μιλάμε για τους ορτοποιούς. Πάμε τώρα, διότι και αυτή είναι μια από τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις, δηλαδή χρειάζονται πάρα πολύ ρεύμα και αυτό είναι απαιτητό. Πώς θα ψηθεί το ψωμί, πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό. Θα ακούσουμε όμως και τα σημερινά μέτρα. Εμείς θα ακούσουμε το ρεπορτάζ τώρα, αλλά και οι ίδιοι θα ακούσουν σήμερα την εξειδίκευση των μέτρων από τα ζητήματα ενέργειας, τα οποία θα πει ο κ. Παπασταύρο με τον κ. Τσάφο. Πάμε όμως να ακούσουμε, διότι οι ορτοποιοί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είναι σε απόγνωση, καθώς το τσουνάμι ενέργειας και από τον φόβο να μπουν λουκέτα σε φούρνους. Οι αυξήσεις υπολογίζονται στο 10% και οι ερτοποί λένε ότι δεν αντέχουν να σηκώσουν και να προβήσουν το κόστος αυτό το οποίο υπάρχει. Ρεπορτάζ.
7: Φωτιά στην τιμή του ψωμιού βάζει το νέο κύμα ενεργειακής ακρίβειας.
8: Δεν μπορούμε να διαχειριστούμε όλη αυτή την κατάσταση. Ξαναπροχωράμε σε αυξήσεις.
9: Οι αρτοποιοί λένε ότι δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στο κόστος της παραγωγής, την ώρα που οι καταναλωτές λένε ότι οι τιμές είναι τσιμπημένες.
8: Το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο προμηθευόμασταν στα 1,40 και αυτή τη στιγμή έχει 2 ευρώ στην Αγγλία. Το ρεύμα που ξεπερνάει τα 15 λεπτά η κιλοβατόρα. Και έχουμε και αυξήσεις 50% και επάνω στο φυσικό αέριο.
10: Λογαριασμός Ιουνίου ρεύματος 987 ευρώ. Λογαριασμός Αυγούστου 1670. Περσινός λογαριασμός 750 ευρώ.
7: Σε αυτά πρέπει να προσθεθούν και οι αύξησεις στις πρώτες ύλες από 12% έως 67% για το σιτάρι, το εργασιακό κόστος με τις απανωτές αυξήσεις του κατώτατου μισθού, αλλά και οι ψηφιακές υποχρεώσεις που φορτώνουν ειδικά τις συνοικιακές επιχειρήσεις. Διόλου τυχαία, ο κλάδος μετρά 2.500 λουκέτα τα τελευταία χρόνια.
10: Αν έχεις οικογενειακή επιχείρηση, βγάζεις απλά ένα μεροκάματο. Αν έχεις και υπαλλήλους, πας για λουκέτο δυστυχώς.
7: Τα τελευταία 15 χρόνια, σύμφωνα με τον κλάδο, έχουν γίνει μόνο 2 μεγάλες ανατιμήσεις που έχουν φέρει την τιμή της φρατζόλας στο 1 ευρώ με 1,10, τιμή ήδη πολύ τσουχτερή.
11: Τι να πω, μια φέτα έχω καταντήσει να τρώω εγώ. Κάποτε έτρωγα μια φρατζόλα.
7: Οι αρτοποιοί ζητούν μεταξύ άλλων μείωση κόστους ενέργειας, μείωση ΦΠΑ, κατάργηση τεκμαρτής φορολόγησης και προκαταβολής φόρου και μέτρα στήριξης του κλάδου.
6: Επιστρέφουμε στα πολιτικά. Όλα πολιτικά είναι. Κάθε πράξη μας είναι προφανώς πολιτική, διότι στον αυτό το νέο πολιτικό περιβάλλον, όπως διαμορφώνεται μέχρι και την κάλπη, η μετοπική της κυβέρνησης με τον Αντώνη Σαμαρά αγριεύει. Οι επιθέσεις είναι πλέον επί προσωπικού, με υπόμνηση του παρελθόντος και κατηγορίες περί ατζέντας. Η Πενελόπη Γκάλιο έχει ετοιμάσει το ρεπορτάζ.
12: Η καταμέτωπο επίθεση και οι εκατέρωθεν νουθεσίες μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Αντώνη Σαμαρά καθιστούν αγεφύρωτο το χάσμα που μεγάλωσε μετά τις βολές του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΕΦ.
13: Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει.
14: Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του ιστεροφημία. Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας. Δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη.
15: Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι σήμερα παράταξη. Από ό,τι θυμάμαι, ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%. Ωραία απόδοση.
12: Το μέτωπο με τον Αντώνη Σαμαρά αλλά και οι επόμενες κινήσεις του συνεχίζουν να προβληματίζουν τη Νέα Δημοκρατία, που πλέον ταυτίζει τον πρώην Πρωθυπουργό με τους άλλους αρχηγούς της αντιπολίτευσης.
16: Ο κύριος Σαμαράς εχθές, σε μία παράγραφο, είπε όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και της Κωνσταντοπούλου μαζί.

0: έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολή, αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται, θα μας κάνει καλό. Δεν μας κάνει κακό.
1: Για το χρόνο των ανακοινώσεων του κόμματος Σαμαρά μίλησε ο Μάριος Αλμάς.
2: Είναι αίτημα από την κοινωνία. Επειδή διωγγώνεται αυτό το κίνημα, επιτρέψτε μου να σας το πω, αυτό όσο διωγγώνεται θα παρουσιαστεί πιο μεγάλο.
1: Λάθος χαρακτηρίζει τη στάση του Αντώνη Σαμαρά και ο Άδωνης Γεωργιάδης, καλώντας τον πρώην Πρωθυπουργό να αλλάξει ρότα.
3: Επειδή τον αγαπάω, του λέω την αλήθεια να μην κάνει το σφάλμα που πάει να κάνει και να στρίψει. Η χθεσινή δήλωση ήταν θλίψη. Ήταν θλιβερή.
4: Η χθεσινή μετά τη συνέντευξη του Μητσοτάκη.
3: Δεν μπορεί ο πρώην πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας να μην βρίσκει ένα καλό σε 8 χρόνια την κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Δεν μπορεί. Είναι παράλογο. Δεν μπορεί.
1: Η αντιπαράθεση αναμένεται να κλιμακωθεί όταν ο Αντώνης Σαμαράς ιδρύσει το νέο του κόμμα.
5: Ενημερωτικά προς εσάς, τους ακροατές μας, 11 η ώρα εδώ, στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky, με τον Γιώργο Μωρούτη και τον Δημήτρη Στούμπο, ο διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, ο κύριος Μιχάλης Αργυρού. Εδώ. Περί εξειδίκευσης, περί ανάλυσης περισσότερης, πολλά περισσότερα τα οποία κανείς μπορεί να συζητήσει με τον κύριο Αργυρού, ένας άριστος γνώστης σε αυτή την θέση. Έχει τη θέση του κύριου Πατέλη, ο κύριος Αργυρού, εδώ και πολλά καιρό που έχει παραιτηθεί ο κύριος Πατέλης. Πάμε όμως να κλείσουμε όλα αυτά με τα ζητήματα της οικονομίας, της πολιτικής. Όλων αυτών των όσων ακούσαμε και ιδίως τη παρουσία του Πρωθυπουργού του Σαββατοκύριακο με το σχόλιο του διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή εχθές με την Ελένα Φλιτζάνη, του Αλέξη Παπαχέλα.
6: Ήταν ένας μετρημένος Πρωθυπουργός. Τα μέτρα ήταν πολύ ζυγισμένα, πολύ μετρημένα. Δεν υπήρχε ένα ιδιαίτερο πολιτικό μήνυμα εκτός από αυτό της αυτοδυναμίας. Δηλαδή έχει βάλει σαν στόχο την αυτοδυναμία, κάτι που σε όλους φαίνεται δύσκολο, αλλά προφανώς είναι αυτό που θέλει να βάλει σαν πύχη για να συσπηρώσει τη βάση της Νέας Δημοκρατίας.
7: Είχαν καλλιεργηθεί όμως προσδοκίες και στους βουλευτές, αλλά και στην εκλογική βάση ενδεχομένως. Στόχος επετεύχθη δηλαδή?
6: Κοίταξε, δεν ξέρω αν ο στόχος επετεύχθη. Έχω την εντύπωση ότι ακόμα θα πάρει 2-3 μέρες να καταλάβουμε αν αυτά τα μέτρα έχουν κάποιο αντίκτυπο. Συνήθως ξεχνιούνται μέσα σε λίγα 24 ώρα. Το έχουμε δει επανειλημμένα σε δημοσκοπήσεις και ειδικά σε μια κυβέρνηση η οποία είναι 8 χρόνια στην εξουσία. 8 χρόνια είναι πολλά. Οπότε συνήθως όταν φτάνει αυτή η κούραση αθέλης, ο αντίκτυπος των μέτρων, όσο καλός και να είναι, είναι λιγότερος από ό,τι περιμέναμε. Αυτό όμως πρέπει να σου πω, που κάνει πολύ κακή εντύπωση στον κόσμο, είναι όλη η περιραίωση ατμόσφαιρα στη ΔΕΘ. Ότι ανεβαίνει όλη αυτή η νομεκλατούρα γενικογραμματέων, διοικητών οργανισμών, παραγόντων, μεσαζόντων και δεν ξέρω τι άλλο, οι οποίοι κάνουν ένα τέλειο πάρτι, ενδεχομένως και με δικά μας χρήματα, κάπου ενοχλεί τον κόσμο και δείχνει ότι σαν να μην έχει καταλάβει ένα μεγάλο κομμάτι της κυβέρνησης ότι το πράγμα έχει ζωρίσει και υπάρχει ένας κόσμος που δεν περνάει καλά.
7: Οι επιθέσεις του Αντώνη Σαμαρά, η απουσία, η αισθητή απουσία του κυρίου Καραμαλή από αυτή τη ΔΕΘ, πώς αξιολογείται, θεωρείς?
6: Κοίταξε, έχουμε ένα κόμμα το οποίο είναι διχασμένο. Δηλαδή, αν πούμε ότι το κόμμα είναι ουσιαστικά οι Καραμαλίδες, οι Μητσοτάκηδες και ο Σαμαράς, είναι ένα κόμμα στο οποίο λείπουν κάποια συστατικά, αν θες, προπατορικά. Από την άλλη, ο κύριος Μητσοτάκης κατάφερε να κερδίσει τον κύριο Τσίπρα γιατί έφτιαξε μια άλλη Νέα Δημοκρατία. Έφερε ένα κόσμο από το Πασόκ, από τον κεντρό χώρο και ούτω καθεξής. Τώρα το ζήτημα είναι πόσο θα κοστίσει όλο αυτό. Δηλαδή, πόσο θα κοστίσει η κριτική που κάνει ο κ. Σαμαράς, που έχει ρεφλέξ. Δηλαδή, με εντυπωσίασε ότι βγήκε σχεδόν σε πραγματικό χρόνο να απαντήσει στον Πρωθυπουργό. Και σε ποιον αναφέρεται, ποιον πραγματικά ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Γιατί υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος λέει τώρα τι με νοιάζει εμένα αν κάποιοι τσακώνονται με κάποιους άλλους από τους βαρόνους της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί κάπως έτσι το βλέπουν. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα, το οποίο προφανώς απασχολεί και τον Πρωθυπουργό. Εάν όντως υπάρχει ένας κόσμος που φτάνει το 30% που δεν θέλει να απειληθεί η σταθερότητα και θα τον ψηφίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ό,τι και να γίνει, ή αν υπάρχει κάποιο υπόκοφο ρεύμα, σαν και αυτό που είδαμε το 12 που δεν είχαν πάρει χαμπάρι το τι γινόταν όταν ήρθαν όλα αυτά που ήρθαν, το οποίο μπορεί βεβαίως να το καβαλήσει είτε ο κύριος Σαμαράς είτε κάποιος άλλος.
7: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε και το πολιτικό δίλημα για την επόμενη μέρα των εκλογών. Πόσα είπε Αλέξη και κυρίως από όσα υπονόησε, τι κατάλαβες ότι θα κάνει αν η Νέα Δημοκρατία πέσει πολύ κάτω από τον πύχη που έχει θέσει?
6: Νομίζω ότι ό,τι και να πούμε εμείς ότι θα κάνει και ό,τι και να σκέφτεται εκείνος δεν θα έχει καμία σημασία. Αυτά όλα κρίνονται εκείνη την ώρα. Δηλαδή εξαρτάται αν έχει βάλει τον πύχη στο 30, πόσο κάτω θα είναι από το 30. Και εξαρτάται από ποιες θα είναι οι αντιδράσεις εκείνη την ώρα, είτε μέσα στο κόμμα είτε γενικότερα. Νομίζω ότι ακόμα είμαστε πάρα πολύ νωρίς. Και βεβαίως έχουμε και πάρα πολλούς μήνες μπροστά μας για να φτάσουμε στις εκλογές. Δεν πρέπει να το υποτιμάμε αυτό. Πολλές εκπλήξεις μπορεί να γίνουν μέχρι τότε.
7: Εκπλήξεις, ναι, παγίδες βλέπεις. Ποια είναι η μεγαλύτερη μέχρι τις εκλογές?
6: Νομίζω η μεγαλύτερη παγίδα αυτές είναι η φθορά. Δηλαδή ότι τα μέτρα να ξεχαστούν αυτά, παρότι όπως είπα ήταν ζυγισμένα, στοχευμένα και αφορούν αρκετό κόσμο.

0: αυτή η κούραση να συσσωρευτεί, να υπάρξουν ενδεχομένως κάποιες άλλες υποθέσεις οι οποίες θα απασχολήσουν την κοινή γνώμη τύπου από ΚΕΠΕ και να πάμε σε μια πολύ δύσκολη αναμέτρηση. Νομίζω ότι αυτό που σώζει αυτή τη στιγμή τον κύριο Μητσοτάκη πέραν των άλλων είναι το γεγονός ότι έχει αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα. Νομίζω ότι όσο έχει τον κύριο Τσίπρα και μπορεί να συσπηρώνει ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, αυτό λειτουργεί.
1: Και πάμε τώρα στη Γερμανία. Λοιπόν, είμαστε όλοι βαθιά σοκαρισμένοι, αλλά η παρέτηση δεν αποτελεί επιλογή για μέναν, δήλωσε χθες ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στη Σαξονία Άνχαλτ και την νίκη των ακροδεξιών της ΑΕΦΔΕ. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο η Δήμητρα Κερνούδη, διευθύντρια σύνταξης της Deutsche Welle.
2: Βαριά η ατμόσφαιρα, πικρή ήττα, πανολεθρία για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς και για το κόμμα του μετά τις εκλογές στη Σαξονία Άνχαλτ. Όλα τα σενάρια εκεί παραμένουν ανοιχτά και πιθανά για την επόμενη ημέρα δεν αποκλείεται ακόμη και ο σχηματισμός κυβέρνησης AfD και η εκλογή του πρώτου ακροδεξιού τοπικού πρωθυπουργού. Όμως για την επόμενη ημέρα και για τον ίδιο τον καγκελάριο Μέρτς το ερώτημα είναι από εδώ και πέρα ποια θα είναι η πορεία της κυβέρνησης του, αλλά και η πορεία της χώρας. Το μήνυμα ήταν σαφές, πρέπει επιγόντως να αλλάξει κατεύθυνση, ωστόσο ο ίδιος σήμερα όπως φάνηκε και από τη συνέντευξη τύπου που έδωσε, παρά το γεγονός ότι παραδέχθηκε την ήττα, είπε ότι θα επιμείνει στις μεταρρυθμίσεις που ήδη έχει ξεκινήσει η κυβέρνησή του.
3: Αλλαγή κινήσει εδώ στη Γερμανία, Φρίντριχ Μέρτς, βλέπουν εκεί τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, οι αναλυτές.
2: Ακόμη αυτό το σενάριο παραμένει ανοιχτό και αυτό γιατί λένε, όπως λένε εδώ στη Γερμανία, μετά τις εκλογές είναι πριν τις εκλογές. Στις 20 Σεπτεμβρίου έχουμε άλλες δύο αναμετρήσεις, στο Βερολίνο και στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία και από εκεί θα κριθεί και η τύχη του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Το κρατήδιο του Μεκλεμβούργου προηγείται επίσης η ακροδεξιά με μεγάλη διαφορά. Στο Βερολίνο όλα παίζονται. Θα δοθεί μια μάχη μεταξύ χριστιανοδημοκρατών, αριστεράς αλλά και ακροδεξιάς. Είναι πάντως ανοιχτό και το ενδεχόμενο αλλαγών μέσα στο κόμμα. Κάποιοι από τους χριστιανοδημοκράτες θέτουν και ζήτημα αντικατάστασης καγκελαρίου το επόμενο διάστημα.
1: Κλείνοντας ρεπορτάζ, διότι ξεκίνησε και πάλι δίκη για τραγωδία των Τεμπών, με το δικαστήριο να μπαίνει πλέον στην ουσία της υπόθεσης με τις καταθέσεις μαρτύρων, κατηγορίες και υπεράσπισης. Η αρχή έγινε με τη σύζυγο του μηχανοδηγού. Ρεπορτάζ Έλενα Γαλάρη.
4: Σε τροχιά μπήκε η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Μετά από 26 συνεδριάσεις με αντιδικίες, ενστάσεις και εντάσεις, άρχισε στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας η αποδεικτική διαδικασία, με τη σύζυγο του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας να ανεβαίνει πρώτη στο βήμα του μάρτυρα.
5: 30 χρόνια ήμασταν μαζί. Κάναμε όνειρα. Θα έπαιρνε σύνταξη σε έναν χρόνο. Μέσα σε ένα βράδυ, με ένα τηλεφώνημα, όλα χάθηκαν. Ήξερε τις ανακοινώσεις για την ασφάλεια της γραμμής. Είμαι σίγουρη ότι ο άνδρας μου, με την εμπειρία που είχε, έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει για να αποφύγει τη σύγκρουση.
4: Δεν είναι λίγες οι φορές που η μάρτυρα σβουρκώνει. Όπως και η κόρη του μηχανοδηγού, η οποία κατά την κατάθεσή της αναφέρεται στην εμπειρία του πατέρα της, αλλά και στα 11 λεπτά που, όπως λέει, δεν υπήρξαν συνομιλίες μεταξύ σταθμάρχη και μηχανοδηγού.
6: 11 λεπτά δεν μιλά κανείς με κανέναν. Γι' αυτό θέλαμε να ελέγξουμε τα ηχητικά. Ήξερα ότι υπήρχαν προβλήματα. Ήξερα για τα φωτοσήματα. Εκείνο το βράδυ χτύπησε το τηλέφωνο της μαμάς 1:30. «Κάτι έπαθε ο μπαμπάς μου», είπε συνάδελφός του στο τηλέφωνο. Περιέγραφε πως κάτι έγινε με τα τρένα και δεν ξέρουμε αν ο μπαμπάς ζει. Εκεί πάγωσαν όλα.
7: Περισσότεροι από 300 μάρτυρες είναι αυτοί που θα καταθέσουν το επόμενο διάστημα στο δικαστήριο για τα Τέμπη.
8: Νόμιζα ότι θα πενθήσουμε αργότερα, αλλά μάλλον δεν θα πενθήσουμε καθόλου, γιατί δεν μας το επέτρεψαν. Γίναμε τεχνικοί σύμβουλοι, γίναμε δικηγόροι, γίναμε δικαστές.
9: Από την πρώτη στιγμή, με τρόπο οργανωμένο, συστηματικό, επιδιώχτηκε η συγκάλυψη της αλήθειας.
4: Παρόντες στο δικαστήριο ήταν 7 από τους συνολικά 36 κατηγορουμένους. Όλοι τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο.
1: Αυτά λοιπόν από εμάς. Κυρία Αφροδίτη από τα Βρελίσια, καλημέρα. Βούλα από το Παγκράτη, καλημέρα. Μαρία από το Χαλάνδρη, Ζωφία από τη Σπάρτη, Δέσποινα από τα Καταπατήσια, ο Στέφανος από το Γέρακα και ο Παύλος από την Καλαμάτα. Καλημέρα, καλό πρωινό. Σωτήρης Κράβαρης, καλημέρα. Καλό πρωινό, Σωτήρη μου. Να σε καλά, καλή δύναμη. Αυτά λοιπόν από εμάς. Ο Γιώργος Ψάλτης είναι ήδη εδώ για το 2ωρό του. 6 με 8 με πολλά και ενδιαφέροντα. Μην χάσετε, όπως πάντα, εδώ στην ακρόαση στον πολυλογά του Sky. Η Αθήνα Μαράκη θα έρθει με δελτίο ειδήσεων. Εγώ υπενθυμίζω έτσι πριν κλείσουμε ότι το Σάββατο τώρα, 12 του μηνός, από τις 10 το πρωί στις 2 μετά το μεσημέρι, το Όλοι Μαζί Μπορούμε οργανώνει ακόμη μια χρονιά, μια δράση συγκέντρωση σχολικών ειδών.

0: για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών της Αττικής. Μπορούμε λοιπόν να βοηθήσουμε όλα αυτά τα παιδιά με καινούργιες κασετίνες, μολύβια, στυλό, γόμες, όλα αυτά τα οποία έχει και πρέπει να έχει ένα παιδί για να ξεκινήσει η χρονιά. Αν έχουμε κάτι το οποίο το παιδί μας, το ανήπιση μας, το εγγόνι μας δεν χρησιμοποιεί, είναι σε καλή κατάσταση, σε άρρηστη κατάσταση για χρήση, και αυτά μπορούμε να φέρουμε σε πέντε σημεία. Στην Γλυφάδα, στην πλατεία της Γλυφάδας, στην Αγία Παρασκευή, στην κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής, στο Μαρούσι, στον Ισάπ κατά από τη γέφυρα, στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή μπροστά από το Δημαρχείο, και στο Περιστέρι, πλατεία Περιστερίου, κοντά στο σταθμό του μετρό. Όλα αυτά λοιπόν το Σάββατο 10 το πρωί με 2 μετά το μεσημέρι. Αυτά. Έξι ακριβώς, Αθήνα Μαράκη, και εμείς αύριο το πρωί 5. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
1: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 8,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Στο Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Θα προηγηθεί η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπτέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Στη Ρώμη θα μεταβεί σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό ομολογό του Γκουίντο Κροσέτο. Στο επίκεντρο της συνάντησης των δύο υπουργών αναμένεται να βρεθεί η Ευρωπαϊκή Άμυνα, η στρατηγική κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια και η ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Ιταλίας. Παράλληλα, θα υπογραφεί η εφαρμοστική ρύθμιση, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης δύο Ιταλικών φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ. Στόχος των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονικής και εξειδικεύτηκαν χθες από το Οικονομικό Επιτελείο ήταν να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, ανέφερε μιλώντας στο Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Πρόσθεσε πως είναι μέτρα τα οποία ακούν την κοινωνία και δίνουν ανάσα. Χαρακτήρισε τον κουμπαρά για τη νέα γενιά μεταρρύθμιση και όχι μέτρο, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για άλλα μέτρα το 2026. Σήμερα, στη μία το μεσημέρι, θα γίνει εξειδίκευση των ενεργειακών μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Νίκο Τσάφο. Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό με ηλεκτρικοπατίνη σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην Τίνο. Ένα 14χρονο κορίτσι, συνεπιβάτη στο ηλεκτρικοπατίνη το οποίο οδηγούσε συνομήλικη της, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. Η οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού φέρεται να τραυματίστηκε λιγότερο σοβαρά. Σε 5 παραβάσεις, 4 παραβιάσεις και 1 εμπλοκή προχώρησαν χθες 5 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων τα 2 οπλισμένα σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά την πάγια πρακτική. Εν τω μεταξύ, σε νέες του δηλώσεις, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αμέσως μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού του Συμβουλίου, ανέφερε: «Δεν θα μείνουμε άπραγοι και να παρακολουθούμε εχθρικές ενέργειες στην περιοχή μας που αποσκοπούν στην περικύκλωση της χώρας μας». Οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μετά από μια νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών επί του Ιράν, εκτίμησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του προέβλεψε ότι η τιμή της βενζίνης στις

0: Στις Αγγλίες θα φτάσει αρχικά στα 3 δολάρια το γαλόνι για να υποχωρήσει στη συνέχεια ακόμη και κάτω από τα 2 δολάρια. Θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε αποφασιστικά μέτρα κατά των προσπαθειών του Ιράν να εκβιάσει την παγκόσμια οικονομία, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να διαταράξει την ναυσιπλοεία στα στενοτουρμούς και να κρατήσει την παγκόσμια οικονομία όμηρο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Εν τω μεταξύ, νέα προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες απίφθινο επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζάι, προαναγγέλλοντας τη δημιουργία περιορισμένης ζώνης αποκλεισμού στον Περσικό κόλπο και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πλήρους αποκλεισμού γύρω από τα στενά του Ορμούς. Παράλληλα, υποστήριξε ότι έχει υπάρξει σημαντική αλλαγή στην επιχειρησιακή ετοιμότητα των Ιρανικών δυνάμεων απέναντι στις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις και τα πολεμικά πλοία, ενώ τόνισε ότι οι πρόσφατες πυραυλικές εκτοξεύσεις του Ιράν αποτέλεσαν σαφή προειδοποίηση προς την Ουάσιγκτον. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά στην υψηλή Ρέαχη Δράμας, ενώ βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Κόνιτσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, οι πυρκαγιές στην περιοχή Μακρικά Παϊβίας και στην Ασπροκλησιά Καλαμπάκας. Συνολικά, 34 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το προηγούμενο 24ωρο στη χώρα μας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Λακωνία, Εύβοια, καθώς και σε Κρήτη, Κυκλάδες, Σκύρο, Κύθυρα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που βρέθηκε νεκρός σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης έχει ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Μαζί τους θα απολογηθεί για κακούργημα ο 26χρονος που ισχυρίζεται ότι είχε σχέση με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας. Και οι τρεις παραμένουν προσωρινά κρατούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική της Super League, Αστέρας Ηρακλής 0-2. Στα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής της Super Bet League 2, η Μαρκό νίκησε τον Πανσεραϊκό 1-0, Άθενς Καλυθέα νίκη Βόλου 2-1 και Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς 2-2. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα ηλιοφάνεια με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 με 31 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά έως 32 με 35 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα δυτικά βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

φύγουν και τα πουλιά όπου να είναι, όχι μην μπερδεύεστε, τα πουλιά τα αποδημητικά εκεί θέλω να πω, έτσι, διότι θα αλλάξουν και οι καιρικές συνθήκες. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, ελπίζουμε να είσαστε καλά. Είναι Τρίτη σήμερα και χρόνια πολλά, είναι μεγάλη γιορτή σήμερα, γιατί είναι τα γενέθλια της Παναγίας σύμφωνα με την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία. Εκεί στην πατρίδα μου, στη Ραφίνα, γιορτάζει η Παντοβασίλισσα. Χθες είχε πάρα πολύ κόσμο στην περιφορά, από ό,τι έμαθα. Λοιπόν, αν κάνετε καμιά βόλτα, αν πηγαίνετε και στο λιμάνι της Ραφίνας, κάντε μια στάση εκεί στην εκκλησία, όπως μπαίνετε μέσα στην πόλη. Θα μου πεις που να παρκάρουμε ψάλτη. Όπου παρκάρετε, ρε, εντάξει, δεν είναι θέμα αυτό. Λοιπόν, έχει μια υπέροχη εικόνα της Παναγίας. Λοιπόν, την φέρανε από την Τρίγλια αυτή την εικόνα οι συμπατριώτες μου εκεί τα δύσκολα χρόνια του 22. Έχει ενδιαφέρον νομίζω, και ένα κεράκι δεν κακό εδώ που τα λέμε. Χρόνια πολλά λοιπόν στους εορτάζοντες, γιατί σήμερα γιορτάζει, λέει, η Δέσποινα. Καλά, πόσες χώρες γιορτάζει η Δέσποινα? Η Δέσποινα, η Μαρία, η Μαριέτα, ο Μαριανός, ο Μάριος, η Παναγιώτα και ο Παναγιώτης, η Καλαμιώτησα, αυτό είναι το δύσκολο να σας πω την αλήθεια, και ο Τσαμπίκος στη Ρόδο. Τσαμπίκα και ο Τσαμπίκος. Είχαμε στο στρατό, να ξέρετε, εκεί στη Σαντορίνη, είχαμε ένα Ροδίτη, ο οποίος έλεγε το καταπληκτικό, θα το ξεχάσω ποτέ μέχρι να φύγω από το μάτι του το κόσμο: κλείστε τα φώσα να κοιμηθούμε. Όχι τα φώτα, τα φώσα. Λοιπόν, αυτά για την σημερινή ημέρα. 8η ημέρα, 8η ημέρα του Σεπτεμβρίου, ένα λεπτό μετά τις 7. Θα ξεκινήσει το δρομολόγιο του ήλιος, 8 παρατέταρτο θα μας αποχαιρετήσει. Είμαστε λίγο καλύτερα. Χθες έπεσε μέσα η κυρία Σούζη, έτσι, για την χθεσινή ημέρα. Φυσούσε και λιγάκι, είχε λίγο παραπάνω δροσιά. Βέβαια, τα σπίτια ακόμα είναι φούρνος κανονικά. Αν ό,τι δεν ξέρω τι γίνεται στα δικά σου τα χωριά, αλλά εμάς εδώ πάνω είναι, όταν σου λέω φούρνος, φούρνος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα έχουμε δρόμο μπροστά μας για να δροσιστούμε λιγάκι. Έβλεπα χθες τα στοιχεία, υπό τις φετινές συνθήκες που γενικά ήμασταν καλά. Δηλαδή, εντάξει, δεν έκανε ζέστη, ρε παιδί μου, Ιούνιο-Ιούλιο που είχαμε άλλες χρονιές κλπ. Έκανε εκεί προς τα τέλη Αυγούστου ζέστη αρκετή. Ήταν, λέει, σύμφωνα με στοιχεία του ΜΕΤΕΟ, το έκτο πιο θερμό καλοκαίρι από το 60. Εντυπωσιακό, ε. Ένα άρθρο το οποίο υπογράφουν οι κύριοι Κύρος Ντάφης και Λαγουβάρδος, το 26, λέει, ξεπέρασε τις κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες σε όλη την επικράτεια. Ο Ιούνιος ήταν ο 10ος θερμότερος από το 60, ο Ιούλιος ο 12ος θερμότερος και ο Αύγουστος, βέβαια γιατί ανέβηκαν οι θερμοκρασίες προς το τέλος, ο 3ος θερμότερος από το 60. Τι λες, παιδί μου, χαμός. Και εδώ δίνουν και τις θερμοκρασίες και τις περιοχές που τσίπησε παραπάνω, αλλά μην σας ζαλίζω πρωί-πρωί, αλλά κρατήστε ότι στο σύνολο του καλοκαιριού ήμασταν το 6ο πιο θερμό καλοκαίρι το οποίο βιώσαμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε γιατί και σήμερα η επικαιρότητα είναι πάρα πολύ πλούσια. Σήμερα θα μάθουμε, αν θα μάθουμε και πώς θα μάθουμε, διότι δεν έχω και πολύ αισιόδοξα μηνύματα, αλλά αυτό είναι άλλο νουμπαπά Ευαγγέλιο. Το τι θα γίνει με τους λογαριασμούς ρεύματος. Αν θα μειωθούν κατά 30%, λέει, μέσω σταθμικά, τα 3 επόμενα χρόνια. Δεν είναι εύκολο, αλήθεια σας το λέω, διότι υπάρχουν και πολλοί αστάθμητοι παράγοντες, όπως ας πούμε οι τιμές του φυσικού αερίου, το οποίο το χρησιμοποιούμε, είναι πανάκριβο το φυσικό αέριο. Να ξέρετε ότι χθες έκλεισε με μια, εντάξει, ανεπαίσθητη πτώση.

73,26 ευρώ η μεγαβατόρα στο Άμστερνταμ. Όταν μιλάμε πανάκριβο, πανάκριβο, σας θυμίζω ότι η μέση τιμή ήταν περίπου στα 36 ευρώ η μεγαβατόρα. Τώρα μιλάμε για 73 και μάλιστα κάπου πήρε το μάτι μου μια δήλωση που έκανε ένας γνωστός επιχειρηματίας, δεν χρειάζεται να πω ονόματα κλπ, ο οποίος είπε ότι η φετινή χρονιά, η κατάσταση δηλαδή που θα επικρατήσει με τις τιμές το χειμώνα που μας έρχεται, δεν θα είναι και πάρα πολύ εύκολη. Αυτό, α δούμε τώρα, ελπίζω να διαψευτεί ο άνθρωπος, ο οποίος ναι μεν ξέρει τι του γίνεται, πως πάντα πράγματα, αλλά πάντα υπάρχει το περίφημο αλλά της ιστορίας. Τώρα, ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, αναρτήσει επί αναρτήσεων ο Αμερικανός Πρόεδρος, δεν ξέρω, δεν έχει δουλειά να κάνει, δεν ξέρω τι, παίζει εκεί με τα... Δεν τα γράφει ο ίδιος, ξέρετε, έχει έναν άνθρωπο που πληρώνει υπηρεσία και του λέει πάμε να γράψουμε τώρα. Και γράφει και ο πρόεδρος τα δικά του κλπ. Και έγραψε και ένα σχόλιο περί των τιμών. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι έπεσε μέσα την προηγούμενη φορά που είπε, λέει, μόλις τελειώσει ο πόλεμος και κερδίσει η Αμερική, τα αυτονόητα, θα πέσουν οι τιμές πάρα πολύ. Να ξέρετε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες μου λέγανε συμπατριώτες εκεί οι οποίοι ζουν ότι καταρχήν αυτοί, ξέρετε, έχουν μεγάλα αυτοκίνητα. Δηλαδή αυτοκίνητα τα οποία είναι πολλά κυβικά, όχι υπεξεγέλασε, 1300 ή ξέρω εγώ που έχουμε κάτι χιλιαράκια τούρμπο. Εκεί αυτοί έχουν, ξέρω εγώ, 3.000 κυβικά, 4.000 κυβικά, γιατί κάνουν χιλιόμετρα, ρε παιδί μου. Έχουν αποστάσεις. Λοιπόν, και λέει, εν τω μεταξύ μουρμουρίζουν λέει, πολύ για την τιμή του γαλονιού. Το γαλόνι έχει 4 λίτρα. Λοιπόν, υπό νορμάλ συνθήκες το γαλόνι είχε πόσο, έχει 3, ξέρω εγώ, 3, ναι, περίπου 3, λίγο πάνω, λίγο κάτω κλπ. Τώρα έχουν τσιμπήσει πολύ τη μέση εκεί πέρα. Λοιπόν, και λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι δεν θα αργήσει η ώρα που θα πέσουν οι τιμές. Μόλις καθαρίσουμε, λέει, με την ιστορία του πολέμου με την Τεχεράνη, με το Ιράν, μπορεί να πάει και κάτω, λέει, από 2 δολάρια το γαλόνι. Παρακαλάμε και εμείς να τελειώσει αυτή η ιστορία εκεί πέρα. Μπας και δούμε φως στην άκρη του τούνελ. Διότι, όπως έλεγε και το ο κύριος Κορκίδης, εδώ από το εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο του Πειραιά, 3 δις έχουμε πληρώσει ήδη στον πόλεμο. Ούτε ένα, ούτε δύο, 3 δισεκατομμύρια. Παρά το γεγονός ότι αντέχει η ελληνική οικονομία, χθες βγήκαν τα στοιχεία της Ελστάτ, τα μπεις πρωί-πρωί νούμερα, ψάλτη. Ναι, νούμερα, παιδιά, διότι, ξέρω εγώ, το ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,9% λέει, το δεύτερο τρίμηνο της τρέχουσας χρονιάς. Δεν είναι άσχημα τα πράγματα, δηλαδή θέλω να πω σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έτσι. Βλέπω εδώ πέρα, καθάρισες επενδύσεις λέει, πάγιου κεφαλαίου, αυξήθηκαν, μάλιστα. Η συνολική λέει, τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση, με την κατανάλωση των οικοκυριών λέει, να ενισχύεται ούτε λίγο ούτε πολύ κατά 1,7%. Και τη δαπάνη της γενικής κυβέρνησης, τι σημαίνει αυτό, κατά 1%. Όπως και να έχει, ξαναλέω, έχουμε αύξηση της πίτας του ΑΕΠ κατά 1,9% το δεύτερο τρίμηνο. Υπάρχουν ευρωπαϊκές χώρες και μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, να ξέρετε, που δεν πάνε καλά. Αλλά εμείς έχουμε περάσει κι άλλα και άμα δεν πηγαίναμε και τώρα καλά, ζήτω που καήκαμε, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, να πω μια καλή κουβέντα για έναν αξιωματούχο. Εγώ γενικά δεν είμαι, είμαι πολύ επιφυλακτικός, να ξέρετε, με τους αξιωματούχους. Χθες έβλεπα τον κύριο Πετραλιά, τον υφυπουργό οικονομικό. Αυτός είναι υπεύθυνος για τα οικονομικά μας, ρε παιδί μου. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι αυτό που λέμε το θησαυροφυλάκιο. Ξέρει πώς θα μπαίνουν, πώς θα βγαίνουν, τι κάνουν τη μέρα, τι κάνουν τη νύχτα κλπ. Τον άκουγα χθες στη δημόσια τηλεόραση, νομίζω ήταν. Όχι, νομίζω ήταν στη δημόσια τηλεόραση. Που αναφερόταν στα ζητήματα των μέτρων τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και τον ρωτούσαν εκεί συνάδελφοι, ξέρω εγώ, και τούτο και εκείνο και τ' άλλο. Έμεινα και επικεντρώθηκα σε αυτά που είπε για τον Κουμπαρά, τον περίφημο, που τον θεωρώ ένα μέτρο που πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον. Που είπε κάποια πράγματα εκεί ο κύριος Πετραλιάς. Καταρχήν το έχει. Δηλαδή θέλω να πω, τα γνωρίζει τα πράγματα. Είναι η άλλη όψη του νομίσματος αυτών που ζητάνε. Δηλαδή, από τη μια μεριά είναι οι κοινωνικοί φορείς οι οποίοι ζητάνε και τούτο και τ' άλλο και το παραδίπλα και αυξήσεις κλπ. Και είναι και η άλλη πλευρά που είναι το θησαυροφυλάκιο που σου λέει ότι τόσα έχουμε ή τόσα φαίνεται ότι έχουμε, τόσα μπορούμε να δώσουμε. Λοιπόν, και έλεγε ο κ. Πετραλιάς, εκεί θέλω να επικεντρώσω,
Για το λογαριασμό λοιπόν των

καταθεντικό τον Κουμπαρά κάποιες ιδιαιτερότητες οι οποίες έχουν ενδιαφέρον. Έλεγε, ας πούμε, ότι η πολιτεία θα βάζει στο λογαριασμό ποσό ίσο με αυτό που θα καταθέτει κάθε χρόνο ο γονέας μέχρι τα 1.200 ευρώ μέχρι τα 18. Το ποσό αυτό, τα 1.200 ευρώ, θα αυξάνεται κατά 10% κάθε πενταετία. Δηλαδή το 32 θα πάει 1.320, το 37 1.452 και ούτε καθεξής. Τα ποσά του επενδυτικού λογαριασμού, γιατί πώς προκύπτει, ρε παιδί μου, ότι ενώ θα βάζεις, ξέρω εγώ, 24.000 και άλλα 24 το κράτος, στα 18 χρόνια θα πάρεις εσύ 60 και βάλε. Τα ποσά, λέει, του επενδυτικού λογαριασμού θα επενδύονται υποχρεωτικά σε αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές εταιρικά ομόλογα ή κρατικά ομόλογα και οι επενδύσεις θα λαμβάνουν χώρα μόνο μέσω οργανωμένων αγορών της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είπε ότι οι τράπεζες, πάλι οι τράπεζες θα τα βγάλουν τα λεφτά, όπως καταλαβαίνετε, έτσι, με την καλή έννοια του όρου, το πιάνετε το μήνυμα. Λοιπόν, οι τράπεζες θα έχουν υποχρεωτικά στο ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι, ας πούμε, για τους συντηρητικούς, ότι θα είναι 100% καλυμμένο το κεφάλαιο που θα βάζεις. Διότι ξέρετε, υπάρχουν προϊόντα τα οποία δεν έχουν κάλυψη του κεφαλαίου το οποίο βάζεις. Δηλαδή μπορεί να βάλεις 10 χιλιάρικα, λέω εγώ ένα ποσό, ή να το πω πιο απλά, ένα χιλιάρικο, και μετά την πάροδο, ξέρω εγώ, 5-10 ετών κλπ, να μην έχεις ούτε το χιλιάρικο αν δεν έχει πάει καλά η διαδικασία. Είπε λοιπόν ο Πετραλιάς, ο υφυπουργός, ότι θα είναι υποχρεωμένες οι τράπεζες να έχουν το συγκεκριμένο προϊόν, δηλαδή της προστασίας του κεφαλαίου. Θα υπάρχουν όμως οι περιπτώσεις κάποιων οι οποίοι μπορεί να θέλουν να κάνουν άλλες επενδύσεις. Κάτι άλλο που θέλω να σας πω που είπε, που νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Το μέγιστο, λέει, ποσό που μπορεί να εισφέρει ένας γονιός ετησίως είναι, λέει, μέχρι 10.000 ευρώ. Δεν μπορεί να βάλει παραπάνω. Θα μου πεις, ποιοι είναι αυτοί οι ρεψάλτοι που θα βάλουν 10.000, δεν έχει σημασία. Όποιοι είναι. Γιατί, λέει, διότι

διότι ισχύει η αναλογία ένα προς ένα. Ο λογαριασμός όμως θα είναι ενεργός και θα το κίζεται κανονικά, άσχετα αν βάλει ή δεν βάλει χρήματα μέσα. Επιμένω να λέω από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, είδα και τον κύριο Κερακάκη χθες στην τηλεόραση του Sky, είδα και τις δηλώσεις που έκανε και ο άλλος υφυπουργός και ο αναπληρωτής υπουργός κλπ. Δεν ξέρω, ο Πετραλιάς μου φάνηκε πιο έχον το 100% της πλήρης εικόνας σε πρακτικά ζητήματα, ξαναλέω, όχι πολιτικής, άλλο η πολιτική, πολιτική είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για το κομμάτι αυτό, γιατί μου έκανε εντύπωση να σας πω την αλήθεια. Τώρα, τι γίνεται με τη Γερμανία, βλέπω πανικοβλήθηκε το σύστημα όλο, ε. Χθες έβλεπα, γιατί με ρώταγαν φίλοι ακροάτες, τι πρεσβεύει, λέει, το AfD. Θα σας πω λοιπόν τι πρεσβεύει το AfD, γιατί ζήτησε εκεί από την Deutsche Welle, Wunderbar, οι φίλοι μας οι Γερμανοί, ποιες είναι, λέει, οι βασικές αρχές της εναλλακτικής για τη Γερμανία. Για τη Γερμανία, μάλλον. Έτσι. Το Alternative für Deutschland. Είναι το AfD. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι είχε πει, λέει, μια μεγάλη γετάρες η Ευρώπη κλπ. Ο Μέρτς, όταν ανέλαβε, λέει, το GDU, ο οποίος σας θυμίζω πριν λίγο καιρό τα είχε ρίξει στη Μέρκελ. Θυμάστε, είχε πει ότι η Μέρκελ φταίει που το AfD ανέβηκε. Μάλιστα. Λοιπόν, είχε πει, λοιπόν, όταν είχε αναλάβει, ότι ο σκοπός του, λέει, είναι, λέει, να μειωθεί κατά το ίμιση το ποσοστό του AfD. Το AfD ανέβηκε πάνω από τα διπλάσια ποσοστά όσο ήταν. Και το GDU, το Χριστιανο Δημοκρατικό Κόμμα, έπεσε στο 18% τώρα. Θα μπει μικρό κρατήδιο αυτού που έγιναν οι εκλογές, 2 εκατομμύρια. Και είναι στην πρώην Ανατολική Γερμανία, την περίφημη DDR, Deutsche Demokratische Republik. Okay, αλλά είναι, λέει, ένα δύσκολο κρατήδιο. Σας λέω, μίλαγα χθες με την Deutsche Welle, μου λέγανε ότι είναι ένα κρατήδιο, λέει, που γενικά δεν έχει μετανάστες και δεν έχει και Έλληνες μετανάστες. Γενικά δεν πάνε, λέει, σε εκείνα τα κρατήδια. Έχει πολύ μικρό αριθμό μεταναστών. Επανέρχομαι. Λοιπόν, και ακούγεται, λέει, στη Γερμανία ότι θα παρατηθεί, λέει, όχι από καγκελάριος ο Μέρτς, αλλά μάλλον, λέει, από επικεφαλής του GDU. Το έχουν κάνει και άλλοι, λέει, προηγούμενοι ηγέτες. Ενδεχομένως. Βέβαια, οι αντιδράσεις, πρέπει να σας πω, και από τις Βρυξέλλες αλλά και από άλλα κόμματα, ήταν έντονες. Μάλιστα, υπήρξε, λέει, και συγκέντρωση διαμαρτυρίας που έγινε στο Βερολίνο. Έρχεται η ώρα των εκλογών στο Βερολίνο, ε! Θα σας πω και κάποια στοιχεία που έμαθα εκεί πέρα για το Βερολίνο, όπου δεν είναι τόσο μεγάλη η δύναμη του AfD εκεί. Κυρίως, λέει, στις πρώην ανατολικές χώρες το AfD έχει δύναμη, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, για ακούστε τώρα. Εντάξει, θα σας τα πω, γιατί με ρωτάγατε κι εσείς και εγώ έπρεπε να ψάξω να βρω τι γίνεται. Λοιπόν, έχει η αυστηρή αντιμεταναστευτική πολιτική και απελάσεις, σύμφωνα με αυτά τα οποία προτάσει το συγκεκριμένο κόμμα, κλείσιμο των συνόρων, διακοπή επιδομάτων των οικονομικών κινήτρων και των κρατικών δαπανών για αυτούς οι οποίοι αιτούνται άσυλο, αντιτίθεται στο Ισλάμ και επιθυμεί προστασία της γερμανικής ταυτότητας. Δεν θέλει, δηλαδή, μπούργα, μιναρέδες, δεν θέλει, λέει, δημόσια καλέσματα από μουεζίνιδες σε προσευχή κλπ. Σας θυμίζω ότι εκεί η Τουρκία έχει δώσει πολλά λεφτά για την κατασκευή αρκετών δεκάδων τζαμιών. Υπάρχει ευρωσκεπτικισμός όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα και το επίσημο μανιφέστο, λέει, του κόμματος ζητά, λέει, την αποχώρηση της Γερμανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την κατάργηση του ευρώ και θεωρεί, λέει, ότι το μάρκο είναι η λύση στα ζητήματα της οικονομίας χώρας. Και ζητάει, λέει, και επιστροφή εξουσιών λήψης απόφασης στα εθνικά κοινοβούλια, δηλαδή τα της εθνικής κυριαρχίας, όχι στις αποφάσεις των Βρυξελών. Τώρα, όσον αφορά την εξωτερική πολιτική και τις σχέσεις, το AfD τάσεται υπέρ της άμεσης ομαλοποίησης των σχέσεων με τη Ρωσία, την άρση των κυρώσεων και την επανέναρξη της ενεργειακής συνεργασίας. Αντιτίθεται στεναρά στην αποστολή και ενίσχυση της Ουκρανίας, ζητά τη μείωση της εξάρτησης της Γερμανίας από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Καλά, εκεί υπάρχει μια

0: Θέλει δεύτερη συζήτηση μέσα στο κόμμα. Τώρα για τα κλιματικά λέει ότι η πράσινη μετάβαση είναι παραμύθια, είναι υπέρ των συντηρητικών κοινωνικών αξιών, αντιτίθεται λύσα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ πλάς κοινότητας, στη θεωρία των φύλων που προωθεί το παραδοσιακό μοντέλο και προωθεί το παραδοσιακό μοντέλο της πυρηνικής οικογένειας, και θέλει να κάνει λέει, και μια συζήτηση περί αναθεώρησης της ιστορίας γύρω από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν λέει, με το περίφημο ναζιστικό παρελθόν και το ολοκαύτωμα. Δεν τα αποδέχονται αυτά τα ζητήματα οι εκπρόσωποι του περίφημου ΑΕΦΤΕ. Αυτά γενικά πρεσβεύει. Βέβαια θα μου πεις, αυτά πρεσβεύει, αλλά αν αναλάβει την εξουσία τι θα γίνει και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Σωστό και αυτό, δεν μπορώ να σας απαντήσω, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, να πω την καλημέρα μου στους πρωινούς εδώ που έχουν στείλει τα μηνύματά τους. Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο. Καλημέρα στη φίλη μου την Αλεξάνδρα που είναι πάρα πολύ ευγενική. Γεια σου, γειτόνισσα. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Κιμιονή, τα είπαμε σήμερα, είναι το γενέθλιο της Θεοτόκου, τα γενέθλια της Παναγίας δηλαδή, και είναι και του Άγιου Ρουφιάνου, μπα, τι λες παιδί μου. Καλημέρα στη φίλη μου τη Μαρία, στην πρώτη Σερών, γενέθλια, χρόνια πολλά Μαρία μου, τα καλύτερα, τώρα είναι τα καλύτερα, να ξέρεις Μαρία, τώρα είναι τα καλύτερα. Λοιπόν, εν τω μεταξύ με κυνηγάει ο κύριος Κιμιονής εδώ και 2-3 μέρες. Μετά λέει την εκλογή στο κόμμα της ΕΔΕΚ του Βάσου Λισαρίδη, μιας 27χρονης της κυρίας Χριστοδούλου Μακρύ. Τι να κάνω εγώ, να την πάρω τηλέφωνο να μου μιλήσει γιατί εξελέγει πρόεδρος τα 27 της. Κόμμα δεν έχει βγάλει μπουστάκι, μου λέει ο λόγος. Του κομματικού σωλήνα για ένα 27 χρονών επίσης. Τέλος πάντων, θα το κάνω κύριε Κιμιονή. Σας το είπα. Καταρχήν να θέλει. Άμα θέλει, θα το κάνουμε. Να τη βάλουμε να μας πει δύο-τρεις κουβέντες για την 27χρονη, η οποία ανέλαβε το κόμμα του κυρίου, του συγχωρεμένου του Βάσου Λισαρίδη. Καλημέρα στον Ηλία, καλημέρα στο Ήλιο. Πέτρο μου, το ίδιο πράγμα είπα εγώ, χωρίς να σε βρίζω. Έτσι. Χωρίς να σε βρίζω. Μπορώ να σε βρίζω κι εγώ, να ξέρεις, Πέτρο. Πιο ευγενικά σε σχέση με σένα. Τα ίδια είπα και εγώ, ότι μπορεί κάποιος να μην έχει να βάλει στην άκρη λεφτά. Καλημέρα Κώστα, χαιρετισμούς. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Δύο επιθέσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε Άγιο Παντελεήμονα και Ομόνια. Στο πέρωτο περιστατικό στις 4.30 άγνωστος πέταξε καπάκι από φρεάτιο σε κατάστημα στην Ομόνια, έσπασε την τζαμαρία και έριξε χειροβομβίδα που προκάλεσε έκρηξη. Με τον ίδιο τρόπο στις 4.55 σημειώθηκε έκρηξη σε κατάστημα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Στα σημεία έχουν εσπεύσει αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο των ΤΕΜ. Η αστυνομία έχει αποκλείσει το σημείο στη συμβολή των οδών Πλατεία Αμερικής και Μεθύμνης. Στην πόλη Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Θα προηγηθεί συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Φατάχ Αλ-Σίσι. Στόχος των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ είναι να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, ανέφερε μιλώντας στον Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Ξεκαθάριζε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για άλλα μέτρα το 2026. Σήμερα στη 1 το μεσημέρι θα γίνει εξειδίκευση των ενεργειακών μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Νίκο Τσάφο. Είμαστε όλοι βαθιά σοκαρισμένοι, αλλά η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο Γερμανός Καγκελάριος μετά την ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στη Σαξονία-Ανχάλτ και την νίκη των ακροδεξιών της Εναλλακτικής για τη Γερμανία. Αρκετές χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες το βράδυ στο Βερολίνο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ανάδειξη της ΑΕΔΕ. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που βρέθηκε νεκρό σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης έχει ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: γίνεται κάθε νύχτα στην Αθήνα, τι συμβαίνει, μπορείτε να μου πείτε, γιατί και χθες είχαμε κάτι πυροβολισμούς, δεν είχαμε στο κέντρο της Αθήνας. Και τραυματίστηκε ένας και μεταφέρθηκε και είχαμε και πλάνα και αυτό και τις κάμερες και τα σχετικά. Και βλέπω και ακούω τώρα αυτό που ακούσατε κι εσείς. Δύο επιθέσεις λέει σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε Άγιο Παντελεήμονα και Ομόνια. Το πρώτο περιστατικό 4.30 τα ξημερώματα. Πέταξε λέει καπάκι από φρεάτιο σε κατάστημα. Τι έγινε, παιδιά? Έσπασε την τζαμαρία και έριξε λέει χειροβομβίδα. 5 παρα 5 αντίστοιχη λέει κίνηση σε κατάστημα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Σε καλό δρόμο είμαστε, νομίζω, για την Αθήνα, ε. Σε πολύ καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, τώρα είχαμε και ένα σεισμό. 3,6 είναι το αυτόματο σύστημα που δίνει το γεωδυναμικό. Ο σεισμός αυτός έγινε 2 χιλιόμετρα ανατολικά από το Ρίο, ήταν μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρων. Λοιπόν, με ωραίο τρόπο ξυπνάτε εκεί πέρα στην Αχαΐα, ε? Τι λέτε κι εσείς? Έγινε 6:25, δηλαδή πριν από 8 λεπτά. Ξαναλέω, αυτό είναι το αυτόματο σύστημα το οποίο καταγράφει τη σεισμική δόνηση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο της Αθήνας. Το καταλάβατε, μου στείλατε ένα μήνυμα και πάμε παρακάτω για να δούμε τι θα δούμε. Προλαβαίνω πριν πάμε στον κύριο Ντόκα, που είναι θα είναι στην παρέα μας σε δευτερόλεπτα, επειδή σας έλεγα για τις δύο εκλογές που έρχονται στη Γερμανία. Η μία λέει είναι η εκλογική αναμέτρηση στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία. Μάλιστα. Εκεί λέει το S5 είναι επικεφαλής με την κυβέρνηση, την τοπική κυβέρνηση. Το S5 είναι το σοσιαλδημοκρατικό, από το 98, παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι λέει η πιο γνωστή και δημοφιλής πολιτικός, είναι η πρωθυπουργός, η τοπική, η κυρία Σβέιζινγκ. Πρόσφατη δημοσκόπηση έχει και εκεί το AfD στην πρώτη θέση με το 36%, ακολουθεί το S5 στο 29%. Βάζει κάποια ζητήματα η επικεφαλής, η σημερινή τοπική πρωθυπουργός, αναφορικά και με το μεγάλο συνασπισμό και για την ηλικία λέει συνταξιοδότησης και για τα όρια των τιμών των καυσίμων. Σήμερα λέει το S5 ηγείται ενός συνασπισμού με το αριστερό κόμμα, το οποίο δημοσκοπικά είναι περίπου στο 10%. Για να δούμε τι θα δούμε. Και στο Βερολίνο, εκεί λέει είναι ντέρμπι για 4 κόμματα. Η εκστρατεία λέει στο Βερολίνο έχει επικεντρωθεί σε θέματα λέει περισσότερο παρά σε πρόσωπα. Στις 4 πρώτες θέσεις είναι το S, το GDU, το AfD, το αριστερό κόμμα και οι πράσινοι, οι οποίοι είναι μεταξύ του 15% και 20%, πάνε κάτω, λίγο πάνω, λίγο κάτω κλπ. Ενώ ακολουθεί το S5, το σοσιαλδημοκρατικό, που είναι μεταξύ 12% και 15%. Ο σημερινός δήμαρχος του Βερολίνου είναι ανήκει στο GDU, στο κόμμα του Καγκελαρίου. Αυτά για να ξέρετε, διότι έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα, που λέω και εγώ, όσον αφορά τις εκλογές. Λοιπόν, καλημέρα στο Βασίλη, καλημέρα στην Πάτρα. Μου λέει, κανένα μέτρο λέει για άλλη μια φορά από τον Πρωθυπουργό για τη στήριξη των άπειρων ζευγαριών που αναγκάζονται λέει, να προσπαθούν να τεκνοποιήσουν με υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Κατά τα άλλα, λέει μέτρα για το δημογραφικό. Είναι μεγάλο ζήτημα και αυτό. Και πόσο άδικα είναι μερικές φορές κάποια γεγονότα, με αφορμή τώρα λέω και για την ιστορία με το μωρό που τότε ήταν στο ψυγείο, με τις μαχαιριές. Άλλοι έχουν και δεν ξέρουν τι να τα κάνουν και πώς να τους συμπεριφερθούν. Και άλλα ζευγάρια προσπαθούν να κάνουν παιδί και δεν τα καταφέρνουν. Και δίνουν. Και περνάνε. Άσε τα χρήματα. Πες τα χρήματα είναι μία πλευρά. Το τι τραβάει ο οργανισμός της γυναίκας που θέλει να τεκνοποιήσει. Δεν είναι τόσο πολύ απλό και τόσο πολύ εύκολο. Λοιπόν, για πάμε στον κύριο Ντόκα τώρα για να μιλήσουμε λίγο για τα χρηματιστηριακά και για τα επιχειρηματικά. Καλημέρα, κύριε Ντόκα.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και στους ακροατές του Sky.
0: Τι γίνεται, πώς είμαστε, πού βρισκόμαστε. Ξεκινάει κάτι, ξεκινάει την Τετάρτη. Δεν ξεκινάει να μπει στο χρηματιστήριο η γνωστή και μη εξαιρετέα ναυτιλιακή εταιρεία.
1: Αύριο, ναι.
0: Αύριο, ναι.
1: Συνέντευξη τύπου σε κεντρικό ξενοδοχείο και μάλιστα ο εφοπλιστής ο κύριος Παπάς,
0: ναι,
1: έκανε και ένα εφιολόγημα. Εγώ λέει ήθελα να γίνω πασκετμπολίστας, αλλά ήμουν 1,73.
0: Δεν το βοήθησε η τύχη.
1: Ναι, όπως επίσης και ένα φοβερό πώς είναι η μοίρα, είχε λέει όταν σπούδαζε στην Αμερική, είχε δύο εισιτήρια από δύο αεροπορικές εταιρείες. Η μία πήγαινε γρηγορότερα από την άλλη, επέλεξε να πάει αυτή που πάει
0: αργά.

0: ώρες.
1: Ναι.
0: Αυτή που πήγε γρηγορότερα έπεσε.
1: Όχι. Έλα ρε παιδί.
0: Πώς δηλαδή αυτό λέω το πεπρωμένο και η ζωή. Μας είπα αυτά τα δύο στοιχεία ξεκινώντας. Να πούμε απλώς για τη Starball να ξέρουν όσοι ενδιαφέρονται οι ακροατές ότι θα δώσει μετοχές, θα δώσει και μέρισμα. Γενικά οι εταιρείες ποτοπόρου ναυτιλίας δίνουν μέρισμα γύρω κάθε τρεις μήνες.
1: Ναι.
0: Όχι μία φορά το χρόνο που έχουμε μάθει εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και εκτίμησε ότι θα δημιουργηθεί ένα καλό οικοσύστημα στην Αθήνα, όπως η Νορβηγία έχει τους περισσότερους Έλληνες εφοπλιστές που έχουν εκεί τις εταιρείες τους και στο Nasdaq. Και εδώ πλέον, λόγω της αναβάθμισης, τα πράγματα θα είναι καλά. Υπήρχε δηλαδή μια αισιοδοξία, αλλά για άλλη μια φορά επεσήμανε ότι είναι ένας κλάδος με πολύ μεγάλη μεταβλητότητα. Δηλαδή με το παραμικρό που γίνεται παγκοσμίως.
1: Επηρεάζεται.
0: Επηρεάζεται. Συνεπώς, λέω, όσοι επιλέξετε να μπείτε, να έχετε αυτό στο νου σας.
1: Λοιπόν, μάλιστα, μάλιστα. Για πάμε στα υπόλοιπα. Ναι. Για πάμε στα υπόλοιπα, λέω.
0: Λοιπόν, επιτόκια Εκουτού, Πέμπτη Λαγκάρντ, πάμε 2,25% από το 2,25% που είμαστε.
1: Συμπάει, 0,25.
0: Βέβαια, και θα έχουμε και άλλη μια αύξηση, θεωρούν, μέχρι το τέλος της χρονιάς, οπότε να πάμε να κλείσουμε στο 2,75 για φέτος. Τα καλύτερα όμως είναι για τους Αμερικανούς, γιατί την Παρασκευή έχουν πληθωρισμό, που αν τα πράγματα εκεί χειροτερέψουν, ο Kevin Walsh την άλλη Τετάρτη, στις 16 Σεπτεμβρίου, πάει πλέον για αύξηση επιτοκίου του δολαρίου στο 4%.
1: Εδώ φώναζε. Ο Τραμπ δεν φώναζε και του είπε κατέβασε τα επιτόκια.
0: Ναι, δεν το συζητώ. Πρέπει να μειώσετε τα επιτόκια. Έχουμε την καλύτερη οικονομία παγκοσμίως. Αλλά την Παρασκευή, θυμίζω, περιμέναν 53.000 νέες θέσεις εργασίας στην Αμερική και αναπτύχθηκαν 160.000. Υπερθερμαίνει την οικονομία. Και όταν υπερθερμαίνεται μια οικονομία, το μόνο εργαλείο που μπορείς να κάνεις είναι να αυξήσεις τα επιτόκια. Δηλαδή για το Wars τώρα είναι πραγματικά μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, αλλά προέχει η εικόνα της οικονομίας. Από εκεί και πέρα, σε εμάς, να σας πω, την Παρασκευή, η DBRS που άνοιξε την αυλαία των αξιολογήσεων για την ελληνική οικονομία το τελευταίο τετράμινο της χρονιάς,
1: ναι,
0: μας αναβάθμισε τις προοπτικές από σταθερές σε θετικές, αλλά για μένα η είδηση είναι ότι είπε η Ελλάδα είναι ανθεκτική, είναι αποπληρώνει τις υποχρεώσεις και για τις εκλογές είπε το 27, εμείς σαν καναδικός οίκος λέμε ότι η χώρα πρόκειται να κυβερνηθεί.
1: Α,
0: δεν θα υπάρξει να κυβερνήσει έτσι χωρίς να λέει οτιδήποτε άλλο.
1: Προβλέπει, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
0: Θα δούμε τι θα πει και ο πιο σκληρός από τους 5 οίκους παγκοσμίως, ο Μούντις Γιώργο, που είναι τη μεθεπόμενη Παρασκευή.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί και πέρα, επιχειρηματικά, να σας πω ότι στις 30 Σεπτεμβρίου λύγει η προθεσμία υποβολής για την παραχώρηση των 22 ελληνικών αεροδρομίων, που είναι ένα πολύ μεγάλο project. Εκεί συμμετέχει και η Fraport και το Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας και η ΓΕΚ Τέρνα. Και περιμένουμε βέβαια τι θα γίνει και με την ανάπτυξη του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών. Μιλάμε για μια επένδυση 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε από τα μεγαλύτερα έργα που θα γίνουν το επόμενο διάστημα.
1: Μα όσοι κυκλοφορούν και όσοι πηγαίνουν στο αεροδρόμιο βλέπουν τις κατασκευές.
0: Φυσικά, ναι. Είχαν μεγάλο θέμα οι άνθρωποι και για το πάρκινγκ. Αν δεν κλείσει ηλεκτρονικά πάρκινγκ, δυσκολεύεσαι να.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια. Γενικά, αλλά θέλω να πω ότι οι έργα φαίνονται. Αν πάει κάποιος στο αεροδρόμιο,
0: ναι,
1: τα βλέπει τα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Έτσι, δεν είναι ότι θα γίνουν ξαφνικά.
0: Έχει πλέον, έχει ξεπεράσει τις δυνατότητες όταν έγινε από τη Χόχτη, θυμίζω. Ήταν για συγκεκριμένο αριθμό. Τώρα, αν λέει η διοίκηση του αεροδρομίου, θα πάμε να υποδεχτούμε 50 εκατομμύρια τουρίστες την επόμενη δεκαετία. Τώρα είσαι στους περίπου εκεί πέρα 35 εκατομμύρια. Θες να κάνεις ανάπτυξη παντού και επέκταση. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και τελειώνω λέγοντας ότι σε επίπεδο τώρα αποτελεσμάτων πρώτου εξαμήνου βγαίνουν συνεχώς αποτελέσματα και μάλλον, όπως σας είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή σας, πάμε πλέον για ρεκόρ κερδοφορίας ever πρώτο εξαμήνου της χρονιάς. Θα ξεπεράσουμε, Γιώργο, τα 7,5 δισεκατομμύρια καθαρά κέρδη, όχι όμως και από τις 150 εταιρείες του χρηματιστηρίου, αλλά μόλις από 42 εταιρείες. Πράγμα που σημαίνει ότι οι λίγοι και εκλεκτοί είναι αυτοί οι οποίοι σηκώνουν την κερδοφορία. Οι περισσότερες εταιρείες πάντως, όσες είπαμε, δεν έχουν εξαγωγικό αποτύπωμα και γενικά δεν αναπτύσσονται όπως πρέπει, εκεί θα έχουμε θέμα.
1: Ναι, αλλά φαίνεται, σωστό είναι αυτό που λες, το έχεις πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, Ανέστη. Μπαίνουν κάποιες επιχειρήσεις. Αλήθεια, θα μπουν επιχειρήσεις στην κύρια αγορά και όχι όπως αυτό που γίνεται, ας πούμε, με τις ναυτιλιακές, ή υπάρχει τέτοια προοπτική με αφορμή και την.
0: Παρόν δεν υπάρχει. Το ρεπορτάζ δεν λέει κάτι.
1: Δεν λέει κάτι.
0: Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε την αυριανή εισαγωγή της Starbulk, δεν περιμένουμε κάποια μεγάλη εταιρεία να μπει. Συνεπώς, είμαστε, Γιώργο, σε αναμονή, γιατί το έχουμε ξαναπεί. Η ρευστότητα είναι τέτοια, οι οποίοι μπορούν να βρουν οπουδήποτε κεφάλαια.
1: Απλώς
0: να
1: πω στο
0: να ξέρουμε κρατές μας, αυτή τη στιγμή στον πλανήτη η παγκόσμια ρευστότητα ξεπερνά τα 150 τρισεκατομμύρια δολάρια.
1: Ναι, άρα θα πάνε εκεί που έχουν και τη ρευστότητα και με χαμηλότερα επιτόκια, προφανώς υποψιάζομαι, για να τα βγάλουν τα λεφτά τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ντόκα. Καλή εκπομπή. Καλημέρα.

0: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε, Ανέστη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανέστη Ντόκας, κυρίες και κύριοι, ο άνθρωπός μας κάθε Τρίτη πρωί. Και από ό,τι καταλαβαίνω, έχει μια συνήθεια αυτή η διαδικασία. Βλέπω και τα μηνύματα στα οποία μου λέτε και από τον Ανέστη. Τον βλέπετε καθημερινά στην τηλεόραση Αυθεμπορική, σε 7 με 9. Τον διαβάζετε και στην Αυθεμπορική. Φίλος μου, να σας πω την αλήθεια. Ένα άδελφος, επειδή λέγαμε για τον σεισμό που έγινε σαν χθες τις 3 παρά 4 πρώτα λεπτά το 1999, ένα ηχητικό λοιπόν, το οποίο είχε να κάνει με την στιγμή που έγινε ο σεισμός 3 παρά 5, ήταν σε εξέλιξη το μαγκαζίνο, το έκανε τότε η Κατερίνα Κρυβοπούλου εδώ στον Sky. Μπήκε στον αέρα ο Άρης Πρωτοσάλτε, θυμάμαι σαν τώρα, το έλεγα και χθες, με ανοιχτές πόρτες εδώ στο Ραδιοθάλαμο. Ο Ραδιοθάλαμο, να ξέρετε ότι είναι ένα ψυγείο. Έχει δύο πολύ χοντρές, βαριές πόρτες για να μην περνάει τίποτα μέσα από εξωτερικούς θορύβους. Αλλά επειδή λοιπόν ήταν η ώρα του σεισμού και επειδή υπήρχε και μια ανησυχία κλπ., μπήκε λοιπόν ο Άρης τότε και ο σταθμός αμέσως ξεκίνησε ροή, που λέμε εδώ τα ειδησιογραφικά δελτία. Για, με αφορμή βεβαίως το μεγάλο σεισμό που έγινε, που δεν ξέραμε που είχε γίνει, τι ζημιές είχε κάνει κλπ. Λοιπόν, και στο ηχητικό, ένα πεντάλεπτο μετά, ξέρω 7 λεπτά μετά που έβγαλε το σύστημα το σεισμό, βγαίνω εγώ, μπαίνω μέσα στο στούντιο, ξαναλέω 1999, για να δώσω τα πρώτα στοιχεία και λέει, ακούγεται η φωνή του Άρη, αυτό είναι το εντυπωσιακό, η οποία είναι ανήσυχη με αφορμή το κούνημα που φάγαμε εδώ. Γιατί το κτίριο στο οποίο βρισκόμαστε εμείς στο Νέο Φάληρο είναι ένα αντισεισμικό κτίριο, το οποίο κουνηθήκαμε πολύ, η αλήθεια είναι, και δεν κράτησε πολύ θεωρητικά, αλλά αυτό το πολύ είναι λίγο σχετικό, ξέρετε, όταν δέχεσαι έναν ισχυρό σεισμό, 5,9 σας θυμίζω, που μετά μάθαμε για τις καταστροφές, μετά μάθαμε για τους εγκλωβισμένους, μάθαμε για τις ανθρώπινες απώλειες, μάθαμε όλα όσα έγιναν εκ των υστέρων, τις προσπάθειες των πυροσβεστών, τη βοήθεια που μας έστειλαν οι Τούρκοι, θυμάστε, δεν μπορεί να μην τα θυμάστε, γιατί πρώτα είχαμε στείλει εμείς βοήθεια και είχαμε τη διπλωματία των σεισμών κλπ. Κλπ. Με λίγα λόγια, άκουσα λοιπόν το ηχητικό και θυμήθηκα τα γεγονότα και τις λεπτομέρειες του τότε. Λοιπόν, εντάξει, αυτά για το σεισμό. Τώρα, σε λίγο θα πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά θα πάμε να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα. Είναι το ραντεβού του Γιώργου Ασμάτογλου. Είναι η κλασική διαδικασία τώρα, διότι πρέπει να μάθουμε και πώς πάνε τα πράγματα, πώς δρομολογούνται. Ξαναλέω, το Brent είναι στα 97,5 τώρα. Έχουμε μία άνοδο 0,37% στα χρηματιστήρια της Ανατολής που είναι ανοιχτά πλέον. Η Ιαπωνία ενισχύεται οριακά 0,3, το Hong Kong υποχωρεί 0,47, η Αυστραλία κάτω 0,63. Τώρα το χρυσό, αν καίγεστε για να πάρετε χρυσό, λοιπόν, είναι στα 4.478,06 δολάρια η ουγγιά. Και διαβάζω σήμερα ότι γιατί λέει οι ευρωπαϊκές χώρες παίρνουν το χρυσό τους από τη Βόρεια Αμερική. Με εδώ σας θέλω. Την τελευταία λέει τετραετία, οι κεντρικές τράπεζες συσσόρευσαν κατά μέσο όρο, λέει, 1.000 τόνους χρυσού ετησίως από 500 την προηγούμενη δεκαετία. Γιατί άραγε? Και διάβαζα προσφάτως και μία ανάλυση γιατί η Κίνα αγοράζει χρυσό χωρίς να το πολυλέει. Η Κίνα, λέει, έχει στρέψει το ενδιαφέρον της ιδιαίτερα στο χρυσό.

0: τελευταία λέει τετραετία, οι κεντρικές τράπεζες συσσόρευσαν κατά μέσο όρο, λέει, 1.000 τόνους χρυσού ετησίως από 500 την προηγούμενη δεκαετία. Γιατί άραγε? Και διάβαζα προσφάτως και μία ανάλυση γιατί η Κίνα αγοράζει χρυσό χωρίς να το πολυλέει. Η Κίνα, λέει, έχει στρέψει το ενδιαφέρον της ιδιαίτερα στο χρυσό. Το Πεκίνο, μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις και διευθυντά μου, και είναι ο κύριος Νότσης Παπαγιαννάκος απέναντι στη ρύθμιση των ήχων, φανατικός του Μαρκό, να ξέρετε, γιατί είναι και κάτοικος εκεί. Ο Μαδάρα χθες κέρδισε 1-0. Να μην ξεχάσω, η ΑΕΚΑΡΑ 8 παρατέταρτο σήμερα ξεκινάμε Champions League. 8 παρατέταρτο. Όπως λέει και ο γνωστός τοπιός μελέτης Ηλίας, τέτοια ώρα δεν μας βολεύει, λέει, γιατί έχουμε θέατρο. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματς?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Πισινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
5: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το νέο σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
6: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
0: Κανονίστε την παρέα σας και την πορεία σας αναφορικά με αυτό που ακούσατε πριν από λίγο για την προσπάθεια που κάνει το Όλοι Μαζί Μπορούμε για τις πολύτεκνες οικογένειες. Κανονίστε την πορεία σας, μπορούμε να βοηθήσουμε είτε με παλιά σε καλή κατάσταση πράγματα των παιδιών μας που δεν τα θέλουν τώρα, είτε βοηθώντας αγοράζοντας κάποια καινούργια. Τώρα όμως, πριν πάω στον Γιώργο τον Ασμάτογλου για τα καύσιμα, να σας θυμίσω ότι, παιδιά, ήρθε η ώρα. 6 μέρες μείνανε για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Κανονίστε και εκεί πέρα, γιατί θα έχουμε μεγάλο ραντεβού. Τη Δευτέρα που μας έρχεται, 14 Σεπτεμβρίου, στο Καλλιμάρμαρο, θα μαζευτούμε και θα απολαύσουμε μια συναυλία με εξαιρετικά ονόματα τραγουδιστών που αφιλοκερδώς συμμετέχουν, έτσι, στη μεγάλη ετήσια μοναδική συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Ακούστε ονόματα: Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Δαλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής. Τι φωνάρα είναι αυτή. Μαρίνα Σάτι, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά μερικούς, ρε παιδί μου, τους έχω ακούσει πιο πολύ γι' αυτό. Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια ticketmaster.gr, αλλά και στα φυσικά καταστήματα που μπορείτε να αγοράσετε, στο Σύνταγμα στη Μητροπόλεως 25, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ και καθημερινές και Σαββατοκυριακά, ίδιες ώρες και στο Κολωνάκι, Τσακάλοφ 14. 8 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Και βεβαίως, επειδή ρωτάγατε κάποιοι, το βράδυ της συναυλίας, για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων θα είμαστε εκεί, θα υπάρξει παράταση ωραρίου λειτουργίας

0: έως τα ξημερώματα, μέχρι τη μία τα ξημερώματα. Στα τρόλεϊ, και ευχαριστούμε πάρα πολύ εκεί τους, τα παιδιά των τρόλεϊ και τις υπηρεσίες. Οι γραμμές 2, 4, 10 και 11, το 550 το λεωφορείο, ο ηλεκτρικός, οι γραμμές του τραμ 2 και 3, οι γραμμές του μετρό 2 και 3 και η γραμμή ταφ 6 του τραμ. Ωραία, πληροφορίες όλοι μαζί μπορούμε.gr. Εντάξει, σας σημειώνω ότι τα έσοδα από τη συναυλία θα πάνε για την αγορά δενδρυλίων και για τη φροντίδα τους αφού φυτευτούν, αλλά και για μια σειρά από ενέργειες για την προστασία του περιβάλλοντος, για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει χρόνια τώρα το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Γιώργος Ασμάτογλου, πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων, για να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας πω, 2-10 βλέπω βενζίνη. 2-10.
1: Θα ξεκινήσω από την προηγούμενη εβδομάδα. Ήμασταν πολύ συγκρατημένοι τελικά για τις αυξήσεις της προηγούμενης εβδομάδας, αλλά τελικά ήταν μεγαλύτερες οι αυξήσεις.
0: Ναι.
1: Και θα πω το ίδιο πράγμα και για αυτή τη εβδομάδα. Θα είμαστε συγκρατημένοι, αλλά δεν το βλέπω. Θα είναι μεγαλύτερες οι αυξήσεις. Δηλαδή σήμερα.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε μια αύξηση στις βενζίνες. Οι πρατηριούχοι που θα αγοράσουν καύσιμα θα αγοράσουν κατά 1,5 λεπτό ακριβότερη την αμόλυτη βενζίνη.
0: Μάλιστα.
1: Το πετρέλαιο είναι πολύ μικρή η αύξησή του, αλλά επειδή βλέπω ότι οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου έχουν ξεφύγει πάνω από τα 97,5 δολάρια το βαρέλι σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα που έκλεισε στα 95,5 δολάρια το βαρέλι, προς το τέλος της εβδομάδας θα έχουμε και μεγαλύτερες αυξήσεις τόσο στο πετρέλαιο όσο και στις βενζίνες. Εκτός και αν υπάρξει κάτι πάλι το ίδιο όπως με την προηγούμενη εβδομάδα, και έτσι από αύριο δούμε ακόμα περισσότερες αυξήσεις.
0: Πάντως, ή αν έχουμε αντίστοιχα αποκλιμάκωση, κύριε Ασμάτογλου, γιατί υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο τώρα πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Αυτή τους τελευταίους 6 μήνες που είναι ο πόλεμος σε εξέλιξη, αν υπάρχει αποκλιμάκωση, ενδεχομένως να σταθεροποιηθούν.
1: Κύριε Ψαλτή, ναι. Και δεν θα, αν και να υπάρχει αποκλιμάκωση, επειδή σήμερα έχουμε 97,5 δολάρια το βαρέλι, αυτή τη τιμή τη διεθνού τιμή του αργού
0: θα
1: τη δούμε προ το τέλο τη εβδομάδα.
0: Δεν σημαίνει... την έχουμε δει ακόμα. Κατάλαβα.
1: Βέβαια. Που σημαίνει ότι αν έχουμε αποκλιμάκωση αύριο μεθαύριο, αυτέ τι μειώσει θα τι δούμε από την άλλη Δευτέρα.
0: Μάλιστα. Κρατιόμαστε λοιπόν. Να σα πω, κατανάλωση έχει, πώ τα βλέπετε τα πράγματα.
1: Πολύ μαζεμένο ο κόσμο.
0: Ναι,
1: τώρα ανοίγουν. Και από τι διακοπέ όσοι κάνανε.
0: Ναι, ανοίγουν τώρα και τα σχολεία, έχουν και άλλα έξοδα
1: μπράβο.
0: Τώρα.
1: Οι υποχρεώσει λοιπόν είναι τα σχολεία, είναι οι φορολογικέ υποχρεώσει. Οι δόσεις του
0: ναι, άγνωστα, να σας πω.
1: Και όλα αυτά τα οποία έχουν μαζέψει πάρα πολύ τον κόσμο.
0: Να πω, καλά βέβαια είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Πετρέλαιο θέρμανσης υπό τις σημερινές συνθήκες 1,5.
1: Ένα ευρώ και 95 λεπτά.
0: Πόσο?
1: Ένα ευρώ και 95 λεπτά.
0: Πω.
1: Με τις σημερινές συνθήκες.
0: Με τις σημερινές, ναι, με τις σημερινές.
1: Έτσι, μπράβο. Και μην ξεχνάτε ότι 1,80 έκλεισε έτσι τον Απρίλιο μήνα.
0: Και ξέρετε, κάθε φορά ο έρμος ο πολίτης λέει: άστο, επειδή είναι ακριβά τώρα, μήπως πάμε όταν ανοίξει να είναι πιο φτηνά. Πού να ξέρει.
1: Όλες σας πληροφορώ είναι άδειες.
0: Ναι, δεν αφορά.
1: Όλες οι δεξάμενες είναι άδειες.
0: Ή αν δεν είναι άδειες, έχουν τόσο όσο, ρε παιδί μου, λίγη ποσότητα. Γιατί το 1,80 είναι ακριβό, δεν είναι φτηνό.
1: Πάρα πολύ ακριβό. Ήταν ακριβό ένα
0: άνοδο. Ναι.
1: Μάλλον στο 1,95. Και αν έχουμε και άλλη άνοδο, πού θα φτάσει. Γι' αυτό χρειάζεται. Σε αυτό το κομμάτι χρειάζεται η κυβερνητική παρέμβαση, έτσι, δεν το συζητάμε, γιατί δεν θα το πάρει κανείς, δεν μπορεί να το πληρώσει 2 ευρώ κανείς το πετρέλαιο θέρμανση.
0: Πολλά λεφτά.
1: Μα δεν είναι και τα υπόλοιπα φθηνότερα.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
1: Και το φυσικό αέριο και το ρεύμα δεν είναι κάτι φθηνότερο στο οποίο να πεις ότι θα μου κοστίσει φθηνότερα. Και αυτά έχουν εκτιναχθεί ίσως και σε υψηλότερα επίπεδα από το πετρέλαιο, έτσι.
0: Σε καλό δρόμο είμαστε, που λέω και εγώ, κύριε Ασμάτο.
1: Έτσι, όπως το λέτε και εσείς, είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Σε καλό δρόμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και την άλλη
1: εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Γιώργος Ασμάτογλου, κυρίες και κύριοι, ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων. Προλαβαίνω να σας πω δύο πράγματα. Πρώτον, τι γίνεται με την κίνηση. Στο ρεύμα ανόδου στο ποτάμι, εντάξει, βλέπω όχι τρελά πράγματα. Λίγο μετά τα. Πού είναι αυτό, για να δούμε. Μετά τη. Όχι, κοντά εκεί Στρατηγού Καλάρη, περίπου, αρχίζει η ανάσχεση της κυκλοφορίας στο ρεύμα ανόδου. Ξαναλέω, σε κάποια σημεία είναι και λίγο πιο πυκνή η κίνηση. Πάει έτσι περίπου μέχρι το ύψος της Νέας Ιωνίας. Μετά όμως, θέλω να πω ότι ανοίγει, δεν είναι ακριβώς έτσι πυκνά τα πράγματα. Βλέπω εκεί στο Καματερό, στη Λεωφόρο Φυλής, αρχίσαν τα όργανα. Εντάξει, νομίζω ότι είναι και λόγω των συνθήκων. Το λιμάνι του Πειραιά δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερα προβλήματα από ό,τι βλέπω. Η λεωφόρος Αθηνών, όχι κάτι το εξαιρετικό, έχει σε κάποια σημεία εκεί στο ύψος του Βοτανικού Κήπου, βγαίνοντας προς τη λίμνη Κουμουρδούρου. ούτε δεν έχει.

0: Ούτε ιδιαίτερα προβλήματα δεν έχει σκιστού Σκαραμαγκά. Καλά μας πάει για πρωινό. Καλό δρόμο, παιδιά, τα μάτια σας 14. Να πω καλημέρες ιδιαίτερες σας παρακαλώ πάρα πολύ στα παιδιά που δουλεύουν στα λεωφορεία, γιατί τα ξεχνάω κάθε φορά. Τα παιδιά που δουλεύετε φορτηγά, οι επαγγελματίες οδηγοί, μπράβο σας. Χαρά στην υπομονή σας, μόνο αυτό έχω να σας πω. Στα ταξί. Εν τω μεταξύ μου έχει στείλει μήνυμα μια κυρία η οποία είναι οδηγός ταξί, η οποία λες, μου λες ψάλτη, αλλά για εμάς τις γυναίκες που οδηγάμε ταξί δεν λες κουβέντα. Ε, με έχετε δίκιο που ήταν προλάβω να τα πω όλα αυτά. Τις καλημέρες μου, καλό δρόμο να έχετε. Να στείλω καλημέρες και στα πληρώματα των πυροσβεστικών αεροσκαφών, γιατί δεν έχουν τελειώσει ακόμα τα ζητήματα εκεί πέρα. Προσπαθούν να σβήσουν και τη φωτιά πάνω στην Κόνιτσα. Δεν είναι εύκολη κατάσταση, είναι δύσκολη κατάσταση εκεί και έχει γίνει και μεγάλη ζημιά. Αρκετά μεγάλη ζημιά από ό,τι μου λέγανε εκεί άνθρωποι της περιοχής. Κλείνοντας, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και σε αναλυτικό δελτίο. Αύριο, τι μέρα, Τετάρτη ή Πέμπτη, θα είναι στην παρέα μας ένας άνθρωπος για να κουβεντιάσουμε για αυτήν την ιστορία του δίκτυου τροφίμων του περίφημου ΦΑΟ. Όπου τα πράγματα δεν φαίνεται να πάνε καλά ούτε εκεί. Βλέπω ότι για τα δημητριακά, τα φυτικά έλαια, ζάχαρη, κρέατα και γαλακτοκομικά, έχουμε συνεχόμενες αυξήσεις, γιατί είναι χρηματιστηριακά προϊόντα. Και αυτό ενδεχομένως επηρεάζει και εμάς. Όχι ενδεχομένως, επηρεάζει και εμάς. Αυτά ήθελα να σας πω για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Να σας θυμίσω ότι είσαστε πάντα παρέα εδώ στο Sky 100,3, τα μάτια σας 14. Πάμε διαφημίσεις, αναλυτικό μαγαζίνο. 7 και 4 θα πάμε Γερμανία, Deutschland. Για να μάθουμε τα νέα από εκεί.
1: Θεία, πού ήσουν?
2: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Α, ωραία.
2: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
2: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Netlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
5: Τσεκ.
4: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
6: Τσεκ.
4: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
5: Και αυτά τσεκ.
4: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
6: Τσεκ.
4: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
3: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
5: Σχολικά, τσεκ.
7: Σχολείο Μουστάκας.
3: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
8: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μία ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
11: 6 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
12: Μου σε
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. πληροφορίες.

0: στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 3η 8 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Δύο επιθέσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε Άγιο Παντελεήμονα και Ομόνια. Στο πρώτο περιστατικό στις 4.30 άγνωστος που επέβαινε σε μοτοσυκλέτα πέταξε καπάκι από φρεάτιο σε κατάστημα καφέ στην Ομόνια, έσπασε την τζαμαρία και έριξε πιθανότατα χειροβομβίδα που προκάλεσε έκρηξη. Με τον ίδιο τρόπο στις 4.55 σημειώθηκε έκρηξη σε κατάστημα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Στο σημείο έχουν εσπεύσει αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο των ΤΕΜ. Η αστυνομία έχει αποκλείσει το σημείο στη συμβολή των οδών Πλατεία Αμερικής και Μεθύμνη. Από τις εκρήξεις προκλήθηκαν ζημιές και τα δύο καταστήματα ήταν κλειστά την ώρα των εκρήξεων. Πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 6 το πρωί σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή Εσοβάλ Ταπέλας. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά στην υψηλή ράχη Δράμας, ενώ βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Κόνιτσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στην περιοχή Μακρικάπα Ευβίας και στην Ασπροκλησιά Καλαμπάκας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Λακωνία, καθώς επίσης σε Κρήτη, Κυκλάδες, Κύρο, Κύθυρα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Στην πόλη Αλαμέιν της Αιγύπτου μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Θα προηγηθεί η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Φατάχ Αλ-Σίσι. Στη Ρώμη θα μεταβεί σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό ομολογό του. Κατά τη συνάντηση θα υπογραφεί η συμφωνία η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης δύο ιταλικών φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ. Στόχος των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ είναι να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, ανέφερε μιλώντας στον ΣΚΑΙ ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για άλλα μέτρα το 2026. Σήμερα στη 1 το μεσημέρι θα γίνει εξειδίκευση των ενεργειακών μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Νίκο Τσάφο. Είμαστε όλοι βαθιά σοκαρισμένοι, αλλά η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο Γερμανός Καγκελάριος μετά την ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στη Σαξονία-Ανχάλτ και την νίκη των ακροδεξιών της Εναλλακτικής για τη Γερμανία. Αρκετές χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες το βράδυ στο Βερολίνο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ανάδειξη του κόμματος AfD. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που βρέθηκε νεκρό σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης έχει ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την ανακούφιση των πολιτών. Στόχος των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ και εξειδικεύτηκαν από το Οικονομικό Επιτελείο ήταν να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, ανέφερε μιλώντας στον ΣΚΑΙ ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Πρόσθεσε πως είναι μέτρα τα οποία ακούν την κοινωνία και δίνουν ανάσα. Χαρακτήρισε τον κουμπαρά για τη νέα και γενιά μεταρρύθμιση και όχι μέτρο, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για άλλα μέτρα το 2026. Να ακούσουμε τον Υπουργό Οικονομικών.
1: Αυτά τα μέτρα, εγώ θα σας πω ότι ακούν τις ανάγκες της κοινωνίας και προσπαθούμε πραγματικά σε κάθε κοινωνική ομάδα, σε κάθε πολίτη, με βάση τα δεδομένα της οικονομίας, με βάση

0: διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, να δώσουμε μία ανάσα σε σχέση με τις δυσκολίες οι οποίες αντιμετωπίζουν και ταυτόχρονα να κάνουμε και κάποιες αλλαγές οι οποίες είναι θεμελιώδεις. Όπως για παράδειγμα αυτή με τον Κουμπαρά.
1: Θα το δούμε και με τον Κουμπαρά.
0: Θέματα τα οποία συζητούσαμε για πάρα πολλά χρόνια στη χώρα μας.
1: Μία ανάγκη της κοινωνίας βέβαια είναι και η ακρίβεια. Με αυτά τα μέτρα που έχετε ανακοινώσει εσείς, πιστεύετε ότι μπορείτε να βοηθήσετε στην καταπολέμησή της?
0: Εγώ θα σας πω ότι σίγουρα τα μέτρα αυτά βοηθούν και ο στόχος μας είναι να βοηθήσουμε, ανταποκρινόμενοι στο ζήτημα, αυξάνοντας το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Προσθέστε σε αυτό ότι ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ ότι έχουμε σαν στόχο να μειώσουμε κατά 30% το κόστος ενέργειας. Δηλαδή, κοιτάζουμε και τα δύο πράγματα ταυτόχρονα. Κόστος από τη μία, διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών
1: πώς
0: από την άλλη.
1: Πώς θα το κάνετε αυτό? Βάσει αυτών των δεδομένων, φαντάζομαι μπορεί να υπάρχει και μία πίεση από τους βουλευτές με τα μέτρα που άκουσαν. Plan B ενισχύσεων υπάρχει στον ορίζοντα?
0: Όχι, ο δημοσιονομικός χώρος είναι αυτός. Και μάλιστα είναι ένας δημοσιονομικός χώρος. Το ποσό είναι μεγαλύτερο από αυτό το οποίο είχε προγραμματιστεί αρχικά, όπως ξέρατε. Μας προέκυψε η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, την οποία επίσης συζητήσαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και βέβαια, διαπραγματευόμαστε με τις Βρυξέλλες διαρκώς να μας αναγνωρίζουν πρόσθετα μέτρα για να μπορούμε να έχουμε κι άλλο δημοσιονομικό χώρο.
2: Έχουμε προχωρήσει σε ένα δρόμο αξιοπιστίας και σοβαρότητας. Αν πάμε να το παίξουμε Τσίπρας και Ανδρουλάκης, θα καταστρέψουμε πολιτικά αυτό που κάναμε και θα βάλουμε σε περιπέτειες τη χώρα, τόνισε στον Σκαΐ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, απαντώντας σε ερώτηση για το επίδομα του Νοεμβρίου σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και την κριτική που δέχεται η κυβέρνηση, γιατί εξαιρούνται οι μικρότερες ηλικίες. Ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε πως αν καλύπτονταν και αυτές, οι ανάγκες θα έμεναν έξω από την ομπρέλα οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι αγρότες και άλλες κοινωνικές ομάδες.
3: Πάμε μέχρι εκεί που πράγματι μπορούμε. Μετά από όσα έχουμε ζήσει στην Ελλάδα σε σύγχρονη πολιτική ιστορία, τις 5-6 διαφορετικές χρεοκοπίες, την περιπέτεια της περασμένης δεκαετίας, καλό είναι όλοι να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Νομίζω ότι οι Έλληνες σε μεγάλο βαθμό τα έβγαλαν το 19 και το 23, ψηφίζοντας το κόμμα το οποίο υποσχέθηκε τα λιγότερα. Τα χρήματα όμως δεν τα φέρνουν οι πολιτικοί από το σπίτι τους. Παράγονται με κάποιο τρόπο. Με τη Νέα Δημοκρατία μπορεί κανείς να ξέρει ότι όχι με μαγικές συνταγές, με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο που σχετίζεται με τη φιλοεπενδυτική αναπτυξιακή πολιτική μας, μεγαλώνει πίτα και με αυτόν τον τρόπο το κράτος βρίσκει λεφτά.
2: Στα μέτρα αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, να τον ακούσουμε.
4: Υπάρχουν λοιπόν δύο ποιοτικές διαφορές και των φετινών και των περσινών και όλων των μέτρων που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ, από τότε δηλαδή που εξελέγει Πρωθυπουργός της χώρας. Η μία είναι ότι πρώτα βρίσκει τα λεφτά, τα παραπάνω λεφτά, όσα παραπάνω μπορείς. Αυτά τα λεφτά για το 27 είναι τα περισσότερα που μπορούσαμε να δώσουμε. Η δεύτερη ποιοτική διαφορά, δεν χρειάζεται αυτή πολύ ανάλυση, είναι ότι αυτά που ακούσατε από τον Πρωθυπουργό, όπως τα ακούσατε, θα τα δείτε να εφαρμόζονται.
2: Στην πολιτική επικαιρότητα εντείνεται η αντιπαράθεση κυβέρνηση Σαμαρά. Βουλές κατά του Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε κατά τη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Ερωτηθείς για τη δημιουργία κόμματος από τον κύριο Σαμαρά, ο κύριο Μητσοτάκης είπε: Θέλω να πιστεύω ότι θα σκεφτεί καλύτερα την ιστεροφημία του. Ο κύριο Σαμαράς διαθέτει τεχνογνωσία για το πώς μπορεί να κάνει κακό στην παράταξη. Πιστεύω ότι δεν θα τη χρησιμοποιήσει, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Απαντώντας, ο Αντώνη Σαμαράς κάλεσε τον Πρωθυπουργό να ανησυχεί για τη δική του ιστεροφημία. Έκανε μάλιστα λόγο για κόμμα Μητσοτάκη και όχι παράταξη. Με τον Αντώνη Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία πήρε ποσοστό 18%, σχολές ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Σαμαράς σε μια παράγραφο είπε όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη, της Κωνσταντοπούλου. Έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολή αν εξακολουθήσει θα μας κάνει καλό, δεν θα μας κάνει κακό, σχολίασε η Ντόρα Μπακογιάννη.
5: Κύριο Σαμαράς εχθές σε μια παράγραφο είπε όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και της Κωνσταντοπούλου μαζί. Έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολή, αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται, θα μας κάνει καλό. Δεν μας κάνει κακό.
2: Η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά ήταν θλίψη. Δεν μπορεί ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας να μην βρίσκει ένα καλό σε 8 χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε ο Άδωνης Γεωργιάδης.
6: Επειδή τον αγαπάω, του λέω την αλήθεια να μην κάνει το σφάλμα που πάει να κάνει και να στρίψει. Η χθεσινή δήλωση ήταν θλίψη. Ήταν θλιβερή.
7: Η χθεσινή μετά τη συνέντευξη τύπου του Μητσοτάκη.
6: Δεν μπορεί ο πρώην πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας να μην βρίσκει ένα καλό σε 8 χρόνια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορεί. Είναι παράλογο. Δεν μπορεί.
2: Παραμένουμε σε εσωτερικό περιβάλλον. Διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Παιδων Αγία Αγλαία Κυριακού νοσηλεύεται 14χρονη μετά από σοβαρό ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σοβαρή αλλά σταθερή. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, όταν σύμφωνα με πληροφορίες η ανήλικη επέβαινε ως συνεπιβάτη σε ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο οδηγούσε άλλη ανήλικη. Κατά από αδιευκρίνιστες συνθήκες, η 14χρονη έπεσε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά το κεφάλι της.

0: περιστατικό τραυματίστηκε και ο οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού. Στις διεθνείς εξελίξεις και συγκεκριμένα στη Γερμανία και στο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται μετά την ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στη Σαξονία-Ανχάλτ και την νίκη των ακροδεξιών της Εναλλακτικής για τη Γερμανία. Ο καγκελέρος Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε: «Είμαστε όλοι βαθιά σοκαρισμένοι, αλλά η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για εμένα. Τα πράγματα έχουν αλλάξει όχι μόνο στη Σαξονία-Ανχάλτ, αλλά σε όλη τη Γερμανία», τόνισε ο Μέρτς και έκανε λόγο για την πιο σοβαρή εκλογική ήττα που έχει υποστεί το κόμμα εδώ και δεκαετίες. Αρκετές χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες το βράδυ στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραντεμπούργου, το σύμβολο της Γερμανικής Επανένωσης, ζητώντας να σταματήσουν την εναλλακτική για τη Γερμανία. Αποφασισμένος να συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, παραμένει ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, παρά την τελευταία συνάντησή του στο Κρεμλίνο με τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρντ Κούσνερ, όπως αναφέρουν πηγές που γνωρίζουν το περιεχόμενο των συνομιλιών στο Bloomberg. Όπως υπογραμμίζουν, οι συνομιλίες δεν οδήγησαν σε κάποια σημαντική εξέλιξη, με τον Πούτιν να παραμένει αποφασισμένος να καταλάβει ολόκληρη την ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ, εκτιμώντας ότι ο ρωσικός στρατός μπορεί να πετύχει το στόχο αυτό μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Σύμφωνα με το Interfax, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, δήλωσε χθες πως δεν αποκλείεται να υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Πούτιν-Τραμπ σχετικά με τις διπλωματικές επαφές του Σαββατοκυριακού. Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, μιλήσε χθες με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, με τους δύο ηγέτες να συμφωνούν ότι είναι αναγκαίο να συνεχίσουν να εργάζονται για να σταματήσει ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουκρανία και τις πρόσφατες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέφερε ένας εκπρόσωπος του Μπέρναμ. Σε 5 παραβάσεις, 4 παραβιάσεις και μια εμπλοκή προχώρησαν χθες 5 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων τα 2 πλεισμένα σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. Σε νέες δηλώσεις του, ο Τουρκός Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, αμέσως μετά τις συνεδρίες του Υπουργικού του Συμβουλίου, ανέφερε: «Δεν θα μείνουμε άπραγοι και να παρακολουθούμε εχθρικές ενέργειες στην περιοχή μας που αποσκοπούν στην περικύκλωση της χώρας μας». Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που βρέθηκε νεκρό σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης έχει ασκηθεί πλησυμπληρωματική ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Μαζί τους θα απολογηθεί για κακούργημα και 26χρονος που ισχυρίζεται ότι είχε σχέση με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας. Και οι τρεις είναι προσωρινά κρατούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών. Νέα προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες απίθυνε επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν, προαναγγέλλοντας τη δημιουργία περιορισμένης ζώνης αποκλεισμού στον Περσικό κόλπο και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πλήρους αποκλεισμού γύρω από τα στενά του Ορμούς. Ένα ευρωπαϊκό κείμενο που θα απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των χρηστών μικρότερων των 15 ετών για την προστασία όλων των παιδιών της Ένωσης. Ζητάμε επιστολή του ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν.
1: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική της Super League, Αστέρας Ηρακλής 0-2. Στα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής της Super Bet League 2, η Μαρκό νίκησε το Πανσεραϊκό με 1-0. Επίσης, Άθενς Καλυθέα νίκη Βόλου 2-1 και ΛΑΣ Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς 2-2. Η ΑΕΚ υποδέχεται σήμερα τη ΛΑΣ Κλίντσε στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Face του Champions League. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 14 το βράδυ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης τον Βόλο, αγώνας που θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Τλάση πρώτου βαθμού έδειξε η μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Λορέντσο Πιρόλα μετά τον τραυματισμό του στον αγώνα με τον Βόλο. Ο Ιταλός στόπερ χάνει τον αγώνα με τον Όφη την Παρασκευή.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ. Στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλό?

0: Καρφί, ε!
1: Εγώ μπλοκ!
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Και την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπεδίο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κουλιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
4: Καλημέρα, μεράνια, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι κακή η εικόνα των κεντρικών δρόμων του λεκανοπεδίου προς το παρόν, γιατί λίγο αργότερα θα πυκνώσει η κίνηση όπως γνωρίζεις. Ας το απολαύσουμε, γιατί από την ερχόμενη εβδομάδα, από την Παρασκευή, αλλά κανονικά από Δευτέρα, θα έχουμε μια τελείως διαφορετική εικόνα. Πολύ πιο δύσκολη αυτή την ώρα. Η λεωφόρος Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου έχει αρκετή κίνηση και ισχυστού έχει αραιό μποτιλιάρισμα σε μήκος 800 μέτρων. Μικρή καθυστέρηση, αναλογικά μικρή, στην άνοδο της Κηφισού από τη Ρωσινιόλ ανεβαίνοντας προς τη γέφυρα της Αχαρνών και μια μικρή καθυστέρηση σημειώνεται στο λιμάνι του Πειραιά κατά μήκος της Ιετιώνιας Ακτής προς τον Άγιο Διονύσιο Μεράνια.
3: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τρίτη, γενικά έθριος καιρός. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 33 βαθμούς. Είναι λίγο πιο δροσερά σήμερα σε σχέση με χτες. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα και θερμοκρασία έως 30 με 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά της Υπήρου και της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν τοπικές βόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά έως 32 με 35 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 32. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα δυτικά, βόρειο-δυτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Μεράνια.
3: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε το τραγουδάκι. Σας ζητώ συγγνώμη, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, διότι έχουμε καταρχήν δύο φωτιές. Πρωί-πρωί, 6 ώρα η μία λέει, παιδιά, στην. Η μία ήταν σε κτηνοτροφική μονάδα. Στην Μπέλα, 6 ώρα το πρωί, και στις 6:30 στην τοπική κοινότητα Πλάτη στα Φιλιατρά Μεσσηνίας. Πώς μπορεί να μπει και φωτιά 6:30 το πρωί? Να πεις ότι είναι ήλιος, δεν είναι ήλιος. Να έχει τίποτα, ξέρω εγώ, το δίκτυο του ρεύματος. Τι να σας πω. Πάντως και στις δύο περιοχές υπάρχει κινητοποίηση του μηχανισμού. Και μια φωτιά, λέει, η οποία υπήρχε στην Καλαμπάκα, στην άσπρο κλησιά Καλαμπάκας, έχει οριοθετηθεί, λένε εδώ οι συνάδελφοι οι οποίοι παρακολουθούν τις φωτιές. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τρίτη σήμερα, ο μήνας έχει 8 και είπαμε σήμερα γιορτάζει κόσμος και ντουνιάς, γιατί είναι τα γενέθλια της Παναγίας, μάλιστα. Ρούφου, Ρουφιανού, Σεβίρου, Αρτεμίδωρου, Αθανασίου είναι επίσης τα ονόματα τα οποία τιμά τη μνήμη τους σήμερα η Εκκλησία μας. Την καλημέρα μου σε όλους σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Γρήγορα πάμε στα της Γερμανίας, στην παρέα μας ο κύριος Απόστολος Πιστόλας, καιρό έχουμε να μιλήσουμε μαζί του, αναλυτής εκλογικής συμπεριφοράς, για να δούμε λοιπόν αν ήταν έκπληξη εν εθρία το αποτέλεσμα στην Γερμανία, σε ένα κρατήδιο της Ανατολικής Γερμανίας, με την επικράτηση και μάλιστα άνετη του AfD. Καλημέρα κύριε Πιστόλα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ταλαιπωρώ πρωί-πρωί, αλλά θέλω τα φώτα σας. Βλέποντας κάποιες αναρτήσεις που κάνατε, να σας πω την αλήθεια, δεν ήταν κεραυνός εν εθρία το αποτέλεσμα. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα κλίμα.

0: το οποίο έχει δρομολογηθεί από την σημερινή κυβέρνηση και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, κυρίως σε επίπεδο οικονομικό κατά κύριο λόγο, αλλά και με αφορμή την ιστορία των μεταναστών στη Γερμανία. Εκεί κυρίως, από ό,τι καταλαβαίνω, προκύπτει ένα ζήτημα. Δεν σημαίνει αυτό, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι στρίβουν οι Γερμανοί στην ναζιστική λογική, αλλά υιοθετούν τα επιχειρήματα που εξέφρασε στη συγκεκριμένη περίπτωση ο επικεφαλής του ΑΕΦΔΕ στο συγκεκριμένο κρατήδιο.
1: Κοιτάξτε, το ΑΕΦΔΕ έχει ανέβει σε όλη τη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Το ΑΕΦΔΕ έχει τη δύναμη, τη βασική του δύναμη στην Ανατολική Γερμανία.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό ξεκινάει και από ιστορικούς λόγους. Αν θέλετε, είχαν η Ανατολική Γερμανία, δεν είχε ποτέ μια φιλελεύθερη δημοκρατία, πήγε, ξεκίνησε το FDR, τώρα γυρνάει από την άλλη, τώρα τι έχει συμβεί. Έχουμε το ΑΕΦΔΕ, το οποίο έχει πάρει τους εργάτες, έχει πήρε το 61% της ψήφου των εργατών,
0: ναι,
1: στο συγκεκριμένο κρατήδιο,
0: ναι,
1: και έχουμε μια αριστερά η οποία έχει στρίψει υπέρ των μεταναστών, υπέρ της Γοκατζέδα, και έχει παραμελήσει την εκλογική της βάση. Οπότε πήρε το ΑΕΦΔΕ. Επίσης, το πάντρεμα των δύο κρίσεων της αγοραστικής δύναμης με το μεταναστευτικό, το οποίο το μεταναστευτικό, να πούμε, στο συγκεκριμένο κρατήδιο δεν έχει τόσο μεγάλη μετανάστευση.
0: Καθόλου σχεδόν. Καθόλου δεν
1: ακριβώς,
0: έχει.
1: Αλλά το 91% των ατόμων που ψήφισαν ΑΕΦΔΕ λένε ότι έχουμε πάρα πολλούς μετανάστες. Εννοούν σε όλη τη Γερμανία.
0: Στα υπόλοιπα κρατήδια, μάλιστα.
1: Και δεν θέλω να έχω κρατήδιο του. Το 89% που ψήφισε ΑΕΦΔΕ λέει ότι δεν αντέχει με την ακρίβεια. Δηλαδή είναι πάντρεμα δύο κρίσεων, ναι, αυτό το οποίο έχει.
0: Έχει να κάνει και με την καθημερινότητα, δηλαδή το ότι είναι ακριβές οι τιμές.
1: Σαφέστατα.
0: Το ότι δεν έχουν δουλειές. Το ότι κλείνει, ας πούμε, και απολύει ένα μεγάλο αριθμό εργαζομένων η Volkswagen, πώς θέλω να το πει κανείς, ένας ηγέτης.
1: Αυτό αφορά κυρίως τη Δυτική Γερμανία.
0: Οκ, okay, αλλά είναι ένα κλίμα, νομίζω, που φτιάχνει. Έτσι,
1: είναι. Αλλά είναι αλήθεια αυτό. Αλλά τι συμβαίνει εδώ. Όταν η αριστερά, που ήταν η κύρια δύναμη του στην εργατική τάξη παλαιότερα, έχει εστιάσει στο όσο καλά να είναι οι μετανάστες και να φέρουμε περισσότερους μετανάστες, και ο κόσμος δεν το θέλει αυτό, τότε στρίβει προς άλλους οι οποίοι απευθύνονται στην εργατική τάξη. Και αυτό είναι το ΑΕΦΔΕ.
0: Ναι. Να το πω διαφορετικά. Το κέντρο, αν υπάρχει κέντρο, πήγε και αυτό στο ΑΕΦΔΕ.
1: Κέντρο. Είμαστε σε εποχή
0: ή που δεν υπάρχει κέντρο.
1: Που έχουμε συρρήκνωση του κέντρου. Τι έχουμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε, εάν θέλετε να το δούμε, είμαστε στη φάση όπου μεγαλώνει δεξιά. Σιγά σιγά θα αρχίσει και θα το δείτε, και έχει ήδη αρχίσει, αλλά δεν φαίνεται τόσο πολύ. Θα μεγαλώνει και η αριστερά ως αντίδραση.
0: Ναι.
1: Και θα μικραίνει πολύ το κέντρο. Είμαστε σε αυτό το μεταβατικό στάδιο.
0: Άρα
1: δηλαδή,
0: συμπιέζεται το κέντρο, ή να το πω διαφορετικά, κάποιος από το κέντρο αποφασίζει που θα πάει. Ή στη μία πλευρά ή στην άλλη πλευρά.
1: Είναι αυτό που είπα. Κάποιος από το κέντρο αποφασίζει που θα πάει. Ακόμα όμως το κέντρο έχει μια μικρή συσπήρωση. Εάν συνεχίσουν τα πράγματα όσο έχουν, σε 5 με 10 χρόνια θα έχουμε σκληρή δεξιά με σκληρή αριστερά.
0: Δείτε
1: λίγο τι γίνεται στην Αμερική. Όπου στους Ρεπουμπλικάνους έχουν επικρατήσει, βέβαια, και είναι σύστημα με δύο κόμματα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι διαφορετικό. Στους Ρεπουμπλικάνους έχουν επικρατήσει η ΜΑΓΑ, οι μετριοπαθείς Ρεπουμπλικάνοι έχουν χάσει πολύ τη δύναμή τους, και στους Δημοκρατικούς έχουν επικρατήσει οι σοσιαλιστές της Κορπέης, του Μπέρνι Σάντερς. Οι μετριοπαθείς Δημοκρατικοί έχουν χάσει πολύ τη δύναμή τους. Δηλαδή το κέντρο έχει συρρυκνωθεί.
0: Πιστεύετε
1: ότι θα γίνει στην Ευρώπη.
0: Πιστεύετε ότι αυτός ο δρόμος θα ακολουθεί και στην Ευρώπη, ε?
1: Θεωρώ πως ναι, εάν δεν αλλάξει κάτι, που δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι, γιατί είχαμε καμπάνες επί καμπανών επί 5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Δεν κουνήθηκε φύλλο το χθεσινό, επειδή είδα πολλούς να γράφουν καμπάνες.
0: Ότι πέσανε από το σύννεφα εντωμεταξύ κλπ. Ήταν κάτι το οποίο υπήρχε. Η αλήθεια είναι αυτό.
1: Δεν ήταν καμπάνα, το χθεσινό είναι γκρέμισμα τείχος.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν ήχος καμπάνας.
0: Εκτιμάτε, για να κλείσουμε την σύντομη αυτή επικοινωνία, κύριε Πιστόλα, ότι μπορεί να αντιδράσει ο κόσμος, ενώ στα υπόλοιπα κρατήδια, λόγω του εντός εισαγωγικών ή κανονικά χωρίς εισαγωγικά, του φόβου της άφιξης του ΑΕΦΔΕ?
1: Δεν θεωρώ ότι επικρατεί ο

0: φόβος πλέον.
1: Μάλιστα.
0: Θεωρώ ότι αυτό υπήρχε από τα προηγούμενα χρόνια.
1: Mm-hmm.
0: Πλέον βλέπω από τη μία, ναι, μεν να υπάρχει φόβος, αλλά από την άλλη λένε, μα κανένας άλλος δεν κάνει τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή ψάχνουν να βρουν λύση.
1: Απάγιο.
0: Το πρόβλημά τους.
1: Ναι, απάγιο.
0: Και αν το ΕΒΔΕ δεν το φέρει,
1: μάλιστα,
0: τη λύση.
1: Θα βρουν κάποιον άλλον.
0: Δεν θα γυρίσουν πίσω.
1: Ναι.
0: Θα πάνε ακόμα πιο δεξιά,
1: ναι,
0: όπως γίνεται στην Ιταλία με τον Πανάτσι, όπως θα γίνει στην Αγγλία με τον Λόου κλπ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πιστόλα, για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Απόστολος Πιστόλας, αναλυτής εκλογής συμπεριφοράς, με αφορμή τα γεγονότα που είχαμε στη Γερμανία. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον αμέσως. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέος. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 2-10-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στην νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σιγά την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι.
12: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
13: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
14: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
15: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
16: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
17: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι, δι' κουαλίτα.
18: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά.
17: Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, το NAS,

0: και χρηματιστηριακής αξίας προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Δύο εκρήξεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε Άγιο Παντελεήμονα και Ομόνια. Στο πρώτο περιστατικό, περίπου στις 4.30, άγνωστος που επεβαίνε σε μοτοσικλέτα πέταξε καπάκι από φρεάτιο σε κατάστημα καφέ στην οδό Αχαρνών στην Ομόνια, έσπασε την τζαμαρία και έριξε στο εσωτερικό αντικείμενο πιθανότατα χειροβομβίδα που προκάλεσε έκρηξη. Με τον ίδιο τρόπο, μισή ώρα αργότερα, σημειώθηκε έκρηξη σε κατάστημα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, στη συμβολή της οδού Μηθύμνης με την πλατεία Αμερικής. Στην περιοχή έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο του τμήματος εξουδετερώς εκρηκτικών μηχανισμών, προκειμένου να ασφαλίσουν το σημείο και να εξετάσουν τα ευρήματα. Από τις εκρήξεις προκλήθηκαν ζημιές. Πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 6 το πρωί σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή Εσοβάλ Ταπέλας. Φωτιά είναι σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλάτη Μεσσηνίας και στην υψηλή Ράχη Δράμας. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Κόνιτσα. Στην πόλη Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Θα προηγηθεί η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Φατάχ Αλ-Σίσι. Στη Ρώμη θα μεταβεί σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό ομολογό του. Κατά τη συνάντηση θα υπογραφεί ρύθμιση, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης δύο Ιταλικών φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ. Στόχος των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ είναι να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, ανέφερε στον Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για άλλα μέτρα το 2026. Και ο καιρός, γενικά αίθριος ημέρα, στενατική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
4: Μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
5: Στέλνω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιάννη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Τεκ, πολύ ωραίο θέμα μου βάζεις, θα το ψάξω. Αύριο θα έχω και απάντηση για το θέμα αυτό. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στον Παναγιώτη, καλή επιτυχία στην ΑΕΚΑΡΑ σήμερα. Και πάμε αμέσως στον κύριο Κολιομιχάλη για τη σκηνή, έλα Δημήτρη μας.
6: Καλημέρα Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Όπως είπα και προηγουμένως, ας απολαύσουμε λιγάκι την μέτρια κίνηση που έχει, γιατί από Δευτέρα, από την ερχόμενη Δευτέρα, μπαίνουμε σε full πρόγραμμα, όπως λέμε. Αυτή τη στιγμή, να προσέξετε φίλες και φίλοι, την Πατησίων προς την Αθήνα και συγκεκριμένα από το ύψος της Καφτατζόγλου και της Γαλατσίου προς την πλατεία Αμερικής. Έχει μποτιλιάρισμα. Αν πάτε μέσω της Αχαρνών, θα φτάσετε πολύ πιο γρήγορα. Και μέσω της Λιωσίων, όσοι εξυπηρετήσετε βεβαίως. Αρχίζει να πυκνώνει ο ανωδικός άξονας Αρδυτού Βασιλείου Κωνσταντίνου. Έχει αρκετή κίνηση η Λεωφόρος Κηφισού, αλλά δεν είναι κάτι το τρομερό. Δηλαδή, να χρειαστείτε 10 το πολύ 13 λεπτά παραπάνω για να διαβείτε αναρρεύμα κυκλοφορίας φυσικά, για να διαβείτε την Κηφισού. Ο Σκαραμαγκάς ακριβώς όπως τον περιμένετε. Και στον Πειραιά έχουμε μικρή καθυστέρηση κατά μήκος της ιετιώνιας ακτής από το Υπουργείο Ναυτιλίας προς τον Άγιο Διονύσιο.
4: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια.

0: Από το Eron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο eron.gr.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
2: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
3: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο Ήρων.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Σήμερα, κυρίες και κύριοι, το μεσημεράκι θα έχουμε τις αναλυτικές πληροφορίες από τη μεριά της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος γύρω από το θέμα των λογαριασμών του ρεύματος. Θυμίζω ότι είχε ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό ότι θα πάμε σε μείωση των λογαριασμών κατά 30% σε βάθος τριετίας. Άμεσα θα σπάσουν στη μέση το κόστος των λογαριασμών μας, των λογαριασμών μας, των περίφημων οίκο. Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Για το θέμα γενικότερα της κατάστασης στο χώρο του ηλεκτρισμού είναι στην παρέα μας ο κύριος Νίκος Μάτζαρης. Ο κύριος Μάτζαρης είναι συνιδρυτής στο Green Tank και είναι και αναλυτής για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την ενέργεια. Μάλιστα, μαθαίνω, θα βγει και μια έκθεση τις επόμενες ώρες που θα έχουν να κάνουν με την κατάσταση γενικότερα στο χώρο αυτόν. Κύριε Μάτζαρη, καλημέρα.
5: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές μας.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Δύο ερωτήματα έχω να κάνω. Οι μπαταρίες θα μας σώσουν, εννοώ και αναφέρομαι στο ρεύμα το οποίο παράγεται μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, γιατί η αλήθεια είναι ότι πάσχουμε όσον αφορά στην αποθήκευση του ρεύματος αυτού.
5: Η αλήθεια είναι ότι θα βοηθήσουν. Είναι πολύ βασικός παράγοντας οι μπαταρίες και είμαστε πολύ πίσω. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε 700 ΜΒ μπαταρίων εγκατεστημένα στη χώρα. Και αν δει κανείς τι κάνουν αυτές οι μπαταρίες μέχρι σήμερα, από την 1η Απριλίου που εγκαταστάθηκε η πρώτη μπαταρία στην Ελλάδα, μας έχουν βοηθήσει να αποφύγουμε να πετάξουμε στα σκουπίδια περικοπές ενέργειας 5%. Δηλαδή, έχουμε γλιτώσει 5% των περικοπών ενέργειας που θα είχαμε χωρίς μπαταρίες. Ναι. Και το δεύτερο πράγμα που έχουν κάνει, μας έχουν γλιτώσει να παράγουμε επιπλέον αέριο το βράδυ. Αλλά πολύ λίγο, 0,7%.
4: Ναι. Με λίγα λόγια, δηλαδή, αν έρθουν, δεν ξέρω τι προγραμματισμός υπάρχει για τις μπαταρίες, μπορεί να καλύψουν τις ανάγκες ενός ικανού τμήματος της ενέργειας όταν δεν μπορούμε να έχουμε ρεύμα από τις ΑΠΕ?
5: Βέβαια, αυτός είναι ο σκοπός, αλλά δεν είναι πολύ μικρά τα νούμερα ακόμα. Και το βλέπουμε αυτό στη γειτονική Βουλγαρία, η οποία έχει πάει, τι να σας πω, έβαλε την πρώτη μπαταρία το τέλος του 24 και τώρα έχει 5.400 ΜΒ. Εμείς 700, η Βούλγαρη 5.400 ΜΒ. Και το βλέπει κανείς στη μέσα αυτό. Βλέπει ότι η βραδινή αιχμή, δηλαδή οι ψηλές τιμές το βράδυ, που είναι πολύ ψηλή ζήτηση, έχουν μειωθεί μεταξύ 25-26 πολύ αίσθητα. Αυτό είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό, συσχετίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με τις επιπλέον μπαταρίες. Ενώ εδώ στην Ελλάδα, σας λέω, ακόμα μέσα στα γόνα στον ωκεανό. Δηλαδή, μειώσαμε μόνο 0,7% την κατανάλωση αερίου και περιορίσαμε τις περικοπές κατά μόλις 5%.
4: Βλέπω τώρα που λέτε σε ένα site, τέλος πάντων, που έχει σε πραγματικό χρόνο τις τιμές του ρεύματος. Βλέπω τη Βουλγαρία τώρα, την Ελλάδα δεν μπορώ να τη δω περίεργος πώς. Ναι. Βλέπω τη Βουλγαρία, οι τιμές κλασικά από τις 10 μέχρι τις 4 σχετικά φθηνές, όχι πολύ φθηνές. Χθες, ας πούμε, κάποια στιγμή έβλεπα την Ελλάδα, είχαμε και 0 εμείς κάποια στιγμή το μεσημέρι, είχαμε και αέρα και ήλιο. Αλλά βλέπω, ας πούμε, μετά τις 7 το βράδυ η Βουλγαρία έχει 256 ευρώ τη μεγαβατόρα. Δεν είναι φθηνή. Η αλήθεια είναι.
5: Ειδικές συνθήκες.
4: Ναι, ενδεχομένως.
5: Γιατί ειδικές συνθήκες? Διότι είχαν πρόβλημα με τα πυρηνικά τους. Και αναγκάστηκαν να κάψουν ουσιαστικά όλο τον Αύγουστο πάρα πολύ λιγνίτη.
4: Μάλιστα.
5: Και επειδή είχαν πολύ λιγνίτη και έχουν ανέβει και οι τιμές στο χρηματιστήριο ρήπων, επιβαρύνεται περισσότερο λιγνίτη κιλοβατόρα και ως αποτέλεσμα αυτού ανέβηκε η τιμή τους. Αν κοιτάξετε τα δεδομένα μέχρι τον Ιούλιο, είμαστε πάρα πολύ κοντά. Είμαστε πρακτικά στα ίδια επίπεδα. Η Βουλγαρία είναι και όλα στα ίδια επίπεδα με το 2025, όμως έχει μειωθεί πάρα πολύ βραβινή αιχμή. Το προς όφελος των καταναλωτών, βέβαια.
4: Μάλιστα. Βέβαια, ξαναλέω, σωστά είπατε, το βάλετε και ως επισήμανση. Έχουν και πυρηνικά οι Βούλγαροι σε σχέση με εμάς. Αυτό είναι όπως, ας πούμε, και στη Γαλλία που βλέπω τις τιμές. Τώρα, παρά το γεγονός ότι και εκεί έχουν πυρηνικά, βέβαια έχουν άλλη αγορά και άλλα πράγματα και άλλα δεδομένα. Φτάνει καμιά 200 το βράδυ, φτάνει η τιμή της μεγαβατόρας. Τώρα, το φυσικό αέριο πρέπει να το κόψουμε, κύριε Μάτζαρη.
5: Ναι, κοιτάξτε να κάνω μια επισήμα.

0: πρέπει να το πω αυτό. Φυσικά η απάντηση είναι ναι. Είναι πολύ θετικό το ότι η κυβέρνηση αναγνώρισε στην ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός πιο συγκεκριμένα, ότι έχουμε πρόβλημα με τις τιμές. Και το λέω αυτό διότι αν δει κανείς ανακοινώσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος όλο αυτό το χρονικό διάστημα, έχει τιμές ότι όλα πάνε καλά και στη χοντρομπορική και στη λιανική. Έτσι, πάμε πάρα πολύ καλά. Αυτό είναι το σήμα το οποίο εκπέμπεται. Το ότι το αναγνωρίζει είναι πολύ θετικό. Τι έλλειψη όμως από τις ανακοινώσεις αυτές και αυτά τα οποία είπε συνέχεια το Υπουργείο Οικονομικών, η αναφορά στο αέριο. Το οποίο αέριο είναι ο νούμερο ένα λόγος για τον οποίο έχουμε ακριβές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.
1: Μπορούμε να μειώσουμε τη χρήση του, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε ανάγκες. Από πού αλλού εκτός από τις μπαταρίες που θέλουν βάθος χρόνου. Πώς αλλιώς μπορούμε να καλύψουμε? Λιγνίτη δεν έχουμε?
0: Ναι,
1: σωστά. Φυσικό αέριο.
0: Πολύ λίγο. Ναι.
1: Ναι, έχουμε τώρα ίσως με τις λίμνες και λοιπά να έχουμε την διαδικασία τέτοιας παραγωγής ενέργειας μέσω άλλων ας πούμε πηγών. Και ποιες μπορεί να είναι αυτές?
0: Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι έχουμε ανάγκη ακόμα αέριο, αλλά πολύ λιγότερο από όσο παράγουμε. Δηλαδή, αν δείτε το 2026, ναι, έχουμε μια εκτείναξη της παραγωγής από καθαρές πηγές. Δηλαδή, ηλιολικά, φωτοβολταϊκά και ηλεκτρικά. Συν 30% έτσι, σε σχέση, ναι, με το 2025. Είναι πολύ μεγάλο. Παρ' όλα αυτά, το αέριο είναι σταθερό.
1: Ναι.
0: Γιατί και η ζήτηση για τις δικές μας ανάγκες έχει ελαφρώς μειωθεί. Πού πηγαίνει το έξτρα? Σε εξαγωγές. Δηλαδή, στην ουσία, τι κάνουμε? Και με παραπάνω αέριο σε μεγάλο βαθμό για να εξάγουμε ηλεκτρική ενέργεια στις γειτονικές χώρες, να καλύπτουμε ανάγκες γειτονικών χώρων. Αυτό όμως έχει επιπτώσει στη δική μας τιμή. Διότι οτιδήποτε παράγεται στην Ελλάδα επηρεάζει την ελληνική αγορά. Και επειδή επηρεάζεται η χοντρομπορική αγορά ανωδικά όταν έχουμε παραπάνω αέριο, επηρεάζει και η λιανική. Διότι αυτές οι δύο συσχετίζονται. Που σημαίνει ότι παραπάνω αέριο καταλήγει στους λογαριασμούς μας.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, με λίγα λόγια, αυτό είναι το κομβικό που είπατε. Ότι εμείς το παράγουμε, άσχετα αν το εξάγουμε, που μπορεί κάποιοι να βγάζουν λεφτά από αυτή τη διαδικασία, το φυσικό αέριο είναι ακριβό. Άρα επηρεάζει και εμάς τους καταναλωτές.
0: Βέβαια, και εκεί θα επηρεάσουν πάρα πολύ οι μπαταρίες, διότι θα αγοράζουν ενέργεια φτηνά το μεσημέρι που έχουμε πάρα πολύ άπε, θα τις πουλάνε το βράδυ και έτσι θα μειωθεί η ανάγκη για χρήση αερίου για την βραδινή αιχμή στην Ελλάδα. Αυτό θα μειώσει τιμές στην Ελλάδα. Επιπλέον, αν ληφθούν μέτρα προ όσο θα μην εξάγουμε, αν δεν υπάρχουν κίνητρα να εξάγουμε παραπάνω ηλεκτρική ενέργεια στι γειτονικέ χώρε, θα μειωθεί περαιτέρω η χοντρομπορική αγορά στην Ελλάδα. Η τιμή τη χοντρομπορική.
1: Υπάρχει άλλο τρόπο για να κλείσουμε αυτή τη συντομή επικοινωνία, κύριε Μάτζαρη, για να μειωθεί ο λογαριασμό του ρεύματο στο μέσο καταναλωτή? Είπαμε μπαταρίες, ok.
0: Βέβαια,
1: λιγότερο
0: βέβαια.
1: Φυσικό αέριο, γιατί είναι ακριβό ήδη, άρα μας κοστίζει και εμάς εμέσως, παρά το γεγονός ότι κάνουμε εξαγωγές από τις εταιρείες οι οποίες παράγουν κλπ. Ok. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για να πάμε σε μείωση των λογαριασμών? Θα μου πείτε τα επιπλέον που πέφτουν μέσα στο λογαριασμό ενδεχομένως. Εγώ λέω για το ρεύμα κυρίως.
0: Ναι, ναι, εσείς μιλάτε τώρα για το ανταγωνιστικό στέλος των τιμολογίων. Καταρχάς χρειάζεται καλύτερη ενημέρωση. Δηλαδή, αν δει κανείς τα δεδομένα, τι κάνουν όλα αυτά τα χρόνια που έχουμε χρωματιστά τιμολόγια, επιλέγουν ακριβά τιμολόγια. Δεν έχουν ακόμα καταλάβει ένα μεγάλο κομμάτι των καταναλωτών τη διαφορά πράσινων, κίτρινων, μπλε, τέλος πάντων, διαφορετικών τιμολογίων.
1: Η αλήθεια είναι ότι ζαλιστήκαμε κι εμείς, η αλήθεια.
0: Ναι. Γιατί δεν υπάρχει ενημέρωση και υπάρχουν διαρκείς αλλαγές. Δεν υπάρχει λοιπόν επαρκή ενημέρωση, ο κόσμος επιλέγει τα ακριβά τιμολόγια. Ας πούμε, μένει πάρα πολύ στα πράσινα, τα οποία είναι τα πιο ακριβά. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός επίσης στην αγορά, το βλέπει κανείς αυτό. Δεν έχει να κάνει μόνο με τα μερίδια, τα ψηλά μερίδια τα οποία έχει η ΔΕΗ, αλλά δεν υπάρχει κινητικότητα μεταξύ των μισθευτών επί της ουσίας. Τα κίτρινα τιμολόγια τα παίρνουν τα φθηνότερα, εκεί δεν υπάρχει ανταγωνισμός, χάνουν μερίδιο. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Επίσης, δεν έχουμε ακόμα πορτοκαλί τιμολόγια.
1: Τα πορτοκαλί είναι με τους καινούργιους καταμετρητές, ε?
0: Έχουμε πολλούς μετρητές. Έχουν μπει αρκετοί μετρητές. Πάμε καλά σε αυτό το θέμα. Δηλαδή υπάρχει σημαντική πρόοδος. Δεν έχουν όμως οι προμηθευτές πορτοκαλί τιμολόγια. Επομένως, πώς να το επιλέξουν οι καταναλωτές να μειώσουν τις τιμές?
1: Θυμίζω,
0: πολύ βασικό αυτό.
1: Ναι, θυμίζω ότι εκεί έχει να κάνει με το αναώρα πόσο πάει στον προμηθευτή.
0: Βέβαια.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Το βλέπεις και προγραμματίζεις δουλειές σου.
1: Ναι, αλλά θα πρέπει να έχεις τη δυνατότητα να το προγραμματίζεις αυτό, να το οριοθετείς στο σπίτι. Τώρα σε μια επιχείρηση δεν ξέρω, είναι αλλιώς τα πράγματα, την παραγωγή. Αλλά στο σπίτι η αλήθεια είναι ότι πρέπει τις ώρες τις φθηνές, αν μπορείς να κάνεις τις δουλειές ή να τις προγραμματίζεις τα μηχανήματά σου.
0: Σωστό.
1: Έτσι, να πλένεις, να φούρνο κλπ.
0: Σωστό αυτό που λέτε. Δεν έχουμε διαφορετικές τιμές στις φθηνές ώρες. Τελικά δεν έχουμε. Και που έχουμε δύο ζώνες αυτή τη στιγμή, τις σωστές ώρες, δεν υπάρχουν πάλι αντίστοιχα προϊόντα στην αγορά. Όμως δεν επωφελείται ο τελικός καταναλωτής. Αν δείτε τη διαφορά δηλαδή μεταξύ τιμολογίων του βραδινού λεγόμενου ρεύματος, που είναι πλέον το μεσημέρι, και της υπόλοιπης ημέρας, δεν υπάρχουν διαφορές. Στα πραγματικά προϊόντα τα οποία παίρνουν οι καταναλωτές. Ούτε καν το διζωνικό εκμεταλλευόμαστε. Πολλό δε μάλλον το πορτοκαλί. Δηλαδή, μην βάλουμε το εμπόδιο το ότι ξέρετε πρέπει να προγραμματίζει να κάνει παράνοιση. Δεν έχει τη δυνατότητα να έχει την νότερη ενέργεια για το μεσημέρι, ενώ υπερπαράγονται

Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα τα πούμε και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μάτζαρη. Ευχαριστώ και την επικοινωνία. Την καλημέρα μου, να είστε καλά. Νίκος Μάτζαρης είναι στο Green Thank, είναι αναλυτής στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ενέργεια. Ξέρω, λέω, θα βγει μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση τις επόμενες ώρες. Μαθαίνω. Λοιπόν, τώρα. Πού το. Ένα μήνυμα μου έχει στείλει ο Χάρης από το Μάντσεστερ. Καλημέρα, Χάρη. Όντως, στην Αγγλία είχαμε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για την άφιξη, λέει, ενός σκάφους με μετανάστες. Γενικότερα είναι στα κάγκελα ένα κομμάτι της κοινωνίας του Ηνωμένου Βασιλείου γύρω από τα ζητήματα αυτά. Καλημέρα, Λάζαρε. Αυτό ακριβώς. Στο λογαριασμό του Αυγούστου, τα 2 ευρώ η οίκο θα γίνουν 1 ευρώ. Εγώ σε ένα λογαριασμό που είχα στα χέρια μου χθες με 122 ευρώ, η οίκο ήταν 1,47, άρα θα μειωθεί κατά 0,7 ο λογαριασμός όταν έρθει η ώρα να μειωθούν η οίκο. Οι περίφημες οίκο ΙΚΟΜΕΓΑ, οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Λοιπόν, πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αναζητάτε μια νέα επαγγελματική πρόκληση? Η Νόβα σας περιμένει στις ημέρες καριέρας 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo στο Hall 1 στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Γνωρίστε από κοντά την ομάδα της Νόβα, ανακαλύπτοντας τις μοναδικές επαγγελματικές ευκαιρίες που σας προσφέρει. Πάρτε μέρος στο μεγάλο διαδίκτυο. Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για την άφιξη, λέει, ενός σκάφους με μετανάστες. Γενικότερα είναι στα κάγκελα ένα κομμάτι της κοινωνίας του Ηνωμένου Βασιλείου γύρω από τα ζητήματα αυτά. Καλημέρα, Λάζαρε. Αυτό ακριβώς. Στο λογαριασμό του Αυγούστου, τα 2 ευρώ η οίκο θα γίνουν 1 ευρώ. Εγώ σε ένα λογαριασμό που είχα στα χέρια μου χθες με 122 ευρώ, η οίκο ήταν 1,47, άρα θα μειωθεί κατά 0,7 ο λογαριασμός όταν έρθει η ώρα να μειωθούν οίκο. Οι περίφημες οίκο ΙΚΟΜΕΓΑ, οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Λοιπόν, πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αναζητάτε μια νέα επαγγελματική πρόκληση? Η Νόβα σας περιμένει στις ημέρες καριέρας 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo στο Hall 1 στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

0: Μπούμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αναζητάτε μια νέα επαγγελματική πρόκληση? Η Nova σας περιμένει στις ημέρες καριέρας 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo στο Hall 1 στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Γνωρίστε από κοντά την ομάδα της Nova, ανακαλύπτοντας τις μοναδικές επαγγελματικές ευκαιρίες που σας προσφέρει. Πάρτε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό της για να κερδίσετε μια ολοκληρωμένη Nova More εμπειρία με σταθερή κινητή και τηλεόραση εντελώς δωρεάν για 2 χρόνια και ένα Samsung Galaxy Z Flip 8 και όλα αυτά απολαμβάνοντας μοναδικά ροφήματα από την Coffee Lab. Μην το χάσετε, μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
4: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.

Παίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Γνωρίζετε ποιο είναι

0: με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: Ωραίο μήνυμα μου έχει στείλει ο Ιάκωβος. Πάρα πολύ ωραίο, με αφορμή την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα για τα φυσικό αέριο και τις τιμές της ενέργειας. Και ο Παναγιώτης, πολύ ωραίο μήνυμα. Καλημέρα, Παναγιώτη. Γεια σου, Αλέξανδρε. Καλημέρα, Αλίνα. Αυτό είναι επίσης ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Στις πολυκατοικίες, λέει, περάσαμε δίκτυα φυσικού αερίου και τώρα τι, θα το κόψουμε το φυσικό αέριο. Εδώ σας θέλω. Λοιπόν, δεν έχω πάρα πολύ χρόνο. Πολύ γρήγορα σας θυμίζω ότι το Σάββατο αυτό, 12 Σεπτεμβρίου, το Όλοι Μαζί Μπορούμε έχει πάρει μία ακόμα κοινωνική πρωτοβουλία. Μαζεύουμε σχολικά είδη για παιδιά πολύτεκνων οικογενειών από τις 10 μέχρι τις 2. Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας. Αγία Παρασκευή, στην κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής. Στο Μαρουσάκι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα. Στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά από το Δημαρχείο. Και στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, δίπλα στο σταθμό του μετρό. Καινούρια ή σε άριστη κατάσταση σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια και στυλό, γόμες και ξύστρες, χρωματιστά μολύβια και μαρκαδόρους, μπογιές, κόλλες και ψαλίδια, χάρακες και άλλα είδη γραφικής ύλης, όλα αυτά για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Αυτό το Σάββατο, 12 του μηνός, από τις 10 μέχρι τις 2, μια ακόμα κοινωνική πρωτοβουλία, το Όλοι Μαζί Μπορούμε, κυρίες και κύριοι. Και στην παρέα μας, και την ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ινώα Φεντούλη, είναι επικεφαλής του Παρατηρητηρίου Γεωπολιτικής και Διπλωματίας του ΕΛΙΑΜΕΠ. Την κάλεσα γιατί σήμερα ο Πρωθυπουργός πάει στην Αίγυπτο. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Αίγυπτο. Θα συναντηθεί με τον Αλ-Σίσι. Θα έχουμε και μια άτυπη σύνοδο κορυφής Κύπρου-Ελλάδος-Αιγύπτου. Τι γίνεται λοιπόν με την Αίγυπτο, γιατί την φλερτάρει έντονα και πάλι η Τουρκία. Έχει πολύ ενδιαφέρον η Αίγυπτος. Θυμίζω προσφάτως ήταν εκεί ο πρόεδρος της Κίνας, παρακαλώ πάρα πολύ. Τι κάνετε, κυρία Φεντούλη, καλημέρα.
1: Καλά, καλημέρα, καλημέρα. Ναι, πράγματι, έτσι είναι. Η Αίγυπτος είναι μια κομβική χώρα για τη Μεσόγειο και γενικότερα για τη Μέση Ανατολή. Και πρέπει να προσέξουμε ότι δεν προσχώρησε στη συμμαχία που πρόσφατα ανακοινώθηκε.
0: Για τη Μέκα, η φωνή της Μέκας, ναι.
1: Γιατί θεωρώ ότι θέλουν να διατηρούν ανοιχτή τη δυνατότητα συνεργασίας και με άλλες χώρες.
0: Αν έμπαινε σε αυτή τη συμφωνία, θα μπλόκαρε την επικοινωνία της, ας πούμε, λόγω με την Ελλάδα, ή απλώς θέλει να κρατήσει αποστάσεις στο Κάιρο γενικότερα?
1: Όχι απαραίτητα. Όχι, δεν θα την μπλόκαρε σε καμία περίπτωση, όπως δεν έχει παρεμποδιστεί και η σχέση μας με τη Σαουδική Αραβία ούτως ή άλλως.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό.
1: Αλλά η Αίγυπτος, επειδή βρίσκεται σε μια θέση πολύ στρατηγική, πιστεύω ότι θέλει να κρατάει ανοιχτά τα χαρτιά της προς όλες τις κατευθύνσεις.
0: Μάλιστα. Εμείς έχουμε κάποια θεματάκια με το Κάιρο. Το ένα θέμα, νομίζω, είναι το κομμάτι της ΑΟΣ που δεν το έχουμε ολοκληρώσει. Θυμίζω, κάναμε ένα κομμάτι για να σπάσουμε το 2020, αν δεν κάνω λάθος, το τουρκο-λιβικό σύμφωνο, το οποίο προφανώς εκεί δημιούργησε μια αναταραχή. Έχουμε το θέμα με την Μονή Σινά, έχουμε ζητήματα διμερεί, έχουμε την μεταφορά μέσω καλωδίου ενέργειας από ΑΠΕ στη χώρα μας, έχουμε μια σειρά ζητήματα και βεβαίως έχουμε και τις σχέσεις που εμείς λέμε ότι διατηρούμε την Αίγυπτο κοντά μας λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Σωστό είναι αυτό. Θα ήταν ευχής έργο να ολοκληρωθεί το θέμα της ΑΟΣ.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι ότι θα συζητηθεί στη συνάντηση των ηγετών.
0: Mm-hmm.
1: Είναι κάτι που θα βοηθούσε πάρα πολύ, δεν το βλέπω μόνο από ελληνική σκοπιά, θα βοηθούσε πάρα πολύ, νομίζω, και στην ενεργειακή ισορροπία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι για μας αυτό είναι το κεντρικό στρατηγικό σημείο. Ότι μέσω ημών η Αίγυπτος συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσω ημών και της Κύπρου, να
0: μάλιστα,
1: πω έτσι.
0: Μάλιστα, σωστό.
1: Οπότε,
0: είναι αυτό.
1: Οπότε τη συμφέρει αυτή η συνεργασία.
0: Ναι, έχει πάρει και λεφτά αρκετά η κονδύλια, δηλαδή η Αίγυπτος, το Κάιρο.
1: Πολλά.
0: Ναι.
1: Πολλά, πολλά, και έχει πάρει και χρήματα και για άλλες. Και για υποστήριξη των μεταναστών που φιλοξενεί.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια χώρα η οποία δεν πρέπει να εξάγει κινδύνους. Αυτή είναι η γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιστεύω ότι εμείς έχουμε κάθε λόγο να την εξυπηρετούμε, τόσο εμείς όσο και η Κύπρος, να πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, κάτι που είναι παράδοξο εντός εισαγωγικών είναι ότι η Αίγυπτος έχει εξαιρετικές σχέσεις με το Ισραήλ, επίσης λόγω ενεργειακών αναγκών.
0: Μάλιστα.
1: Παίρνει ενέργεια από το Ισραήλ.
0: Μάλιστα.
1: Παίρνει φυσικό αέριο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά νομίζω ότι πέρα από αυτά τα στρατηγικά ζητήματα, τα οποία είναι πολύ ψηλά στην αρχή,

0: ατζέντα, να φανταστώ, του Έλληνα Πρωθυπουργού. Υπάρχει το θέμα της μονής, Σινά, που είναι αρκετά ακαθόδες και ίσως θα είναι πολύ στο κέντρο των συζητήσεων, διότι επίκειται η απόφαση του δικαστηρίου για τη μονή Σινά.
1: Και έχουν μείνει στις λεπτομέρειες που είναι κρίσιμες λεπτομέρειες από ό,τι μαθαίνω, κυρία Αφεντούλη. Να μείνουμε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ινώ Αφεντούλη, επικεφαλής του Παρατηρητηρίου Γεωπολιτικής και Διπλωματίας στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελειώσαμε. Πάμε σε διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά ο Άρης Πρωτοσάλτες, Sky 100,3. Καλημέρα σας.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τριπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
9: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.

0: Το DRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: 8,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού, στον Σκαραμαγκά, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνη Ακτή προς τον ΙΣΑΠ. Δύο εκρήξεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε Άγιο Παντελεήμονα και Ομόνια. Στο πρώτο περιστατικό, περίπου στις 4.30, άγνωστος που επέβαινε σε μοτοκλασικλέτα, πέταξε καπάκι από φρεάτιο σε κατάστημα καφέ στην οδό Αχαρνών στην Ομόνια, έσπασε την τζαμαρία και έριξε στο εσωτερικό χειροβομβίδα που προκάλεσε έκρηξη. Με τον ίδιο τρόπο, μισή ώρα αργότερα, σημειώθηκε έκρηξη σε κατάστημα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, στη συμβολή των οδών Μυθύμνης με την πλατεία Αμερικής. Στην περιοχή έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, προκειμένου να ασφαλίσουν το σημείο και να εξετάσουν τα ευρήματα. Από τις εκρήξεις προκλήθηκαν ζημιές και τα δύο καταστήματα ήταν κλειστά την ώρα των εκρήξεων. Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη από τις 6 το πρωί σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή Εσοβάλ Ταπέλας. Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά εξελίσσεται εντός της μονάδας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Φωτιά είναι σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση πλησίων της τοπικής κοινότητας Πλάτη στα Φιλιατρά Μεσσηνίας, καθώς και στην υψηλή Ράχη Δράμας. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Κόνιτσα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Λακωνία, καθώς και σε Κρήτη, Κυκλάδες, Κύρο, Κήθυρα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Στην πόλη Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Θα προηγηθεί συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Φατάχ Αλ-Σίσι. Δεν θα μείνουμε απραγή και να παρακολουθούμε εχθρικές ενέργειες στην περιοχή μας που αποσκοπούν στην περικύκλωση της χώρας μας, δήλωσε χθες ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγί Περντογάν. Στη Ρώμη θα μεταβεί σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό ομολογό του. Θα υπογραφεί η ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας-Ιταλίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης δύο Ιταλικών φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ. Στόχος των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ και εξειδικεύτηκαν από το Οικονομικό Επιτελείο ήταν να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, ανέφερε στον ΣΚΑ Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Πρόσθεσε πως είναι μέτρα τα οποία ακούν την κοινωνία και δίνουν ανάσα. Χαρακτήρισε τον κουμπαρά για τη νέα γενιά μεταρρύθμιση και όχι μέτρων, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για άλλα μέτρα το 2026. Σήμερα στη μία το μεσημέρι θα γίνει εξειδίκευση των ενεργειακών μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Νίκο Τσάφο. Διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Παιδών Αγλαία Κυριακού νοσηλεύεται 14χρονη μετά από σοβαρό ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Δίνο. Η κατάσταση της υγείας κρίνεται σοβαρή αλλά σταθερή. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, όταν σύμφωνα με πληροφορίες η ανήλικη επέβαινε στην επιβάτη ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο οδηγούσε άλλη ανήλικη. Κατά από συνθήκες που ερευνώνται, η 14χρονη έπεσε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά το κεφάλι της. Είμαστε όλοι βαθιά σοκαρισμένοι, αλλά η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στη Σαξονία-Ανχάλτ και την νίκη των ακροδεξιών της Εναλλακτικής για τη Γερμανία. Αρκετές χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες το βράδυ στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραντεμβούργου, το σύμβολο της Γερμανικής Επανένωσης, ζητώντας να σταματήσουν την AfD. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική της Super League, Αστέρας Ηρακλής 0-2. Στα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής της Super Bet League 2, η Μαρκό νίκησε τον Πανσεραϊκό 1-0. Επίσης, Καλυθέα νίκη Βόλου 2-1 και Ελάσσιρου Απόλλων Καλαμαριάς 2-2. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Super Bet

0: Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 10 παρατέταρτο το βράδυ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης στον Βόλο, αγώνας που θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 με 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά έως 32 με 35 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα δυτικά βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ξέρετε...

0: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
1: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου

0: 60 χρόνια τώρα είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
1: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα, οι Αφοί Πούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφοί Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας, 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
2: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
3: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
4: Α 88,6.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Η ώρα είναι 12 λεπτά μετά τις 8. Και εμείς ξεκινάμε παρέα στο πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Όπως κάνουμε κάθε μέρα, κάθε πρωί. Από τις 8 ή μάλλον λίγο μετά τις 8 μέχρι και τις 9.30. Στον παλμό κυρίως της τοπικής, της δικής μας, της επικαιρότητας. Βεβαίως, ρίχνουμε μια ματιά, έστω και σύντομη, γρήγορη, για το τι συμβαίνει στον κόσμο, τι συμβαίνει στη χώρα μας. Σήμερα Τρίτη, 8 του Σεπτεμβρίου, είναι η γέννηση της Θεοτόκου. Σήμερα γιορτάζει, μάλλον και σήμερα γιορτάζει η Δέσποινα. Ενώ εκεί στην Ρόδο κυρίως, υπάρχει, είναι μεγάλη γιορτή, γιορτάζει ο Τσαμπίκος και η Τσαμπίκα. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για την εξάλειψη του αναλφαβητισμού. Επίσης είναι η Παγκόσμια ημέρα φυσικοθεραπείας. Σαν σήμερα, τα επαναστατικά χρόνια στη χώρα μας, 1822 στην προκειμένη περίπτωση, διεξάγεται η ναυμαχία των Σπετσών, κατά την οποία ο ελληνικός στόλος με 72 πλοία υπό την αρχηγία του Ανδρέα Μιαούλη νικά τον τουρκικό το στόλο υπό τον Καρά Αλή. Έτσι ματαιώνεται ο ανεφοδιασμός των πολιορκημένων Τούρκων στο ναύπλιο. Σαν σήμερα το 1919.

9. Αμερικάνοι πεζοναύτες εισβάλλουν στην Οδούρα. Τι... πρωτοφανές. Για την εισβολή μιλάω. Εισβάλλουν λοιπόν στην Ονδούρα για να προστατεύσουν τα συμφέροντα των εταιριών, όχι των πετρελαίων, των εταιριών μπανάνας. Ναι, οι χώρες αυτές είναι οι λεγόμενες μπανανίες, που βεβαίως ήταν προτεκτοράτα. Και μπορεί να πει ακόμα και τώρα κάποιος πως είναι προτεκτοράτα των Ηνωμένων Πολιτειών. Για την μπανάνα η εισβολή. Σαν σήμερα το 1943 η Ιταλία παραδίδει τα όπλα και επισήμως στη διάρκεια του Παγκοσμίου Πολέμου, του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στην Αθήνα και στις άλλες πόλεις οι Έλληνες μόλις πληροφορούνται την είδηση αρχίζουν να πανηγυρίζουν. Μαζί τους και πολλοί Ιταλοί που είναι αντίθετοι στο Μουσολίνι και στο φασιστικό καθεστώς της χώρας τους. Εδώ θα πρέπει να πούμε πάντως, έτσι για να είμαστε ιστορικά κοντά στην αλήθεια, ότι η κατοχή από τους Ιταλούς στη χώρα μας και οι ζημιές, βεβαίως και τα εγκλήματα εις βάρος του πληθυσμού, είναι ίδια και σε πολλές φορές και σε περιπτώσεις μάλλον περισσότερα και από των Γερμανών. Έτσι, για να επαναλαμβάνω, είμαστε κοντά στην ιστορική αλήθεια. Και εκτελέσεις και καταστροφές. Σαν σήμερα το 1993 η κυβέρνηση Μητσοτάκη, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, στηρίζεται στην οριακή πλειοψηφία ενός βουλευτή. Μετά την ανεξαρτητοποίηση του Στέφανου Στεφανόπουλου, ο οποίος κατόπιν παρότρινσης του Αντώνη Σαμαρά, τι λέτε, εδώ έχουμε την ιστορία που επαναλαμβάνεται. Κατόπιν παρότρινσης του Αντώνη Σαμαρά, αποφασίζει να διαχωρίσει τη θέση του από τη Νέα Δημοκρατία. Πάλι κόντρα. Σαν σήμερα το 2003... ο μεγάλος David Bowie γράφει ιστορία καθώς δίνει την πρώτη διαδραστική συναυλία. Η συναυλία μεταδίδεται μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους σε όλο τον κόσμο και οι θεατές έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν μαζί του και να ζητήσουν αφιερώσεις. Ωραίος τρόπος, αλλά δεν έπιασε, έχω να πω. Και μιας και μιλάμε για τον David Bowie, να πούμε ότι η αγαπημένη του συνήθεια, προκειμένου να κυκλοφορεί στους δρόμους, για παράδειγμα της Νέας Υόρκης, χωρίς να τον ενοχλούν για κάποια αυτόγραφη, για μια φωτογραφία ή φαν του, ποια λέτε ότι ήταν? Να κυκλοφορεί έχοντας στα χέρια ελληνικές εφημερίδες. Ναι. Είχε λοιπόν ελληνικές εφημερίδες, τις αγόραζε και πήγαινε στο κέντρο, για πάρει μάλλον τέλος πάντων στο κέντρο της Νέας Υόρκης, πήγαινε σε πολυσύχναζους δρόμους της Νέας Υόρκης. Και εκεί ο κόσμος τον αναγνώριζε. Αλλά βλέποντας ότι είχε κάποιες εφημερίδες που δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι είναι, ήταν ελληνικές, δεν μπορούσαν να διαβάσουν, είχαν αμφιβολίες. Λες τώρα να είναι αυτός, να μην είναι αυτός. Και έτσι κατάφερνε ο David Bowie να έχει μια στοιχειώδη ελευθερία. Έξυπνο. Τέλος, σαν σήμερα το 2005. Σε θερμό κλίμα, λέει, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Πρωθυπουργού τότε Κώστα Καραμανλή με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στη Χαλκιδική. Ο Ρώσος Πρόεδρος χαρακτήρισε την Ελλάδα σοβαρό εταίρο της χώρας του. Εξέφρασε τη βούληση για διεύρυνση της οικονομικής συνεργασίας και στήριξη στις προσπάθειες για την εξέβρεση δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό. Όταν το ακούω αυτό, δίκαιη και βιώσιμη λύση, έτσι πρέπει να είναι, αλλά ποτέ δεν έχουμε φτάσει ποτέ κοντά σε αυτό. Επίσης εξέφρασε ο Πούτιν
τις ευχαριστίες του για την επικοδομητική στάση της Αθήνας.

Κίνας σε σχέσεις, για τις σχέσεις μάλλον, Ρωσίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ιδιαίτερη εκτίμηση της Ελλάδας για την αμέριστη συμπαράσταση της Ρωσίας στο Κυπριακό, βεβαίως από την άλλη πλευρά, αυροφροσύνες. Από τον Κώστα Καραμαλή, ενώ αναφέρθηκε και στις προσπάθειες που καταβάλλονται για ειρήνη στα Βαλκάνια. Μιλάμε για το 2005, έτσι.

Σε ό,τι αφορά τις καιρικές συνθήκες, σήμερα ο ουρανός θα είναι καθαρός. Σήμερα η θερμοκρασία θα είναι πιο κάτω του, οι ανώτερες τιμές, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, θα είναι πιο κάτω από αυτό που προβλεπόταν χθες, αρχή της εβδομάδας. Χθες μιλούσαμε για τριαντάρια. Σήμερα, για σήμερα, η πρόβλεψη μιλάει έως 27 βαθμοί Κελσίου. Και το καταλαβαίνεις. Όταν ξεκινάει η μέρα, όταν βγαίνεις, όταν ανοίγεις το παράθυρο, το μπαλκόνι. Όχι, ναι, το παράθυρο του μπαλκόνι ανοιχτά είναι ακόμα. Ή τέλος πάντων βγαίνεις από το σπίτι, ότι δεν έχει εκείνη τη ζέστη που είχε όταν είχαμε τις δύσκολες ημέρες του καλοκαιριού με τις υψηλότατες θερμοκρασίες. 26 θα είναι το ανώτερο της θερμοκρασίας αύριο και σε αυτό το επίπεδο θα κυμανθεί η θερμοκρασία ναι, μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, ίσως το Σάββατο ξεπεράσει τους 30. Καιρός για κάποια λίγα ακόμα μπάνια στη θάλασσα, λέτε.

Για την παγκόσμια εικόνα θα μιλήσουμε για τις εκλογές στη Γερμανία και για την επικράτηση του κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία σε ένα μικρό κρατήδιο εκεί κοντά στο Βερολίνο. Είναι ένα μικρό κρατήδιο περίπου 2,5 εκατομμύριων ανθρώπων. Να φανταστείτε η Γερμανία πόσο είναι, 80-85 εκατομμύρια. Όμως ακόμα και έτσι αυτό το αποτέλεσμα προκάλεσε σεισμό, πολιτικό σεισμό, όχι μόνο στη Γερμανία. Γιατί πρόκειται για ένα ακροδεξιό κόμμα. Που για πρώτη φορά τέτοιο κόμμα αναλαμβάνει κυβέρνηση ενός κρατηδίου στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και διαβάζω αφορισμούς από τους πάντες. Θέλει, λέει, μαζικές απελάσεις, θέλει ξεχωριστές τάξεις για τα προσφυγόπουλα, αυστηρότατη πολιτική για το προσφυγικό κτλ. Κτλ. Και έρχομαι και ρωτάω, όλη αυτή την κατάσταση που έφερε τον κόσμο, τον έσπρωξε τον κόσμο, να στηρίξει αυτό το κόμμα με αυτές τις θέσεις. Άραγε, ποιος είναι, ποια είναι αυτά τα κόμματα, ποιες είναι αυτές οι πολιτικές που έσπρωξαν, επαναλαμβάνω, αυτόν τον κόσμο να κάνει αυτή την επιλογή. Μήπως εκεί να αναζητήσουμε τη ρίζα του κακού και να μην δαιμονοποιούμε. Γιατί αυτοί προφανώς εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση. Εκμεταλλεύτηκαν την απογοήτευση του κόσμου. Όπως για παράδειγμα εδώ στη χώρα μας, που έφτασε η Χρυσή Αυγή να ψηφίζεται από 500.000 σχεδόν Έλληνες. Να μην τα ξεχνάμε. Άρα να βρούμε την αιτία. Το σύμπτωμα, αν βρούμε την αιτία, μπορούμε να το...

αντιμετωπίσουμε. Είναι μια καλή ευκαιρία κατά την άποψή μου, προκειμένου να μην έχουμε συνέχεια σε τέτοιου είδους αποτελέσματα. Αν και δεν το βλέπω. Και τι εννοώ? Σε λίγους μήνες έχουμε εκλογές, προεδρικές εκλογές στη Γαλλία. Και το κόμμα της Λεπέν είναι αυτό που προηγείται στις δημοσκοπήσεις. Τώρα αν έχουμε ένα μικρό σεισμό στη Γερμανία με αυτό το αποτέλεσμα, φανταστείτε τι δονήσεις σεισμικές θα έχουμε εάν και εφόσον η Λεπέν αναδειχθεί πρόεδρος της Γαλλίας. Λέμε τώρα. Και επαναλαμβάνω και για να το κλείσω. Την αιτία του κακού να βρούμε και όχι το σύμπτωμα. Το αντιλαμβανόμαστε, το καταλαβαίνουμε. Αλλά πρέπει να πάρουμε ένα μάθημα και να λειτουργήσουμε ανάλογα. Ο λόγος για την κυρίως μεταναστευτική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Που κάποιες χώρες, επειδή δεν έχουν σύνορα εξωτερικά, σφυρίζουν αδιάφορα και κάνουν και τους ανθρωπιστές. Τώρα, στα δικά μας.

Έχουμε την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε. Είχαμε χθες και θα έχουμε και τις επόμενες μέρες την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, στη Θεσσαλονίκη. Χθες ήταν από το Οικονομικό Επιτελείο, από τον Κυριάκο Πιερακάκη. Ένα από τα σημαντικά σημεία ήταν αυτή η έκπληξη που μας επιφύλασε για τον Κουμπαρά. Για τον Κουμπαρά, για τα παιδιά, για χρήματα. Ένα ευρώ βάζει ο γονιός, ένα ευρώ βάζει και το κράτος, μέχρι 1.200 ευρώ το χρόνο, δηλαδή μέχρι 100 ευρώ τον μήνα να μπαίνει σε αυτό τον Κουμπαρά. Βεβαίως αυτός ο Κουμπαράς δεν θα ανοίγει παρά μόνο όταν το παιδί φτάσει 18 ετών. Παρά μόνο όταν είναι έτοιμο και βεβαίως θα έχει καταφέρει να περάσει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα λέγαμε και χθες. Αντιλαμβάνομαι ότι οι δυσκολίες είναι μεγάλες. Μιλάμε για το περίσσευμα, να δώσεις δηλαδή 100 ευρώ για το παιδί κάθε μήνα. Να βάλεις δηλαδή 600 ευρώ, συγγνώμη, 1.200 ευρώ. Και να σου έρθει από το κράτος ένα ακόμα 1.200 άρι. Το καταλαβαίνω. Μπορούμε να πούμε όμως ότι μπορούν να μπουν και λιγότερα χρήματα. Να μπει ένα 50-άρικο, να μπει ένα 20-άρικο τον μήνα. Φαντάζομαι ότι εδώ κάτι γίνεται, κάτι παλεύεται. Και μετά από 18 χρόνια, με επιτόκιο 3 έως 3,5% να βγει ένα ποσό ανάσα, προκειμένου το παιδί να ξεκινήσει άνετα για την οικογένεια, για τα οικονομικά της οικογένειας, τη φοιτητική του ζωή. Αυτό το νέο κεφάλαιο.

Να πούμε ότι αυτός ο λογαριασμός θα ανοίξει και για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2025 και μετά, όχι από τώρα. Άρα έχει και μια μικρή αναδρομική ισχύ.

και επίσης, τώρα αυτό, ναι, δεν ξέρω πόσο παλεύεται, αλλά εξειδικεύτηκε. Μπορείς να βάζεις, για παράδειγμα, 100 ευρώ για το παιδί σε αυτό το λογαριασμό τα 5 πρώτα χρόνια. Και μετά από τη κλιμακωτά να βάζεις και περισσότερα. Δηλαδή, την δεύτερη πενταετία να είναι μέχρι 1320. Την τρίτη πενταετία, 11 με 15 δηλαδή, 1450. Και από 16 έως 18 να βάλεις έως και 1600 σχεδόν. Για να μεγαλώσει το ποσό που θα προκύψει. Και αυτό που λέω εγώ είναι,

Αν έχεις κάποια στιγμή όταν αυτό το παιδί γίνει 16 χρονών, 18 συγγνώμη, και βάζεις από 100 ευρώ, το παιδί μπορεί άνετα να σπουδάσει οπουδήποτε με παραπάνω από 60.000 ευρώ. Και άνετα, το ξαναλέω. Θα πούμε περισσότερες λεπτομέρειες στην πορεία της εκπομπής για να μην χάνουμε χρόνο. Τώρα, να πούμε, μιας και λέγαμε για τη ΔΕΘ. Είχαμε παρουσία Πρωθυπουργού βεβαίως στη Θεσσαλονίκη και σε άλλα σημεία στη Δυτική Μακεδονία, με στελέχη κυβερνητικά σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα ετοιμαστείτε για το κύμα ΠΑΣΟΚ. Το κύμα Νέα Δημοκρατία έφυγε. Θα έρθει το κύμα ΠΑΣΟΚ. Επέλαση, λέει, του ΠΑΣΟΚ στη Βόρεια Ελλάδα. Προκειμένου να έχουμε έτσι αυτή την επικοινωνιακή εντός αγωγικών καταιγίδα για να προωθήσουν τις θέσεις τους. Να περνάει και η ώρα. Ας αφήσουμε κάποια πράγματα που είχαμε σημειωμένα. Ας πάμε στα δικά μας. Πάλι δεν θα προλάβουμε στο πρώτο κομμάτι. Θα τα πούμε στην πορεία. Απλά να θυμίσω ότι σήμερα έχουμε πτώση της κατηγορίας επικινδυνότητας για πυρκαγιά, για δασική πυρκαγιά στη Θάσο. Χθες ήταν το νησί στο 4, στην πολύ υψηλή πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ήταν στο πορτοκαλί δηλαδή. Σήμερα είναι στο 3. Στην υψηλή, πάλι εδώ υπάρχει επικίνδυνη κατάσταση, αλλά είναι υψηλή, όχι πολύ υψηλή. Επίσης έχουμε και άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας στις δασικές εκτάσεις στη Θάσο, λόγω του γεγονότος ότι έπεσε η επικινδυνότητα. Επίσης το κίτρινο είναι όλη η Καβάλα και όλη η Θράκη. Και μιας και μιλάμε για δασική πυρκαγιά, είχαμε χθες το πρωί, λίγο μετά τις 10, 11 κάπου εκεί, ένα περιστατικό αρκετά σοβαρό. Εκεί ακριβώς δίπλα στο ελαιοχώρι. Μάλιστα, από ένα σημείο και μετά είχαμε και αυτό το 112 που ήχησε. Και είναι έτσι ανατριχιαστικό, όπως και να το δει κανείς. Στο σημείο έσπευσαν πολλές επίγειες και εναέριες μονάδες. Η φωτιά έκαψε περί τα 40 στρέμματα θαμνώδους και δασικής έκτασης, ΠΕΦΚΑ. Αντιμετωπίστηκε σχεδόν αμέσως, καταρχήν από τους ντόπιους εκεί αγρότες, με τα μηχανήματά τους έσπευσαν να προσφέρουν βοήθεια μέχρι να πάει η πυροσβεστική, μέχρι να πάνε και τα εναέρια μέσα, 2 ελικόπτερα και ένα αεροσκάφος. Βεβαίως είχαμε και ένα περιστατικό έτσι εκτακτό με αυτό το ελικόπτερο τύπου Σικόρσκι που είναι σταθμευμένο στο αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος εδώ στην Καβάλα, ένα από τα δύο για την αντιπυρική περίοδο, το οποίο από ό,τι φαίνεται ο έλικας του βρήκε σε κλαδιά δέντρων και προκειμένου να μην έχουμε άλλα πιο επικίνδυνα, έκανε μια αναγκαστική προσγείωση στο γήπεδο, το ποδοσφαιρικό γήπεδο του ελαιοχωρίου, έτσι ώστε να διαπιστωθεί η επικινδυνότητα. Να πούμε ότι στο σημείο έσπευσαν βεβαίως πυροσβεστικές μονάδες από την περιοχή, από εδώ από την Καβάλα, αλλά και εκτός Καβάλας. Και αφού είμαστε στην περιοχή εκεί, αλλάζουμε θέμα και να πούμε ότι ένα από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι και η κατάργηση του έμφυας και σε άλλες 131 περιοχές της χώρας μας,
με μικρό πληθυσμό.

πληθυσμό. Μέσα σε αυτές τις 131 περιοχές βρίσκονται και 4 από τον νομό Καβάλας. Δεν θα πληρώνουν λοιπόν ένφια οι κάτοικοι των περιοχών, των χωριών της Νέας Ηρακλίτσας, του Παλιού, της Νικήσιανης και της Νέας Καρβάλης. Βεβαίως εννοείται και οι άλλες περιοχές, τα μικρότερα χωριά, από την περσινή ανακοίνωση για κατάργηση του ένφια σε μικρά χωριά ανά την Ελλάδα. Τώρα προσθέτεται 131, επαναλαμβάνω, και μέσα σε αυτά τα 131 είναι και αυτά τα 4 χωριά εδώ της Καβάλας. Πάμε τώρα σε ένα άλλο χωριό της Καβάλας που και αυτό δεν πληρώνει έμφυα, γιατί είναι ένα μικρό χωριό. Ο λόγος για την Παναγία της Θάσου. Εκεί που έχουμε κινητοποίηση, έχουμε έντονη αντίδραση. Μάλιστα γονείς ήρθαν και στην Καβάλα εδώ να διαμαρτυρηθούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στο διοικητήριο. Ο λόγος για την υποβάθμιση του σχολείου, του δημοτικού σχολείου, από τριθέσιο σε διθέσιο. Στο σχολείο λοιπόν, τώρα με την έναρξη της νέας χρονιάς, θα είναι 3 δάσκαλοι. 2 για τις 6 τάξεις του δημοτικού και 1 για το ολοήμερο. Κάτι που για το οποίο μάλλον αντιδρούν, επαναλαμβάνω, έντονα οι γονείς. Ένα σχολείο που έχει 26 μαθητές και ένα σχολείο που από ό,τι άκουσα από τις δηλώσεις κάποιων γονιών που ήρθαν εδώ στην Καβάλα, έχει η πρώτη τάξη ένα μειωμένο αριθμό αυτή τη στιγμή μαθητών, αλλά την επόμενη χρονιά ο αριθμός αυτός, δηλαδή τα νήπια που είναι τώρα, θα πάνε τα νήπια, είναι μεγαλύτερος από τον φετινό. Έχουμε δηλαδή μια αυξομοίωση. Αλλά αυτό από ό,τι φαίνεται δεν επηρεάζει τις αποφάσεις της πρωτοβάθμιας. Και εδώ το βασικό έτσι, επιχείρημα της μίας πλευράς, δηλαδή αυτής που αποφασίζει, είναι, παιδιά, ο σχολικός πληθυσμός μειώνεται και είμαστε αναγκασμένοι να μειώσουμε και να υποβαθμίσουμε κάποια σχολεία. Εάν το βλέπουμε μόνο αριθμητικά αυτό το θέμα, έχω την εντύπωση ότι χάνουμε το κύριο, χάρουμε το μείζον και μπαίνουμε στα δευτερεύοντα. Το θέμα είναι να στηρίξουμε αυτά τα χωριά, να έχουν ζωή, να έχουν κόσμο. Και με αυτές τις κινήσεις πάμε στην αντίθετη κατεύθυνση. Δεν τα στηρίζουμε. Και σε λίγο καιρό δεν θα έχουν κόσμο. Και θα λέμε, αμάν, τι κάνουμε να το αλλάξουμε αυτό.

Ερχόμαστε στην Καβάλα. Χθες μιλήσαμε με τον πρόεδρο του τμήματος εδώ του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Μακεδονίας, ΤΕΕ δηλαδή, τον Σωτήρη Λαζαρίδη. Μιλήσαμε για την επιδημία, βάλτε εντός ή εκτός εισαγωγικών, πτώσης μπαλκονιών. Είχαμε ένα στην οδό Γαλλικής Δημοκρατίας, είχαμε τις προάλλες και ένα στην οδό Εκάβης, στο κέντρο της πόλης Καβάλας. Σε ένα δρόμο, τέλος πάντων, κέντρο παράκεντρο. Αυτό που είπε ο κύριος Λαζαρίδης είναι ότι σε λίγες μέρες θα υπάρχει μια συμφωνία επίσημη, υπογεγραμμένη, του ΤΕΕ με το Δήμο Καβάλας, έτσι ώστε το ΤΕΕ να προσφέρει βοήθεια στο Δήμο Καβάλας. Και ποια θα είναι αυτή η βοήθεια? Θα δημιουργηθεί ένα συνεργείο το οποίο θα καταγράψει επακριβώς την κατάσταση που επικρατεί με τα ετοιμόρροπα, παύλα επικίνδυνα κτίρια μέσα στην πόλη. Εκεί δηλαδή όπου χρειάζονται παρεμβάσεις από τους ιδιοκτήτες. Αυτή την υπηρεσία τη τελεχώνει στο Δήμο Καβάλας μόνο ένας υπάλληλος που έχει και άλλες αρμοδιότητες. Εδώ θα έρθει η βοήθεια των μηχανικών του ΤΕΕ, που δεν θα έχει κάποια εκτελεστική

έτσι, αρμοδιότητα, θα είναι συμβουλευτική. Θα σου δώσει ένα κατάλογο, μια λίστα με σπίτια που χρήζουν επιδιόρθωσης. Και θα είναι μια σημαντική, κατά την άποψή μου, βοήθεια, στήριξη. Λοιπόν, βλέπουμε και το χρόνο πέρασε. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Θα πάμε στις διαφημίσεις. Έρχεται μια συνέντευξη που έχει να κάνει με την πολιτική προστασία. Και βεβαίως έχουμε κι άλλα να πούμε σε ό,τι έχει να κάνει με την τοπική επικαιρότητα στην πορεία της εκπομπής. Πρώτα οι διαφημίσεις.

0: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
1: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφιπούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας, 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
2: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
5: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
6: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: κλειδωμένα.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Αυτή η συνέντευξη που σας λέγαμε για την πολιτική προστασία θα πάει μάλλον, επειδή δεν έχουμε και χρόνο, από την... μετά τις 9, στο δεύτερο κομμάτι. Ελπίζουμε να βγει. Τώρα, θα συνεχίσουμε στο ρυθμό των τοπικών ειδήσεων που δεν προλάβαμε να πούμε στο πρώτο κομμάτι.
0: Σου το έχω πει, σου το έχω πει.
1: Μένοντας στα των κατασκευών, να το πω έτσι, αυτό το κεφάλαιο, να πω ότι εδώ και λίγες μέρες έχουν τοποθετηθεί σκαλοσχές στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, στο κέντρο της πόλης. Είναι ένα έργο το οποίο, για το οποίο μάλλον, υπήρχαν σχέδια εδώ και αρκετά χρόνια. Έχω χάσει αυτά τα χρόνια πόσα είναι. Δεν είναι λίγα. Είναι αρκετά. Γιατί υπήρχε έτσι προγραμματισμός για παρεμβάσεις τόσο στο εσωτερικό του κτηρίου, όσο και στο εξωτερικό. Αν το παρατηρήσετε το κτίριο, είναι πάρα πολύ παλιό. Εκεί πριν γίνει η εκκλησία ήταν τζαμί και πριν γίνει τζαμί ήταν ιερό αρχαίο. Έτσι. Τώρα θα έχουμε επεμβάσεις με στόχο προφανώς να έχουμε την, και την εξωτερική εικόνα να βελτιωθεί, δεν το συζητάμε, αλλά και μέσα να γίνουν αρκετά πράγματα που χρειάζονται και βεβαίως είναι ένα κονδύλι που πληρώνεται από την περιφέρεια, αλλά από ό,τι πληροφορηθήκαμε αυτό το κονδύλι δεν θα φτάσει, δεν θα επαρκέσει. Και ό,τι χρειάζεται παραπάνω από αυτό το κονδύλι θα καλυφθεί από τα έσοδα του ίδιου του ιερού ναού. Έτσι ώστε να έχουμε μια πραγματικά καλή εικόνα. Τώρα να πω, είναι μια μέτρια εικόνα. Έτσι για να είμαστε δίκαιοι στην κουβέντα μας. Τώρα, θα φύγουμε από το κέντρο της πόλης, θα πάμε στο Περιγιάλι, θα πάμε στο Ανθή Καραγιάννη. Θα πάμε στις εργασίες που γίνονται εκεί για την τοποθέτηση του νέου Ταρτάν και του Χλωροτάπητα. Χθες έβγαλε ο Δήμος ένα δελτίο τύπου με ωραίες αεροφωτογραφίες, αλλά φωτογραφίες και μέσα από το γήπεδο, αλλά αυτές που αξίζουν κατά την άποψή μου είναι αυτές που έρνουν από ψηλά, από το drone. Που δείχνουν ακριβώς το μέγεθος των εργασιών. Έχει φύγει όλο το Ταρτάν. Βεβαίως, επειδή δεν ποτίζεται το γήπεδο, το Χλωροτάπητας, έχει χαλάσει κι αυτός. Αλλά δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Όλα είναι προγραμματισμένα. Φεύγει σε λίγες μέρες όλο το υλικό από το Ταρτάν, και αυτό που θα απομακρυνθεί δηλαδή. Και θα ξεκινήσουν οι εργασίες για την τοποθέτηση του νέου Τάπητα. Αλλά εννοείται και για την επανασφορά του Χλωροτάπητα. Σε λίγο καιρό αυτός ο καφέ τώρα, έτσι, Τάπητας που είναι τώρα, θα ξαναγίνει πράσινος. Και για όσους λένε τώρα, ρε παιδιά, τώρα που σε λίγο καιρό ξεκινάει το πρωτάθλημα, οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων, η απάντηση είναι ότι τώρα γίνονται όλα αυτά, όταν πέφτουν οι θερμοκρασίες. Με υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού τέτοιες εργασίες δεν γίνονται. Όπως, να τώρα δω μια γέφυρα, μια παρένθεση, δεν γίνονται και ασφαλτικές εργασίες. Γιατί χθες είχαμε κάποιες ασφαλτικές εργασίες πάνω στον Άγιο Σύλλα. Και εκεί είχαμε ένα μικρό κυκλοφοριακό κομφούζιο, παράπονα. Και πάλι και εκεί τώρα βρήκατε. Είναι το γνωστό. Το θέμα είναι πότε να βρεθεί

Αλλά εκεί, προσέξτε, στην άσφαλτο, θέλουμε τις θερμοκρασίες. Εκεί είναι το αντίθετο. Θέλουμε υψηλές θερμοκρασίες και αν είναι μέσα στο κατακαλό καιρό, ακόμα καλύτερα. Τώρα το πήγαν λίγο Σεπτέμβριο. Λίγη υπομονή. Τέτοια έργα τα θέλουμε. Τέτοιες παρεμβάσεις τις χρειαζόμαστε για να μην γκρινιάζουμε μονίμως για την κατάσταση του οδοστρώματος. Όταν βελτιώνεται, θέλουμε αυτό να γίνει τη νύχτα. Θέλουμε να γίνει όταν εμείς δεν κυκλοφορούμε εκεί. Πολλές φορές δεν συμβαίνει αυτό. Επιστρέφοντας, κλείνει η παρένθεση και επιστρέφοντας στο Ανθή Καραγιάννη. Να πούμε και να ξεκαθαρίσουμε κάτι που είναι αποφασισμένο. Το ταρτάν στο Ανθή Καραγιάννη θα είναι χρώματος καφέ, όπως ήταν και πριν. Δεν θα είναι γαλάζιο, όπως είναι για παράδειγμα στο γήπεδο, στο δημοτικό στάδιο της Χρυσούπολης. Πολλοί φίλοι της ομάδας, του ΑΟΚ, ήθελαν να γίνει αυτό το μπλε ταρτάν και στην Καβάλα. Η απόφαση είναι ότι δεν θα συμβεί αυτό για λόγους οικονομικούς και για λόγους καλύτερης συντήρησης του ταρτάν. Ένα ταρτάν που στην Καβάλα τουλάχιστον, επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί σύλλογοι και πάρα πολλοί κόσμος που θα το χρησιμοποιήσει, θα επιβαρύνεται περισσότερο σε σχέση με παράδειγμα της Χρυσούπολης, ο ταρτάν. Και εκεί κόσμος προπονείται, δεν το συζητάμε, αλλά ο αριθμός δεν είναι τόσο μεγάλος όσος είναι στην Καβάλα. Όλα αυτά μετρήθηκαν, υπολογίστηκαν από τους υπευθύνους. Βάλε το Δήμο Καβάλας, βάλε τον εργολάβο και αποφασίστηκε να μπει το πιο ανθεκτικό καφέ ταρτάν. Τώρα να μπούμε στις λεπτομέρειες, να σας πω την αλήθεια και εγώ δεν τις γνωρίζω, αλλά είμαι σίγουρος ότι ο Δήμος ήθελε πάρα πολύ να πάμε στο μπλε ταρτάν, αλλά πάντα μια παράμετρος που υπάρχει είναι και το οικονομικό, αλλά και η συντήρηση, η καλύτερη συντήρηση και η οικονομικότερη συντήρηση του τάπητα αυτού, του ελαστικού. Συνεπώς, όπως ήταν, με προδιαγραφές για να φιλοξενούνται εδώ αγώνες υψηλού επίπεδου. Και εννοείται, σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσουν και οι εργασίες για τους πυλώνες φωτισμού, την τοποθέτηση δηλαδή LED, αλλά και συντήρηση των πυλώνων που δεν ξέρω, έχουν συντηρηθεί από τις αρχές του 70 όταν τοποθετήθηκαν. Ειλικρινά δεν το γνωρίζω αυτό. Αλλάζουμε θέμα και να πούμε ότι όταν διάβασα την είδηση και είδα τα χρόνια που πέρασαν, πραγματικά δεν το πιστεύω. Κάθε χρόνο γίνεται αυτό και κάθε χρόνο αυτό λέμε. Γιατί ξεχνιόμαστε, βλέπουμε τα χρόνια που πέρασαν και λέμε πώς πέρασαν τόσα χρόνια. 32 για την ακρίβεια. 32 χρόνια από την πτώση του ελικοπτέρου Μπελ εκεί στη Δράμα και το θάνατο 10 δασοκομάντος. Οι περισσότεροι εδώ από την Καβάλα. Φαντάζομαι ότι το θυμάστε το περιστατικό. Και τα μακάβρια ευρήματα, έτσι, φωτογραφίες που είχαν πάει σε μια πυρόσβεση, βγάλαν φωτογραφίες κάποια παιδιά από τη στιγμή που ερχόταν το ελικόπτερο να τους πάρει, που μπαίναν μέσα σε αυτό το ελικόπτερο και το ελικόπτερο κατέπεσε στην επιστροφή του και έμεινε το φιλμ που εμφανίστηκε και το έχουμε αυτό, έτσι, το υλικό. Την Κυριακή θα γίνει η επιμνημόνιση δέηση στην Αγία Ειρήνη και βεβαίως και κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο εκεί για να θυμίζει αυτή την τραγωδία που είναι λίγο πιο πάνω από την Ιχθυόσκαλα. Και επαναλαμβάνω, πέρασαν 32 χρόνια. Είχαμε σοκαριστεί. Όλοι εδώ στην Καβάλα γι' αυτό μιλούσαμε. Πώς θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά, έτσι.

0: Και για ανθρώπους που τους γνωρίζαμε και αν δεν τους γνωρίζαμε προσωπικά, ξέραμε ποιοι ήταν. Πάμε τώρα λίγο και στο αστυνομικό δελτίο. Στο αστυνομικό δελτίο που έχει ακόμα μία σύλληψη 6 διακινητών που συνελήφθησαν σε 4 διαφορετικές περιπτώσεις στον Εύρο και στην Καβάλα. Στην Καβάλα ήταν πάνω στην Εγνατία Οδό, Ξάνθη προς Καβάλα. Συνελήφθησαν και 18 μη νόμιμοι μετανάστες. Και πάντα το λέω και θα το λέω, γιατί μου κάνει εντύπωση ότι λέγονται και αυτά και όχι μόνο από πολιτικούς αλλά και από στρατιωτικούς που θέλουν να διατηρούν μια σοβαρότητα που εδώ δεν υπάρχει κατά την ταπεινή μου άποψη. Αυτά του περικλειδωμένου Εύρου σε ό,τι έχει να κάνει με τις μεταναστευτικές ροές. Δεν είναι. Έχει πολλά σημεία που δεν κλειδώθηκαν. Είναι ανοιχτά. Και τα περιστατικά τα βλέπουμε. Πόσοι πιάνονται, πόσοι συλλαμβάνονται και πόσοι περνούν. Έτσι να κάνουμε και μια υπόθεση για αυτό. Εδώ το ιδιαίτερο στην προκειμένη περίπτωση είναι μία από αυτές τις 4 περιπτώσεις. Δεν είναι με αυτοκίνητο. Δεν είναι δηλαδή με ένα... Πολλές φορές και τις περισσότερες είναι πολυτελή αυτοκίνητα. Δεν είναι με κάποιο βανάκι. Στη μία από αυτές τις 4 περιπτώσεις λοιπόν είναι με μια μοτοσικλέτα. Ναι, με μια μοτοσικλέτα και μάλιστα μεγάλου κυβισμού. Χιλιάρα και βάλε από ό,τι είδα στη φωτογραφία. Πήγε λοιπόν ο ημεδαπός, από ό,τι λέει το δελτίο τύπου της αστυνομίας, στην περιοχή του Εύρου, φόρτωσε τον έναν μη νόμιμο και έκανε το ταξίδι της επιστροφής. Ξεκίνησε μάλλον για το ταξίδι της επιστροφής. Ο στόχος κυρίως είναι να φτάσει στη Θεσσαλονίκη και μετά να πάνε και παραπέρα. Αλλά το πρώτο βήμα είναι να φτάσει στη Θεσσαλονίκη. Και συνελήφθη η μοτοσικλέτα με τους 2 αναβάτες, τον διακινητή και το μη νόμιμο μετανάστη. Τι άλλο θα δούμε, και με ποδήλατα σε λίγο? Πραγματικά. Κλείνοντας, για σήμερα έχουμε μία εκτεταμένη σε διάρκεια διακοπή ηλεκτροδότησης. Έχει ξεκινήσει στις 7.30 και θα φτάσει μέχρι και τις 4, παρακαλώ. Διακοπή ρεύματος στο Δάτο, στο μικρό Δάτο, καθώς και στη βιοτεχνική περιοχή περιμετρικά αυτών των 2 οικισμών, αλλά και στις εγκαταστάσεις του βιολογικού του Δάτου. Επαναλαμβάνω, 7.30 με 4. Και αύριο, 9 του μηνός, μια ολιγόλεπτη ή μίωρη διακοπή ρεύματος, 7.30 με 8, πάλι στα ίδια σημεία, δηλαδή Δάτο, μικρό Δάτο και οι βιοτεχνίες εκεί γύρω στην περιοχή. Όλα αυτά για κατασκευές στο δίκτυο από τον ΔΔΕ. Σήμερα είναι τα δύσκολα. Αύριο μια ανάσα. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στις διαφημίσεις, πάμε στο χορηγό της ώρας. Κάνουμε τη σύνδεσή μας με το Sky για το δελτίο ειδήσεων των 9 και επιστροφή για το δεύτερο μέρος.
1: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται: μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα? Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. No Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές.

0: Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
2: Α, 88,6.
3: Η ώρα είναι 9.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
2: Αλφα Ράδιο 88,6.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτήν την ώρα στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στον άξονα Πειραιώς Σταδίου, στον ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού και στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο από κόμβο Φυλής προς κόμβο Ηρακλείου. Δύο εκρήξεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε Ομόνια και Πλατεία Αμερικής. Στο πρώτο περιστατικό, στις 4:25 άγνωστος που επέβαινε σε μοτοσυκλέτα, πέταξε καπάκι από φρεάτιο σε κατάστημα καφέ στην Οδό Αχαρνών, έσπασε την τζαμαρία και έριξε στο εσωτερικό χειροβομβίδα που προκάλεσε έκρηξη. Με τον ίδιο τρόπο, στις 4:55 σημειώθηκε έκρηξη σε κατάστημα στη συμβολή των οδών Πλατείας Πατησίων και Μυθύμνης. Στην περιοχή έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών προκειμένου να διασφαλίσουν το σημείο και να εξετάσουν τα ευρήματα. Από τις εκρήξεις προκλήθηκαν ζημιές. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για την ταυτοποίηση του δράστη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί το κίνητρο της επίθεσης. Στην πόλη Αλαλαμέιν της Αιγύπτου μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδος-Κύπρου-Αιγύπτου. Θα προηγηθεί η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Φατάχ Αλ-Σίσι. Δεν θα μείνουμε άπραγοι και να παρακολουθούμε εχθρικές ενέργειες στην περιοχή μας που αποσκοπούν στην περικύκλωση της χώρας μας, ανέφερε χθες σε δηλώσεις ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν. Στη Ρώμη μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό ομολογό του Γκουίντο Κροσέτο. Θα υπογραφεί η ρύθμιση μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης δύο ιταλικών φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ. Στόχος των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και εξειδικεύθηκαν εχθές από το Οικονομικό Επιτελείο ήταν να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, ανέφερε μιλώντας στον Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Φιερακάκης. Πρόσθεσε πως είναι μέτρα τα οποία ακούν την κοινωνία και δίνουν ανάσα. Χαρακτήρισε το κουμπαρά για τη νέα γενιά μεταρρύθμιση και όχι μέτρο, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για άλλα μέτρα το 2026. Σήμερα, στη μία μετά το μεσημέρι, θα γίνει η εξειδίκευση των ενεργειακών μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Νίκο Τσάφο. Διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού, νοσηλεύεται 14χρονη μετά από σοβαρό ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σοβαρή αλλά σταθερή. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, όταν σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη επέβαινε ως συνεπιβάτη σε ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο οδηγούσε άλλη ανήλικη. Κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, 14χρονη έπεσε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά το κεφάλι της. Τουλάχιστον 158 μετανάστες διασώθησαν τις τελευταίες ώρες από το λιμενικό με την συνδρομή της Frontex σε 4 διαφορετικά περιστατικά νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 7 τραυματίστηκαν σε πλήγματα της Ρωσίας με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς εναντίον της πρωτεύουσας της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Την ίδια ώρα, η αεροπορική επιδρομή των Ουκρανικών δυνάμεων με ντρόουνς προκάλεσε

0: ζημιές σε πολιτική υποδομή στην πόλη Σαράταφ, στον Βόλγα, όπου αναφέρθηκαν θύματα. Αποφασισμένος να συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, παραμένει ο Βλαδιμίρ Πούτιν. Παρά την τελευταία συνάντησή του στο Κρεμλίνο με τους απεσταλμένους Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, αναφέρει το Bloomberg. Όπως τονίζει, οι συνομιλίες δεν οδήγησαν σε κάποια σημαντική εξέλιξη, με τον Πούτιν να παραμένει αποφασισμένος να καταλάβει ολόκληρη την ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ, εκτιμώντας ότι ο Ρωσικός στρατός μπορεί να πετύχει το στόχο αυτό μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Στα αθλητική σας ενημέρωση για τρίτη αγωνιστική της Super League, Αστέρας Ηρακλής 0-2. Στο αποτέλεσμα της πρώτης αγωνιστικής της Super Bet League 2, η Μαρκό νίκησε το Βασιραϊκό 1-0. Επίσης, Καλυθέα νίκη Βόλου 2-1 και Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς 2-2. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 10 παρτέταρτο το βράδυ στο Γιώργο Καρεσκάκη στον Βόλο, αγώνας που θα μεταδοθεί από τηλεόραση του Sky.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 με 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά έως 32 με 35 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα δυτικά βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
6: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970 100 977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.
7: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937 401 199. Σάμι, αγγλικά που

0: Μένουν για μία ζωή.
1: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
2: Αλφα 88,6.
3: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχουμε μπει στο δεύτερο μέρος, στο πρωινό της ενημέρωσης, στον Αλφα Ράδιο, στους 88,6. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον Αντιδήμαρχο αρμόδιο για την πολιτική προστασία στο Δήμο της Καβάλας, τον κύριο Ανέστη Δημητριάδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Δημητριάδη.
4: Καλημέρα κύριε Ιωάννου, καλημέρα στην Καβάλα μας.
3: Λοιπόν, με την πολιτική προστασία βεβαίως έχουμε ιδιαίτερη έτσι, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί στην ουσία είναι η ασπίδα για τι πρέπει να κάνουμε και η ασπίδα από τις διάφορες καταστροφές που τις προκαλούμε εμείς ή η φύση. Από ό,τι πληροφορήθηκα, συμμετείχατε σε μια σύσκεψη που έγινε στην Κομωτινή, έτσι δεν είναι?
4: Ακριβώς. Όπως το λέτε κιόλας, κακά τα ψέματα, με την κλιματική κρίση η οποία υπάρχει, την οποία πάνω απ' όλα υπεύθυνοι είμαστε εμείς οι ίδιοι, οι άνθρωποι που προκαλούμε πολλές φορές την τύχη μας, θα έλεγα, και η φύση αντιδράει, έτσι. Αυτή τη στιγμή γίνονται οτιδήποτε προσπάθειες ώστε να μετριάσουμε τις όποιες συνέπειες υπάρχουν γύρω από το θέμα των συνεπειών που έχει από τις αντιδράσεις της φύσης απέναντι σε καιρικά φαινόμενα και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.
3: Mm-hmm.
4: Χθες υπήρχε μια σύσκεψη πάνω στην περιφέρεια, στην Κομωτινή, όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, τόσο πυροσβεστική, αστυνομία, στρατός, δήμοι, περιφέρεια, αντιπεριφέρεια, έγινε μια σύσκεψη εν ώψη του επερχόμενου χειμώνα. Και όταν μιλάμε για το 26-27, γιατί κατά τα ψέματα σε λίγες μέρες.
3: Τελειώνει η αντιπυρική, ναι, ναι.
4: Φεύγουμε από την αντιπυρική περίοδο. Παρόλο που, όπως βλέπετε, ακόμα και χθες μας ταλαιπώρησε και στην περιοχή μας, πάει μια πυρκαγιά στο λεωφορείο που είχε
3: σκοτώσει
4: ο τέλος. Υπάρχει μια αμέλεια που υπάρχει κάτω στον κάμπο των Φιλίππων. Κάποιος σε εισαγωγικά συνήθως συμπολίτης πήγε, έβαλε φωτιά, πάει στα κλασικά καλάμια, πήρε φωτιά αιτήρηση και προσπαθούμε να λύσουμε και το πρόβλημα που έχει προκύψει. Βεβαίως δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο, πρέπει να λυθεί.
3: Αυτή τη στιγμή, για αυτή τη στιγμή μιλάμε τώρα ή για χθες ήταν?
4: Αυτό το περιστατικό. Ακόμα υπάρχει.
3: Γίνονται
4: προσπάθειες να λυθεί.
3: Μάλιστα.
4: Με επέμβαση τόσο της πυροσβεστικής όσο και με προσπάθειες της περιφέρειας και του Δήμου, για να μπορέσουμε να το σβήσουμε, αφού δεν ξέρετε τι τύρφη όταν πάρει φωτιά και πάρα πολύ από κάτω, χωρίς να φαίνεται φλόγα πάνω.
3: Η τύρφη είναι, βεβαίως.
4: Ακριβώς, θέλει και πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια ώστε να σβηστεί η συγκεκριμένη πυρκαγιά που προκάλεσε κάποιος συμπολίτης μας από αμέλειά του. Παρόλο που τελειώνει αυτή τη στιγμή η αντιπυρική περίοδος, τέλος του μήνα, κατά τα ψέματα, μπαίνουμε στο φθινόπωρο. Οι βροχές, από ό,τι μας λένε, είναι κοντά, ώστε τέλος του μήνα θα έχουμε τις πρώτες βροχές. Που εκεί πάμε πλέον στην άλλη περίπτωση, το πόσο δυνατές θα είναι, το πόσο ραγδαίες θα είναι και τι θα συνοδεύονται με αέρα ή οτιδήποτε άλλο και κεραυνούς από την εποχή που προβλέπει το φθινόπωρο. Αυτό έτσι οπότε ετοιμαζόμαστε και προετοιμαζόμαστε για τυχόν πλημμυρικά φαινόμενα ή οτιδήποτε άλλο προκύψει μπροστά μας. Η προσπάθεια είναι
3: ναι,
4: ο καθαρισμός των ρεμάτων, καθαρισμός φρεατίων, καθαρισμός των ρήθρων των δρόμων ώστε να μπορεί το νερό να βρει διέξοδο και να φύγει, οπότε να μειωθεί η ένταση του φαινομένου όσο μπορούμε καλύτερα και ταυτόχρονα η προετοιμασία με τυχόν επικίνδυνα δέντρα ή οτιδήποτε άλλο που μπορεί να προκαλέσουν κάτι συνέπειες απέναντι στους πολίτες.
3: Μάλιστα. Τώρα αυτό είναι σε ένα σχεδιασμό. Έχουμε κάτι, δηλαδή να έχουμε συνεργεία για να γίνουν αυτά, να έχουμε κάποιες εργολαβίες κυρίως για τα ρέματα. Γιατί συνήθως όταν έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα, το μυαλό μας πάει εκεί. Τα έχουμε καθαρίσει, δεν τα έχουμε καθαρίσει, σε τι κατάσταση είναι. Έχει μπει μια διαδικασία για να μπει κάποιος εργολάβος ή ο Δήμος, τέλος πάντων, συνεργεία του Δήμου, για να έχουμε καθαρισμό των ρεμάτων αυτών?
4: Εδώ σε συνεργασία με την αντιπεριφέρεια, η οποία θα έλεγα ότι είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Έχει ο Δήμος προβεί σε καθαρισμό κάποιων σημείων, θα

0: πράγματα πάνω, ειδικά προς την εκβολή που έχουν των ρεμάτων προς την θάλασσα. Ταυτόχρονα υπάρχει και εργολαβία από ό,τι γνωρίζουμε της περιφέρειας που τρέχει. Έχουν δοθεί καταγραφή των ρεμάτων που χρειάζονται άμεσης επέμβασης και κατά προτεραιότητα αυτά που θεωρούμε τα πιο επικίνδυνα. Και το άμεσο χρονικό, επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουν τον καθαρισμό τους.
1: Τώρα πραγματικά γυρίζω πίσω βέβαια στην κουβέντα, αλλά όντως είναι. Και έτσι πρέπει να είναι. Το σωστό είναι. Τώρα να είσαι. Δεν είναι τελείωσε το καλοκαίρι, αλλά έχεις υψηλές θερμοκρασίες και ετοιμαζόμαστε για την επόμενη, έτσι, για την επόμενη φάση. Την καιρική φάση. Για τα δύσκολα καιρικά φαινόμενα. Και για τον παγετό, φαντάζομαι, και για τις πλημμύρες. Αλλά έτσι πρέπει να είναι ένα οργανωμένο κράτος να προετοιμάζεται πριν για να είναι αποτελεσματικό όταν χρειαστεί.
0: Όπως βλέπετε, κύριε Ιωάννου, και βλέπουν και όλοι οι συμπολίτες μας, η φύση μας εκπλήσει δυσάρεστα πολλές φορές με την επικινδυνότητα και τη μοιρακλειότητα των φαινομένων που έρχονται. Mm-hmm. Είχαμε και τώρα πρόσφατα, λίγο πριν το 15 Αύγουστο, ένα παρόμοιο μπουρίνι που ήρθε από την περιοχή της Ράμας προς Καβάλα και δημιούργησε πολλά προβλήματα.
1: Όντως.
0: Και όταν μπαίνουμε σε μια περίοδο όπως είναι ο χειμώνας, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει σαν έπληξη η φύση. Που είπαμε, τη φύση την προκαλέσαμε εμείς. Άρα εμείς πρέπει να είμαστε και αυτοί που θα μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι μπορέσουμε να την κατευνάσουμε ή να λιγότερο να υποστούμε τις συνέπειες από την οργή της.
1: Μάλιστα. Τώρα σε αυτή τη σύσκεψη έγιναν κάποιες διαπιστώσεις σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε, αν χρειαζόμαστε κάτι μέχρι να ξεκινήσουν αυτά τα φαινόμενα για να καλύψουμε χαμένο ενδεχομένως έδαφος.
0: Σε αυτή τη σύσκεψη, όπως σας είπα, πήραν μέρος από όλους τους Δήμους της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ήταν ο Περιφερειάρχης εκεί, γιατί οι περιφερειάρχες όλοι της δικά μας περιφέρειας, η πυροσβεστική, η αστυνομία, ο στρατός. Θα έλεγα ότι γίνανε κινήσεις, ακούστηκαν από όλους τα θέματα που απασχολούν κάθε Δήμο χωριστά, τέθηκαν υπόψη στους αρμόδιους φορείς και πιστεύω με την κατεγραφή τους, κάτι που το είδαμε και άμεσα εμείς από την πρώτη στιγμή που γυρίσαμε στην Καβάλα. Επικοινωνία με την περιφέρεια και ότι πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε και τα έργα που θα γίνονται.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, είπα να προλάβουμε τα φαινόμενα.
1: Να προλάβουμε, ακριβώς, να προλάβουμε. Και είναι πολύ καλύτερο και αποτελεσματικότερο η πρόληψη από την αντιμετώπιση. Τώρα, μιας και σας έχουμε στο τηλέφωνο, την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, δεν μιλήσαμε για πολιτική προστασία τόσο πολύ, μιλήσαμε για χόρτα. Για παρεμβάσεις που γίνονται για να έχουμε κόψιμο των χόρτων. Έχει τελειώσει αυτή η προσπάθεια?
0: Όχι, η προσπάθεια των χόρτων τελειώνει προς το τέλος του μήνα που τελειώνει στην ουσία η διπυρική περίοδος, αλλά ταυτόχρονα θα συνεχιστεί και όλο το χειμώνα προετοιμαζόμενοι πλέον για την επόμενη χρονιά. Σε κάποιες επεμβάσεις που γίνονται, όπως σας είπα φέτος, λόγω των καιρικών συνθηκών που έγινε στην αρχή της αντιπυρική περίοδου, αυτή τη στιγμή που μιλάμε χρειάζεται και χρήση ξαναεπέμβασης. Έτσι, έχει γίνει ένα αρχείο που θα χρειαστεί παρεμβάσεις για την επόμενη χρονιά. Και ήδη μέσα στο χειμώνα, αφού είμαστε σίγουροι ότι είμαστε έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε στη χειμωνιάτικη περίοδο, θα ξεκινήσουμε πάλι μικροεπεμβάσεις ώστε του χρόνου να είμαστε πολύ, να μην βρούμε χόρτα στα 2 μέτρα, να βρούμε χόρτα στους 15 πόντους.
1: Ναι, ναι. Αντιλαμβάνομαι. Είναι αυτά τα 10 συνεργεία ακόμα δρούν, έτσι λειτουργούν, κύριε Δημητριάδη?
0: Μέχρι τις 4 Οκτωβρίου τα συνεργεία αυτά είναι σε πλήρη λειτουργία. Καθημερινά σε διάφορα σημεία του Δήμου Καβάλας και των κοινοτήτων εργάζονται και προσπαθούμε και ακόμα τώρα που έχει φύγει ο μεγάλος όγκος στο χόρτο, να επεμβαίνουμε σε σημεία τα οποία μιλάμε και μέσα στην πόλη, σε σκαλοπάτια, σε κοινόχρηστους χώρους, ώστε να είναι και η εικόνα πέρα από την ασφάλεια και η εικόνα να είναι καλύτερη.
1: Σίγουρα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπόθηκε κάτι άλλο σε αυτή τη σύσκεψη, άξιο έτσι να το αναφέρουμε, για να κλείσουμε την κουβέντα, λέω.
0: Το μόνο που υπόθηκε είναι ότι οι προηγούμενες χρονιές μας διδάσκουν, αρκεί να πάρουμε όλοι μας όσοι εμπλεκόμαστε με το συγκεκριμένο τομέα τα μαθήματα, ώστε να προλάβουμε, μην έχουμε πάλι παρατράγουδα.
1: Ναι, να πάρουμε το μάθημά μας, σωστά,
0: ακριβώς,
1: για να είμαστε έτοιμοι. Σας ευχαριστούμε ακριβώς πολύ για την κουβέντα, κύριε Δημητριάδη, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν ο αντιδήμαρχος του Δήμου Καβάλας, αρμόδιος για την πολιτική προστασία, ο Ανέστης Δημητριάδης. Ετοιμαζόμαστε. Ναι, το καλοκαίρι τελείωσε. Ετοιμαζόμαστε στην ουσία γιατί, για το χειμώνα. Έχουμε ημερολογιακά φθινόπωρο, όμως ο χειμώνας έρχεται, είναι μπροστά μας. Και ένα οργανωμένο κράτος έτσι πρέπει να δρά. Εντάξει, καταλαβαίνω, τώρα το σχόλιο είναι πολλές ελλείψεις, πολλά προβλήματα. Αλλά το γεγονός ότι έχουμε τους αρμόδιους φορείς να ετοιμάζονται με αυτά που έχουν σε υποδομές, σε εξοπλισμό και σε

άτομα, στελέχωση δηλαδή, είναι ένα βήμα. Ένα βήμα μπροστά. Το ότι έχουμε στο μυαλό μας τι έχει γίνει στο παρελθόν και με αυτό μπορούμε να κινηθούμε στο μέλλον, με την έννοια ότι παίρνουμε τα μαθήματά μας από τυχόν λάθη, αστοχίες, παραλήψεις που έγιναν, ναι, είναι καλό. Να μην τα επαναλάβουμε, να βελτιωνόμαστε με στόχο τι, την προστασία του πολίτη, την προστασία ακόμα και της περιουσίας και του πολίτη αλλά και τη δημόσια περιουσία. Τα ρέματα παίζουν πολύ πολύ σημαντικό ρόλο. Όταν έχουμε κακοκαιρία και δεν έχουμε προβλήματα σε μια περιοχή, ναι, στην Καβάλα μπορούμε να το πούμε, σημαίνει ότι έχει γίνει δουλειά στο παρελθόν. Όταν δεν ασχολούμαστε με μια, έτσι, με ένα πλημμυρικό φαινόμενο, δηλαδή ότι έχει πέσει ένας πολύ μεγάλος όγκος νερού και δεν έχει δημιουργήσει προβλήματα, ενώ σε κάποιες άλλες περιοχές μπορεί να έχει συμβεί αυτό, σημαίνει ότι κάποιος στο παρελθόν έχει κάνει καλή δουλειά με τη διευθέτηση των ρεμάτων, με τον καθαρισμό των ρεμάτων. Είναι κάτι σαν, σαν την αποχέτευση, να το πούμε έτσι, ή και σαν το δίκτυο, τέλος πάντων, των ομβρίων. Από κάτω υπάρχει υποδομή για να αντέξει την πίεση. Όταν δεν υπάρχει αυτή η υποδομή ή αν αυτή η υποδομή δεν αντέχει την πίεση, θα βγει πρόβλημα. Όταν δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν σημαίνει ότι εμείς κοιτούμε αλλού. Σημαίνει ότι κάποιοι στο παρελθόν έκαναν αυτό που έπρεπε. Και εδώ στην Καβάλα, όντως, για παράδειγμα, ναι, δεν είναι τώρα πλέον δήμαρχος, μπορούμε να το πούμε, πέρασε από το δημαρχιακό θόκο, σε ό,τι έχει να κάνει με τα ρέματα, ο Στάθης Ερυφηλίδης έκανε καλή δουλειά όταν ήταν 2 τετραετίες στην διοίκηση του Δήμου Καβάλας. Έχει διευθετήσει αρκετά ρέματα και άρα αυτό το θέμα, ναι, λίγο πολύ μπορούμε να το παλέψουμε, να το πούμε έτσι, στην Καβάλα.

Στην αρχή της εκπομπής, γιατί έχουμε τώρα λίγα λεπτάκια ακόμα, 6-7 λεπτάκια, μιλούσαμε ότι θέλουμε έτσι να πούμε περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό τον κουμπαρά που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Επιλέγουμε να μην το κάνουμε τώρα, θα το κάνουμε κάποια στιγμή γιατί έχει ενδιαφέρον, έτσι. Είναι μια, μια αναγκαστική αποταμίευση που θα μας πιέζει, αλλά στο τέλος αυτή η πίεση θα βγει στο καλό, σε καλό μάλλον. Επιλέξαμε τώρα να κάνουμε μια διαφορετική αναφορά. Μια αναφορά για το τι συμβαίνει στα μέσα ενημέρωσης της γείτονος, συμμάχου και φίλης εντός πολλών εισαγωγικών Τουρκίας σχετικά με τις δηλώσεις Μητσοτάκη για τα 12 ναυτικά μίλια που έγιναν στη ΔΕΘ. Παροξυσμός. Πραγματικά είναι να γελάει κανείς με το επίπεδο ατόμων και αναλυτών, ακόμα και καθηγητών πανεπιστημίου, δημοσιογράφων, πρώην στρατιωτικών, που έχουν στο μυαλό τους έτσι πώς μπορούν πραγματικά αυτοί οι υποτίθεται σοβαροί άνθρωποι να λένε αυτά τα πράγματα και να τα πιστεύουν. Και βεβαίως αυτοί που τσακούν να τα πιστεύουν επίσης. Θα σας δώσω έτσι ένα μόνο έτσι, λίγες ατάκες αν θέλετε από αυτά που ακούγονται, επαναλαμβάνω, στα μέσα ενημέρωσης και σε εκπομπές μεγάλης θέασης, τηλεθέασης στη γείτονα Τουρκία. Λένε λοιπόν, θεωρούν δεδομένο ότι ο Μητσοτάκης θα επεκτείνει τα ναυτικά μίλια από 6 σε 12 και ένας αναλυτής λέει ότι αν στείλεις ένα πλοίο από την Κωνσταντινούπολη στη Σμύρνη είσαι υποχρεωμένος, αν γίνουν τα 12 μίλια, να μπει σε ελληνικά χωρικά ύδατα και τότε λέει θα πρέπει αυτό το πλοίο να δώσει και λογαριασμό. Κάτι που δεν συμβαίνει, κάτι που τα γνωρίζουμε, τα βασικά τα γνωρίζουμε. Μιλάμε για την αυλαβή διέλευση που δεν μπορεί να δώσεις. Μπορεί και δεν είσαι υποχρεωμένος να δώσεις λογαριασμό αν πας από ένα σημείο στο άλλο στη θάλασσα και περάσεις από

χωρικά ύδατα. Κάνεις μια αυλαβή διέλευση. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Ένα από τα χαρακτηριστικότητα, και πραγματικά γελούσα όταν το διάβασα και το διάβασα δύο φορές, λέω μήπως κάνω λάθος. Η ακραία τροπή λοιπόν σε ένα σημείο της κουβέντας είναι όταν ο παρουσιαστής αυτής της εκπομπής αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να μπορέσει η Τουρκία να κινηθεί από το κέντρο στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση στο Αιγαίο θα είναι εντελώς διαφορετική. Δηλαδή, στην ουσία δηλαδή, να κάνει η Τουρκία μια επιθετική κίνηση και να πάρει μέρος της ελληνικής επικράτειας. Και λέει ένας αναλυτής περισπούδαστος. Δεν χρειάζεται, λέει, καν να πάρουμε τη Θεσσαλονίκη. Η Κομωτινή αρκεί. Η Δυτική Θράκη αρκεί. Η Θάσος και η περιοχή και η Σαμοθράκη θα μπορεί να γίνει δική μας. Λες και είναι να απλώσουν το χέρι και να το πάρουν. Φανταστείτε, επαναλαμβάνω, όλα αυτά τα λένε έγκριτοι αναλυτές, δημοσιογράφοι, καθηγητές πανεπιστημίων. Και ο παρουσιαστής βεβαίως αυτή την κουβέντα επιμένει. Όχι, η Θεσσαλονίκη έχει και αυτή τη σημασία της. Έχει τη σημασία της για τους Τούρκους, γιατί υποτίθεται είναι η γενέτειρα, που δεν είναι ιστορικά τεκμηριωμένο αυτό, και το σπίτι που έτσι προσκυνούν εκεί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης δεν είναι το σπίτι όπου γεννήθηκε ο Κεμάλ. Αλλά τέλος πάντων, τη θέλουν και αυτήν και τη Θεσσαλονίκη. Με λίγα λόγια, ετοιμαστείτε, θα αλλάξουμε χώρα εδώ στην περιοχή μας. Ναι, τέτοια λέγονται στην άλλη πλευρά του Αιγαίου και στην Κωνσταντινούπολη. Και απαντάει αυτός που ήταν πιο μετριόφρον, έτσι, μάλλον μετριοπαθής, να πάμε μέχρι την Κομωτινή και όχι μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Βεβαίως, λέει, να πάρουμε μακάρι και τη Θεσσαλονίκη με τη βοήθεια του Θεού. Αυτό, λέει, θα εξαρτηθεί και από τη διεθνή συγκυρία. Διότι αν μείνουμε μόνοι μας με αυτούς, εμείς θα κάνουμε τη μεσημεριανή μας προσευχή στη Θεσσαλονίκη. Τι εννοεί με αυτό? Ότι την Ελλάδα την προστατεύουν οι μεγάλες δυνάμεις και ότι αν μείνουμε μόνοι μας, είναι μια χαψιά για αυτούς η Ελλάδα. Καταλαβαίνετε? Αυτό είναι το επίπεδο της πληροφόρησης που δίνουν οι Τούρκοι, υποτίθεται ειδικοί, στον κόσμο. Τι τους ταΐζουν, τι τους λένε. Βεβαίως εννοείται πως δεν χρειάζεται και δεν θέλουμε, είναι το τελευταίο πράγμα που θέλουμε, να έχουμε μια πολεμική σύραξη. Αλλά εδώ είναι απαραίτητο αυτό το ανάστημα να ορθωθεί. Χωρίς, επαναλαμβάνω, να είναι απαραίτητο να φτάσουμε στο τέλος αυτής της διαδρομής που είναι ο πόλεμος. Αν πραγματικά αυτό που έχεις το επιδεικνύεις και καταλαβαίνει ο άλλος ότι δεν τον παίρνει, μπορεί να μείνει στα λόγια και στις φαντασιώσεις όπως αυτών των υποτίθεται σοβαρών ανθρώπων. Αλλά μέχρι εκεί. Από ό,τι φαίνεται, φτάνουμε σε ένα επικίνδυνο σημείο όπου η Ελλάδα έχει στείλει το μήνυμα ότι, ειδικά για την ηλεκτρική διασύνδεση, δεν μιλάμε για τα 12 μίλια, όποτε το αποφασίσουμε είναι αυτό, αλλά για την ηλεκτρική διασύνδεση θα προχωρήσει, θα κάνει το βήμα. Και το ερώτημα είναι μέχρι πού θα φτάσει η Τουρκία. Εάν θα φτάσει η Τουρκία. Και το ερώτημα είναι αν αντιδράσει, πώς θα απαντήσει η Αθήνα, πώς θα απαντήσει η χώρα μας. Λοιπόν, αυτά τα πολύ ωραία, τα αστεία, τα κωμικά, αλλά ταυτοχρόνως και πολύ πολύ επικίνδυνα από την Τουρκία. Λες και είναι παιχνίδι όλα αυτά. Τέλος πάντων. Καλά, δεν μιλάμε και για το Καστελόριζο. Έτσι να κάνουμε, λέει, μια με το χέρι το παίρνουμε το Καστελόριζο. Εδώ γελάνε ακόμα πιο πικρά. Τέλος πάντων, η ώρα είναι 9:30, ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Εμείς θα επανέλθουμε με το μεσημεριανό μαγκαζίνο στις 12. Μέχρι τότε να είστε καλά.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες
1: του Αλφα. Παίζει τώρα.
0: Αλφα 88,6.

0: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
1: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
2: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
3: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
2: Κάλεσε στο 6932-438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αειδόνι της ζωής σου.
4: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕΜ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής 5 έτη 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.
0: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Πινακότη, πινακότη, από τα λόμουτα αυτή.
6: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφθείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
7: Α 88,6.

0: κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
0: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φιλής προς τον κόμβο Ηρακλείου, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλή Σοφίας ανάμεσα στη Βουλή και τον Γυάλινο Δρομέα και στον άξονα Καρόλου Μάρνη. Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία στις διεθνείς αγορές, καθώς η κατάσταση στη Μέση Ανατολή επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες και πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά αργού. Η τιμή του πετρελαίου Brent καταγράφει άνοδο και διαμορφώνεται στα 98,6 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό ενισχύεται επίσης και βρίσκεται στα 93,9 δολάρια ανά βαρέλι. Σήμερα στη 1 το μεσημέρι θα γίνει εξειδίκευση των ενεργειακών μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Νίκο Τσάθο. Στόχος των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ και εξειδικεύτηκαν από το Οικονομικό Επιτελείο ήταν να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, δήλωσε στον ΣΚΑΙ ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Προσθέσε πως είναι μέτρα τα οποία ακούν την κοινωνία και δίνουν ανάσα. Χαρακτήρισε τον κουμπαρά για τη νέα γενιά μεταρρύθμιση και όχι μέτρο, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για άλλα μέτρα το 2026. Έρευνες πραγματοποιεί η αστυνομία για την ταυτοποίηση των δραστών των εκρήξεων τα ξημερώματα σε καφετέρια σε Άγιο Παντελεήμονα και Ομόνια. Στην πρώτη περίπτωση, στις 4:25 το πρωί, άγνωστοι που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα πέταξαν καπάκι από φρεάτιο σε κατάστημα καφέ στην οδό Αχαρνών, έσπασαν την τζαμαρία και ρίξαν στο εσωτερικό χειροβομβίδα που προκάλεσε έκρηξη. Με τον ίδιο τρόπο, μισή ώρα αργότερα, σημειώθηκε έκρηξη σε κατάστημα στη συμβολή της πλατείας Αμερικής με την οδό Μυθύμνης. Από τις εκρήξεις δεν υπήρξαν τραυματισμοί παρά μόνο ζημιές. Στην πόλη Ελαλαμέιν της Αιγύπτου μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Θα προηγηθεί η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Φατάχ Αλ-Σίσι. Δεν θα μείνουμε άπραγοι και να παρακολουθούμε εχθρικές ενέργειες στην περιοχή μας που αποσκοπούν στην περικύκλωση της χώρας μας, ανέφερε χθες σε δηλώσεις του ο Ταγί Περντογάν. Στη Ρώμη μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιος, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ιταλομολογό του Γκουίντο Κροσέτο. Θα υπογραφεί η ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας-Ιταλίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης 2 Ιταλικών φρεγατών. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που βρέθηκε νεκρό σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης έχει ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Μαζί τους θα απολογηθεί για κακούργημα και 26χρονος που ισχυρίζεται ότι είχε σχέση με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας. Εργαζόμενοι σε κέντρο υγείας της Θεσσαλονίκης συνελήφθη με την κατηγορία ότι έκλεψε 50 ευρώ από την τσάντα της προϊσταμένης της. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι 36χρονη φέρεται να έχει προβεί σε αλλεπάλληλες κλοπές χρηματικών ποσών σε βάρος της ίδιας γυναίκας. Συγκεκριμένα το χρονικό διάστημα από το Μάρτιο μέχρι και το Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους αφαίρεσε περίπου 1000 ευρώ από την τσάντα της παθούσας. Τρία άτομα συνελήφθησαν σε χωριό της Λαμίας όταν προσπάθησαν να εξαπατήσουν έναν 67χρονο με το πρόσχημα ότι δωροφόρος της εφορίας σκανάρει την περιοχή και καταγράφει περιουσιακά στοιχεία. Άγνωστος που τηλεφώνησε στον άνδρα του ζήτησε να συγκεντρώσει μετρητά και τη μορφή σε μια σακούλα και να τα βγάλει έξω από το σπίτι με περάσει ο δωροφόρος. Ο 67χρονος αντιλήφθηκε την απάτη και ειδοποίησε τις αρχές. Υπό τις οδηγίες των αστυνομικών προσποιήθηκε ότι πίστηκε και είπε στους δράστες ότι τοποθέτησε στη σακούλα 12.000 ευρώ και 85 χρυσές λίρες, ενώ στην πραγματικότητα τη γέμισε με πέτρες και καλαμπόκια.
2: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες.

0: προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική της Super League, Αστέρας Ηρακλής 0-2. Στα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής της Super Bet League 2, η Μαρκό νίκησε τον Πανσεραϊκό 1-0. Επίσης, Καλυθέα Νίκη Βόλου 2-1 και Λάσιρο Απόλλων Καλαμαριάς 2-2. Η ΑΕΚ υποδέχεται σήμερα τη Λας Κλίντσερ στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 10 παρατέταρτο το βράδυ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στον Βόλο, αγώνας που θα μεταωθεί από την τηλεόραση του Sky.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6, Μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 με 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρη 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά έως 32 με 35 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα δυτικά βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: Καλημέρα από το Sky, στον Εξώστη και σήμερα. Και Γιάννη, παρακολουθώ τις τελευταίες μέρες και χθες τον κύριο Πυρακάκη που ήταν εδώ καλεσμένο στο δελτίο ειδήσεων του Sky, ότι έχει ανοίξει μια κουβέντα σχετικά με τον Κουμπαρά, την εξαγγελία του μέτρου. Και βλέπω κάποιες ενστάσεις για το πώς θα μπορούσε να γίνει αλλιώς.
1: Να πούμε καλημέρα. Να πω κι εγώ δηλαδή. Να πω κι εγώ.
0: Νομίζω πω να μάλωσες γι' αυτό.
1: Όχι, να πω καλημέρα. Γιατί με πήρες κατευθείαν από τα μούτρα, γι' αυτό το λέω.
0: Έτσι είμαστε εμείς. Κατευθείαν στο ψητό. Κατευθείαν στο ψητό.
1: Ναι, ωραίο το μέτρο.
0: Ωραίο το μέτρο.
1: Ωραίο. Είναι ένα μέτρο που βοηθάει πρώτον στο να όσοι μπορέσουν να φτιάξουν ένα Κουμπαρά, άλλος θα είναι μεγαλύτερος, άλλος θα είναι μικρότερος. Έτσι συμβαίνει με τους Κουμπαράδες. Ξαναμάθουμε, γιατί εγώ θυμάμαι όταν ήμουν πιτσιρικάς, ένα από τα πρώτα πράγματα που είχα κάνει με τον πατέρα μου ήταν να μου πάρει αυτά τα γουρουνάκια κουμπαράδες. Ναι. Και κάποια στιγμή τον κατάφερα να τον γεμίσω, να τον σπάσουμε και να μου ανοίξει, να πάμε παρέα στην τράπεζα και να μου ανοίξει τον πρώτο λογαριασμό αποταμίευσης.
0: Ήταν ροζ το γουρουνάκι.
1: Τα πύληνα.
0: Ήταν και η γιορτή της αποταμίευσης που τη γιορτάζαμε, θυμάστε.
1: Μασέ, ναι. Πασόκ, ωραία χρόνια.
0: Ναι.
1: Είδες λοιπόν. Είναι μια προσπάθεια να επαναφέρουμε αυτή την κουλτούρα που τη χάσαμε και λόγω συνθηκών μέσα στην κρίση, γιατί και να ήθελες να αποταμιεύσεις δεν μπορούσες.
0: Να παραμπορείς, ας πούμε.
1: Κοίτα να δεις, αφού βγήκαμε από τα μνημόνια το 2018 με τον κύριο Τσίπρα, δεν βγήκαμε, αλλά όταν βγαίνεις από τα μνημόνια, μετά αρχίζει η οικονομία να αναπτύσσεται.
0: Αρχίζει η ακρίβεια.
1: Οπότε, στο ξαναείπα, δεν μπορούσαμε ποτέ όλοι να αποταμιεύσουμε τα ίδια. Ούτε θα μπορέσουμε ποτέ όλοι να αποταμιεύσουμε τα ίδια. Είναι μια αλλαγή κουλτούρας και θα είναι μια βοήθεια για ένα παιδί όταν θα φτάσει 18 χρονών να πάρει κάποια χρήματα για να ξεκινήσει τη ζωή του. Βέβαια, μου είπαν ένα.

0: ωραίο στη Θεσσαλονίκη κάποιος, θα το πω αυτό. Λέει, παιδιά, έκρηξη ανάπτυξης το 2044. Φαντάσου 20.000 κοσάριδες να βγουν με 60.000 στην τσέπη. Τι έχει να γίνει στα νησιά των Κυκλάδων?
1: Θα ανοίγουν επιχειρήσεις παντού. Αν θυμάσαι, όταν είπε το μέτρο αυτό ο Πρωθυπουργός, επειδή δεν είμαστε μαζί στη Θεσσαλονίκη, σου στείλα ένα μήνυμα και σου λέω, καλό αυτό. Μετά όμως, επειδή άκουσα και διάφορες κριτικές πώς θα μπορούσε να γίνει καλύτερο και ότι γενικά με την ιδιωτική πρωτοβουλία δεν μπορείς να κάνεις κοινωνική πολιτική. Αν βάζανε ένα εισοδηματικό κριτήριο, γιατί σίγουρα αυτός που έχει πιο πολλά θα μπορέσει να φτάσει αυτό το ταβάνι των 1.200 ευρώ το χρόνο και να φτάσει τα 70.000 ευρώ. Ένα εισοδηματικό κριτήριο έτσι ώστε αυτοί που έχουν λίγα να βάζουν 20 ευρώ, αλλά το κράτος να βάζει 50. Έτσι ώστε...
0: Αυτό εννοείς εισοδηματικό, όχι να μην βάζει να, ο άλλος που έχει, να μην μπορεί, όχι, να μπει στο πρόγραμμα κάποιος που βγάζει κάτι
1: θέλει,
0: περισσότερο.
1: Να βάζει ποιος θέλει, αλλά κάποιοι και τα 20 ευρώ και τα 30 ευρώ δεν μπορούν να τα βάζουν το μήνα. Ίσως για αυτούς θα έπρεπε να προβλεφθεί να βάζουν 10 ευρώ και να μπαίνουν 30 εισοδηματικό κριτήριο. Γιατί θα φτάσουμε στο τέλος αυτοί που έχουν λεφτά, έχουν ευχέρεια να φτάνουν 18 χρόνια το παιδί τους και να έχουν τα 60 χιλιάρικα και οι άλλοι να είναι στα 5, 6, 7, 8. Αυτή είναι η αίσθηση.
0: Είναι ένα μέτρο όμως το οποίο έχει πάρα πολλά θετικά. Δεν πιστεύω να διαφωνεί κανένας με αυτό. Ακόμα και μίζερος να θέλει να είναι και στη μίζλα να θέλει να είναι. Είναι ένα μέτρο που είναι πάρα πολύ καλό.
1: Χρήζει βελτίωση.
0: Για πάρα πολλούς λόγους.
1: Πιστεύω να την ακούσει αυτή την κριτική ο κύριος Πιερακάκης για να το φτιάξει κάπως.
0: Ας ξεκινήσει να γίνει, λέω εγώ.
1: Αν ξεκινήσει, Γιάννη μου.
0: Ας ξεκινήσει να εφαρμοστεί.
1: Σε πιάνει εσένα.
0: Ναι.
1: Σε πιάνει.
0: Με πιάνει.
1: Μια χαρά. Εμένα δεν με πιάνει.
0: Εντάξει. Εσένα τώρα και να ήθελες δεν γίνεται. Τα παιδιά θα πρέπει να το σπάσω τον κουμπαρά τώρα.
1: Η μία έχει περάσει πλέον για το όριο. Οπότε...
0: Είδες. Είναι ένα μέτρο που πρέπει να ξεκινήσει. Πέρα από γκρίνιες και όλα αυτά. Είναι ένα καλό μέτρο. Τώρα, αν μπορεί να υπάρξει μια βελτίωση, ας το δούμε σε δεύτερο χρόνο. Αλλά μην ξεκινάμε με την γκρίνια. Εγώ αυτό λέω.
1: Όχι, βρεσί, δεν ξεκινάμε
0: γιατί
1: με την γκρίνια.
0: Κάποιοι ξεκίνησαν με την γκρίνια.
1: Εντάξει.
0: Μην πούμε ότι είναι καλό.
1: Όχι,
0: αυτό πρόβλημα.
1: Δεν είναι γκρίνια να πεις ότι μπορεί να βελτιωθεί. Δεν είναι γκρίνια να πεις ότι μπορεί να βελτιωθεί.
0: Να ξεκινήσουμε, όμως, να ξεκινήσουμε και να συμφωνήσουμε όλοι.
1: Ναι,
0: ότι είναι καλό.
1: Ναι, ας ξεκινήσει όμως λίγο διαφορετικά. Ας το δούνε στο Υπουργείο Οικονομικών. Η βάση υπάρχει. Αυτό θέλω να πω.
0: Ας το δούνε. Δική τους δουλειά.
1: Καλώς ήρθατε λοιπόν και σήμερα στον Εξώστη, 8 Σεπτεμβρίου, Τρίτη, κάθε μέρα στις 10 από τη συχνότητα του Sky, Γιάννης Καντέλης,
0: Αντώνης Ατζολέτος.
1: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 να ανέβουμε στον Εξώστη και να σχολιάσουμε και να δούμε μαζί όλη την επικαιρότητα. Περιμένουμε τις προτάσεις σας στο skyradio.gr, στο πλαίσιο πες την άποψή σου, 210-48-00-170 έως 174 και στο Instagram, άμα θέλετε, μας στέλνετε τα μηνύματά σας, Ατζολέτος Καντέλες. Στον ήχο είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου, δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίδης και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
0: Λοιπόν, αφιέρωσε τραγούδι ο κ. Μητσοτάκης.
1: Θα απαντούσαν, το είπαμε χτες. Περιμένουμε απάντηση, περιμένουμε αύριο από τον Τσίπρα, αλλά τον πρόλαβε ο Βασιλιάδης.
0: Ας ακούσουμε την πρώτη απάντηση, εγώ λέω, γιατί πιστεύω ότι ο Τσίπρας θα βρει κάτι καλύτερο. Αλλά ας ακούσουμε τι απάντησε ο Βασιλιάδης.
2: Ο Πρωθυπουργός προφανώς είναι του ελαφρολαϊκού. Εγώ ως Πειραιώτης είμαι του εμπέτικου, οπότε μάλλον θα απαντούσα με τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.
3: Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα. Μου τα
0: πολύ βάρη.
1: Εντάξει, αφού ήθελε να το βαρύνει, το βάρη. Τι να κάνουμε,
0: Πειραιώτης.
1: Απάντησε. Εντάξει, είναι to the point ο στίχος, άμα θες να απαντήσει το Μητσοτάκη. Ναι. Να δούμε τι θα έχουν βρει στην Αμαλία.
0: Πιστεύω ότι Τσίπρας θα βρει κάτι πιο παιχνιδιάρικο.
1: Νομίζω πρέπει ο Βασιλιάδης να το είπε ή κάποιος άλλος. Είπε και το στο ίδιο έργο θεατές. Που κι αυτό δεν ξέρω αν τα έκλεψαν από τον Τσίπρα τώρα και δεν έχει τι να πει. Ελπίζω κάτι να βρει.
0: Νομίζω να πρωτοτυπήσει ο πρόεδρος, αφού είναι καλός αυτά.
1: Λες να κάνει αυτό που λέγαμε χθες, να βάλει χαλάκι από κάτω στη συνέντευξη τύπου.
0: Δεν νομίζω. Τέτοια πρωτοπορία δεν νομίζω.

τα λόγια. Και πάμε στον Αντώνη Σαμαρά και στο κόμμα του, γιατί χθες, Γιάννη, θέλω να σου πω, βγήκε ο Μάριος Σαλμάς, στον Αντένα βγήκε, και τον ρώτησαν αν βιάζεται, αν βλέπει να γίνεται το κόμμα.

0: μα γρήγορα και η απάντηση ήταν στο αν βιάζεστε, όχι. Πρόσεξε.
1: Ήταν, δεν βιαζόμαστε, αλλά δεν ήταν και σίγουρος.
0: Εντάξει, αλλά
1: εγώ δεν τον άκουσα πολύ
0: έδωσε
1: σίγουρο.
0: Ένα πρώτο στίγμα. Νομίζω τον φάγαμε το Σεπτέμβριο, Γιάννη. Δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια.
1: Να τον είπε, πόσο έχει ο μήνα σήμερα?
0: Έχει 8.
1: Ναι. Πώς τον έφαγε από τώρα το Σεπτέμβριο?
0: Έτσι το βλέπω.
1: Είναι 22 μέρες.
0: Έτσι το βλέπω εγώ. Το φάγαμε το Σεπτέμβριο.
1: Θες αισιοδοξίες. Ξέρεις γιατί είναι, αυτό είναι το άγχος των πολλών στοιχημάτων που έχεις βάλει. Αν αρχίσεις να χάνεις από τώρα, θα έχεις πρόβλημα με τα δημοσιονομικό στο τέλος του έτους.
0: Ήταν δώρο. Ήταν, ξέρεις, ήταν η απόδοση 80 και είπα να το παίξω. Εντάξει. Αλλά αυτό. Είναι καλή απόδοση.
1: Θα πρέπει να βγάλουμε μια φωτογραφία με τα μπουκάλια που θα χάνεις εδώ στο στούντιο μέσα.
0: Θα βγάλουμε ό,τι θέλεις, αλλά...
1: Για να ακούσουμε τον κύριο Σαλμά.
2: Είναι αίτημα από την κοινωνία. Επειδή διωγγώνεται αυτό το κίνημα, επιτρέψτε μου να σας το πω, αυτό όσο διωγγώνεται θα παρουσιαστεί πιο μεγάλο.
1: Κυλάει ο χρόνος για να μεγαλώσει.
0: Ναι,
1: να φουντώσει.
0: Είναι αυτή η λογική και δημιουργεί ένα...
1: Εδώ πάει το μια φούντωση, μια φλόγα.
0: Α, ναι, σωστά. Εκτός αν θέλει ο Τσίπρας να αφιερώσει τραγούδι και ο Σαμαρά, δεν νομίζω. Καλό τραγούδι θα το αφιερώσει.
1: Εντάξει.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Εντάξει, γιατί θα του κόψει τόσο πολύ το Μητσοτάκη ο Σαμαράς που θα βγει πρώτος ο Τσίπρας.
0: Όσο και να του κόψει, καλό θα είναι. Όσο και να μην, και 3% αν του κόψει, καλό θα είναι. Δεν θα είναι.
1: Ναι, αλλά εξαρτάται πώς θα ανέβει ο Τσίπρας.
0: Δεν βλέπω αλλιώς να μειώνει την ψαλίδα.
1: Ναι, δεν εξαρτάται μόνο πώς θα πέσει ο Μητσοτάκης, πώς θα ανέβει ο Τσίπρας.
0: Γι' αυτό σου λέω, όσο του κόψει, καλό θα είναι.
1: Δεν τη βλέπω. Κάτσε να δούμε τις πρώτες δημοσκοπήσεις, αν θα κουνηθεί βελόνα.
0: Λοιπόν, απάντησε σήμερα ο κύριος Γεωργιάδης στον κύριο Σαλμά.
1: Για να ακούσουμε.
2: Εάν πράγματι κατέβει ο κύριος Σαλμά με τον κύριο Σαμαρά, αν συμβεί αυτό, το μόνο που θα κάνω θα είναι, θα κάνω μια συνέντευξη τύπου να πω τι έλεγε ο Σαμαράς για τον Σαλμά και ο Σαλμάς για τον Σαμαρά. Γιατί αυτό το ξέρει η κοινή γνώμη, για να καταλάβει λίγο την ποιότητα του πολιτικού κόσμου. Κύριος Σαλμάς ήταν βασικός κατήγορος στη σκευωρία Νοβάρτης. Ο κύριος Σαμαράς κάποτε το είχε πει μέχρι τέλους. Ο κύριος Σαλμάς ήταν από τους πρώτους που πήγε να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας.
1: Αυτό θα είναι πολύ ωραίο. Θα παίζει. Επειδή ο Γεωργιάδης το. Και με
0: δεν ξέρω πού να το πιάσω, Γιάννη.
1: Ο Γεωργιάδης θα παίζει πίσω και βιντεάκια με τις δηλώσεις αναδιαστήματα που έχουν γίνει από το Σαμαρά για την Νοβάρτης και από το Σαλμά, αυτά που έλεγε.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα αρχίσαν οι απειλές ξεκάθαρα. Έτσι, και η ποιότητα του πολιτικού κόσμου ενδεχομένως να είναι και οι απειλές. Οπότε δεν πάει πολύ καλά.
1: Η ποιότητα του πολιτικού κόσμου τις πιάνει όλους.
0: Αν είμαστε 9 μήνες πριν, φαντάζομαι θα γίνει σωστής 4 μήνες πριν.
1: Φαντάζομαι μόλις ανακοινώσει το κόμμα Σαμαράς. Ο Σαλμάς ήταν μαζί του και σε. Και ο Σαμάρας. Είχε πάλι το αγκαζέ το Σαλμά. Ήταν μαζί και σε μια συνάντηση με αγροτικούς συνεταιρισμούς.
0: Ναι, χτες ο Σαμαράς.
1: Ναι, βγάλανε τη φωτογραφία. Ναι.
0: Νομίζω αν πάει έτσι το πράγμα, θα αναγκαστούμε να τον καταργήσουμε τον εξώστη, γιατί δεν θα ξέρουμε τι να πρωτοπέσουμε.
1: Θα παίζουμε περισσότερα, Θα πηγαίνουμε και στο δεύτερο μισάωρο, δεν γίνεται. Δεν χωράνε, υπάρχει συνωστισμός.
0: Υπάρχει συνωστισμός.
1: Πόσα εισιτήρια να κόψουμε?
0: Γιατί ο κύριος Νηφούδης επιμένει.
1: Εντάξει.
0: Ελάς.
1: Είναι τέλειο. Αυτός είναι αναπληρωτής στο ΜΕΑΡΧΙΣ, κάτι.
0: Είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου. Είναι στους 4 αναπληρωτές.
1: Ξέρει και εκείνη και στα οικονομικά.
0: Είναι οικονομολόγος, νομίζω το είπε.
1: Α, ωραία, θα πάει, για να ακούσουμε.
3: Παγκόσμια βάση δεδομένων για την ανισότητα και παγκόσμια βάση δεδομένων για τον πλούτο. Και οι δύο καταγράφουν τον εθνικό πλούτο κάθε χώρα. Εμείς λοιπόν συμβουλευτικά αντλούμε αυτό το ποσό, αλλά καταθέτουμε ένα χρονοδιάγραμμα 15 μηνών ώστε αυτά τα χρήματα, που και ποιος τα κατέχει και πού βρίσκονται. Υπάρχουν δυνητικά αυτά, τα οποία θα βρούμε, θα αναζητήσουμε και θα φορολογήσουμε.
4: Μπορεί να λέει ότι οι Έλληνες έχουν 200 δισεκατομμύρια και τα έχουν στα νησιά Κέιμαν. Τι θα το κάνετε αυτό?
3: Έτσι είναι. Λέμε λοιπόν ότι σε 15 μήνες χρειαζόμαστε. Έχουμε καταθέσει ένα σχέδιο 15 μηνών που θα καταγράψουμε, θα αναζητήσουμε και θα βρούμε.
1: Εγώ θέλω να πάω αποστολή στα νησιά Κέιμαν όταν θα πάνε να ψάχνουν εκεί τα λεφτά των Ελλήνων που για να τα φορολογήσουν.
0: Εγώ πιστεύω.
1: Γιατί υπάρχουν και αυτοί που έχουν λεφτά στα Κέιμαν. Ναι. Έτσι είναι.
0: Εγώ πιστεύω ότι ήταν πολύ εγκρατής. Θα το κάνουν σε λιγότερο από 15 μήνες. Στοίχημα.
1: 15 μήνες θα ξεσκονίζουνε βιβλία, καταθέσεις, θηρίδες.
0: Σε ένα εξάμεινο.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ένα εξάμεινο. Θα είναι αποφασισμένοι θα
1: δει. Τόσες θηρίδες υπάρχουν. Μέχρι να τις ανοίξεις όλες και να τις ψάξεις.
0: Πώς ανοίγουν αυτές, με λωστό? Πας με το κλειδάκι κανονικά.
1: Με λωστό είχαν ανοίξει δεκαετία του 90 στην Eurobank. Θα πας με κλειδάκι κανονικά.
0: Ο τίποτα, δεν θέλω να είναι έτσι εγκρατής. Τι 15 μήνες. Να τελειώνουμε γρήγορα.
1: Δεν ξέρω. Τώρα ο Τσίπρας είχε αδειάσει τους παλιούς. Θα πρέπει να αρχίσει να αδειάσει και τους καινούριους.
0: Εντάξει, τι να πω. Αν δεν τραβήχτηκε κανένα αυτή και συνεχίζουν, δεν θα πάει καλά αυτό. Δηλαδή, φαντάζομαι αύριο συνέντευξη τύπου Θεσσαλονίκη, 5 ώρα το απόγευμα, το 1/3 της συνέντευξης πρέπει να αναλωθεί σε αυτά. Τι πιστεύω.

0: Ξέρετε για τις θηρίδες, για την παγκόσμια βάση δεδομένων, για τα Cayman.
1: Πόσο καιρό θα ψάχνετε να βρείτε τον πλούτο των Ελλήνων.
0: Ισχύουν οι 15 μήνες ή θα αργήσετε πιο πολύ.
1: Αν αργήσετε θα τα δώσετε αυτά που υποσχεθήκατε.
0: Και βέβαια επηρεασμένα τα στελέχη του πρώην ΣΥΡΙΖΑ και νυν της Τελάς από μεγάλες χουλιγοντιανές παραγωγές.
1: Ναι, γιατί δεν πάνε πολύ καλά οι καινούργοι. Μήπως πρέπει να στραφεί ο κύριος Τσίπρας στους παλιούς.
0: Γιώργος Χαραμέρος.
2: Εντάξει. Έχετε δει την Οδύσσια ταινία.
3: Μάλιστα.
2: Είδατε τον Ματ Ντέιμον, τον Οδυσσέα που είχε δεθεί στο κατάρτι με τα σκοινιά. Ο Αλέξης Τσίπρας δέθηκε με τα σκοινιά και δεν άκουσε ούτε τις ειρήνες του λαϊκισμού, ούτε τις ειρήνες της δίθεν δημοσιονομικής συνεργασίας.
1: Κοιτάς αριστερά Νιφούδης, κοιτάς δεξιά Καραμέρος.
0: Και ο Καραμέρος είναι από τους συγκρατημένους ανθρώπους, θέλω να σου πω. Και είναι δίπλα του Παπαθεοδόρου και του λέει θα πέσει κάτω και κοιτάει πάνω.
1: Θα πέσει κάτω στο κεφάλι μας δηλαδή.
0: Τα παίζουμε εμείς σχετικά, αλλά πρέπει να τα βλέπετε κιόλας πολλά από αυτά. Είναι καταπληκτικά.
1: Ρε εσύ.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Στο κατάρτι για να αποφύγει τη συνέντευξη του λαϊκισμού.
0: Κοίταξε, θα έχουμε δουλίτσα εμείς. Είναι το μόνο σίγουρο, έτσι όπως πάει το πράγμα. Και βέβαια, το πιο καταπληκτικό που έγινε χθες είναι ο καυγάς Μάντζου Ανδρέα Λοβέρδου.
1: Το πρωί εδώ στο Sky.
0: Όπου ο Μάντζος ήθελε, έκανε κριτική για το πρόγραμμα ο Ανδρέας Λοβέρδος. Και το έλεγε ο Μάντζος, πες, σε ποιο κόμμα κάνεις κριτική, αλλά δεν το έλεγε εύκολα.
1: Μια άκουσμα.
4: Ποιο είναι αυτό το κόμμα, πείτε τη λέξη. Ποια είναι η λέξη. Όχι, να πείτε το όνομα. Το Πασό. Τα στενά τιμούν τα πρώτα, σύντροφε Αντρέα.
2: Με το δικό σας πρόσωπο.
3: Εδώ μιλάμε πολιτικά, παιδιά.
4: Καλημέρα και καλό.
2: Ήρθε να επιτεθεί ο άνθρωπος.
1: Όλοι Πασόκ είμαστε, πρέπει να του πει ο Λοβέρδος για να το ξεπεράσει.
0: Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν το έλεγε. Εύκολα το είπε.
1: Δεν του βγαίνει.
0: Δεν του βγαίνει. Δεν βγαίνει να πει κακή λέξη το Πασόκ, είναι η αλήθεια.
1: Όταν είσαι διαταγή και υπουργό του και αυτά και τα άλλα.
0: Έτσι κι αλλιώ. Και σήμερα θα μιλήσουμε πολύ για το AI. Έχουμε καλεσμένο στο δεύτερο μισάρο τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, τον κύριο Παπαστεργίου.
1: Σωστά, και για τα social media και για τα μέτρα που θα εφαρμοστούν για τους ανηλίκους από την 1η Ιανουαρίου. Βέβαια, ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Έχασε χθες.
1: Ναι, αλλά ποντάρει. Ποντάρει στο AI.
0: Πάρα πολύ.
1: Σου λέει πού θα μάθουμε αξιόπιστες πληροφορίες AI. Για να ακούσουμε λίγο από το άξιο.
4: Ένα λεπτό μας πείτε τι αντιπέθω που λες. Φυσικά έχω το πλάστο. Με τυχαίοι. Μειώθηκε ο GSS τώρα το 26 με 25. Δυστυχώς είναι μείον 1,1.
1: Μιλάγε στο ChatGPT εκεί που λέει μειώθηκε αυτό. Ήταν
0: στην εστίαση, ο τζίρος.
1: Ναι, γιατί είχαν μια διαφωνία ότι το έλεγαν δημοσιογράφοι έχει μειωθεί ο τζίρος στην εστίαση. Έλεγε όχι, δεν έχει μειωθεί. Και πάνω στη διαφωνία λέει θα ρωτήσω το ChatGPT. Και μιλάει στο ChatGPT και η απάντηση δεν πήγε καλά. Ναι, η απάντηση δεν πήγε καλά από το ChatGPT. Και είναι και το Plus το καλό, Αντώνη.
0: Είναι και το Plus, το είπε. Έχω και το Plus.
1: Τυχαίοι είμαστε.
0: Ναι, δεν είμαστε τυχαίοι, αλλά το παραδέχτηκε. Μετά αυτό δεν κάνει λάθος, εγώ έκανα λάθος.
1: Ξέρεις τι, έχω μια αγωνία, αν μπορείς να με βοηθήσεις.
0: Εγώ θα σε βοηθήσω. Γιατί κάπου αριστερά το πας.
1: Τι γίνεται με την νέα αριστερά, έχουν χαθεί τα παιδιά αυτά, ανησυχώ.
0: Τι έχουν χαθεί, χθες δεν έδωσε συνέντευξη τύπου ο Γαβρίλης Σακελαρίδης.
1: Χθες, γι' αυτό έχει κυκλοφοριακό η Θεσσαλονίκη παρά το μετρό.
0: Δεν την είδες. Δεν την είδες έτσι. Εντάξει, εγώ που την είδα, άκουσα την ατάκα και θα την παίξουμε τώρα.
5: Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να έχουμε το βλέμμα μας προσανατολισμένο στο μέλλον, στις μεγάλες πραγματικά προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η αριστερά και η κοινωνία τα επόμενα χρόνια, και να μπορέσουμε να βάλουμε στην άκρη τις διαφωνίες αυτές οι οποίες υπήρχαν στο παρελθόν.
0: Ρωτήθηκε για Τσακαλώ το Βαρουφάκη, αν μπορούν να τα βρουν, γιατί ο Βαρουφάκης σηλώνει τα πόδια, θέλει να συνεργαστεί με το Μέρα 25 και λέει να τα βρούμε, παιδιά, τους κάνει άνοιγμα.
1: Παιδιά, μόλις έχεις νέα να μας πεις, έχουμε αγωνία.
0: Θα σου πω και στο δεύτερο μισάωρο.
1: Εγώ πάντως έχω να σας πω πως το όλοι μαζί μπορούμε. Συγκεντρώνει σχολικά είδη για τα παιδιά των πολυτεκνών οικογενειών. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 έως τις 2 η δράση συγκέντρωση σχολικών ειδών είναι στα εξή σημεία, στην Αττική, Γλυφάδα, πλατεία Γλυφάδα, Αγία Παρασκευή, στην κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής, στο Μαρούσι κάτω από τη γέφυρα, στο ΙΣΑΠ, στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή μπροστά από το Δημαρχείο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, κοντά στο σταθμό του μετρό.

0: καινούρια είδη, με σεβασμό στις οικογένειες και στα παιδιά που θα τα πάρουν αυτά τα σχολικά είδη για να πάνε σχολείο, γιατί έχουμε την ευκαιρία αυτό το Σεπτέμβριο να δώσουμε σε κάθε παιδί τα εφόδια για να ξεκινήσει το σχολείο με χαρά και αισιοδοξία.
1: Έχετε όλοι παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μία πίτσα ή έναν καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο box πρέπει να σας πούμε ότι δεν χρειάζεται να μελετήσει τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Και πιστέψτε με, μόλις δεις πόσα κερδίζεις, ενδεχομένως να θες να φιλήσεις και τον άνθρωπο που σου έφερε το πακέτο από τη χαρά σου, χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, μέχρι φαρμακείο, παρήγγειλε box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Και έχοντας περάσει, όπως καταλαβαίνετε, σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πω ότι η πρότυπη παιδική χαρά 2.200 τετραγωνικών μέτρων, ποδηλατόδρομος, υπαίθριο γυμναστήριο και χώροι εστίασης, αυτές είναι μερικές από τις υποδομές του νέου πάρκου ΟΛΠ στον σταθμό κρουαζιέρας, που κατασκευάζεται από τον οργανισμό Λιμένος Πειραιός, ένα έργο προϋπολογισμού άνω των 3,2 εκατομμυρίων ευρώ, που επιστρέφει ουσιαστικά ωφέλη στην τοπική κοινωνία και αναβαθμίζει την καθημερινότητα των Πειραιωτών.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου.

0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου

0: ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwin, το allwin.gr και το Allwin App.
1: This is going to be absolutely massive.
0: Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στη Βασιλή Σαμαλίας και στην κάθοδο της Κανελοπούλ Κατεχάκη προς τη Μεσογείον. Μικρές καθυστερήσεις μειώνονται στην Καλλιρόη στο ύψος της Φρατζή λόγω εκτέλεσης εργασιών της ΕΙΔΑΠ. Μια 29χρονη έχασε τη ζωή της στα ξημερώματα σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρόδο. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η 29χρονη οδηγούσε μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαινε και μια 27χρονη. Κατά από συνθήκες που ερευνώνται, η νεαρή οδηγός έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας, η οποία εξετράπη τις πορείες της, ανετράπη και στη συνέχεια προσέκρουσε στο πίσω μέρος του σταθμευμένου αυτοκινήτου. Συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 98,6 δολάρια το βαρέλι και του αμερικανικού αργού στα 93,1 δολάρια ανά βαρέλι. Στην πόλη Αλαλαμέιν της Αιγύπτου μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Έρευνες πραγματοποιεί η αστυνομία για την ταυτοποίηση των δραστών των εκρήξεων τα ξημερώματα σε καφετέρια σε Άγιο Παντελεήμονα και Ομόνια. Από τις εκρήξεις δεν υπήρξαν τραυματισμοί παρά μόνο ζημιές. Στο στόχαστρο κουκουλοφόρων βρέθηκε το σύστημα ελέγχου και καταγραφής της εισόδου των φοιτητών που διαμένουν στις εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άγνωστοι βανδάλισαν την εγκατάσταση και διέφυγαν. Ο φύλακας που βρισκόταν στο σημείο ειδοποίησε την αστυνομία. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
5: Μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
6: Νομίζω, Αντώνη, αυτό το μήνυμα της Αλεξάνδρας απευθύνεται σε σένα.
7: Για πες.
6: Καλημέρα. Είστε πολύ νέοι, έχετε χρόνο να αποκτήσετε και τώρα ένα μωρό. Αλίμονο σε εμάς τους μεγάλους. Καλή εκπομπή.
7: Λοιπόν, και εγώ θα διαβάσω δύο μηνύματα.
6: Είναι μεγάλη τα δικά σου, οριστέ ευκαιρία.
7: Δεν έχω ευκαιρία, αλλά τέλος πάντων. Δεν έχω και το κουράγιο, θέλω να σου πω πια. Πολλά μηνύματα για την αποταμίευση που ξεκινήσαμε το πρωί. Μακάρι να προλάβουμε να διαβάσουμε μετά, γιατί πρέπει να συνδεθούμε και με τον κύριο Παπαστεργίου. Ο Σωτήρης λέει: όνομα νέου κόμματος Σαμαρά, πολιτική ανασυγκρότηση. Πολλάν.
6: Εντάξει.
7: Και έχουμε και τον ανώνυμο Χαζομπαμπά που λέει: καλημέρα. Γιατί νομίζει ο κύριος Καραμένος ότι αν δεθεί ο Τσίπρας στα Σχοινιά θα έχει και απώλεια ακοής? Να μην ακούει τις σιρήνες.
6: Καλό, έξυπνο.
7: Έξυπνο.
6: Έξυπνο. Το θέμα είναι να μην πάει εκεί όταν τον δένα τον Οδυσσέα, αλλά τέλος πάντων. Επειδή η Άννα, μάλλον, επειδή το παγώ Πασόκορεα χρόνια, η αποταμίευση λέει ξεκίνησε από τη δεκαετία του 60. Στα σχολεία γιόρταζαν την ημέρα της αποταμίευσης κάπου τέλειο Οκτώβρη. Υπάρχει άλλο μήνυμα που λέει ότι συνεχίζουμε να γιορτάζουμε την ημέρα αποταμίευσης. Παραμένει προφανώς ο Οκτώβριος ως ημέρα αποταμίευσης. Όπως ο Νότης εδώ ως παλιότερος, 31 Οκτωβρίου. Παιδιά, αρχίστε να αποταμιεύετε.
7: Θυμάμαι το σχολείο, ρε Σινότη, το θυμάμαι. Έκθεση, έκθεση, γράφαμε έκθεση, όπως τα λέει ο Νότης.
6: Μπράβο. Λοιπόν, και πάμε να συναντήσουμε τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου. Καλημέρα.
8: Καλή σας μέρα, καλημέρα.
6: Και

0: Σας καλέσαμε για να συζητήσουμε λίγο κάποια θέματα τα οποία αφορούν πολύ την καθημερινότητά μας από τη μία και έχουν να κάνουν με το Υπουργείο σας, αφορούν και τα παιδιά κατά από την άλλη, διότι πλησιάζει ο καιρός που θα έχουμε και τα πρώτα μέτρα εφαρμογής για την αντιμετώπιση του εθισμού στο διαδίκτυο, αλλά στα πάρουμε με τη σειρά, διότι αφορμή ήταν και οι αναφορές που έκανε ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του το Σάββατο στο gov.gr και στην μείωση της γραφειοκρατίας, φέρνοντας και παραδείγματα για την μείωση των δικαιολογητικών. Που εμένα μου έκανε και εντύπωση ότι από τα 17 που χρειάζεται κάποιος για να ανοίξει μια επιχείρηση, έχουμε πάει στα 14, τα οποία μπορεί μόνο του το ελληνικό δημόσιο να τα ανασύρει από τις βάσεις δεδομένων του και ο πολίτης να χρειαστεί να προσκομίσει μόνο τα 3.
1: Στην ουσία πλέον πηγαίνουμε στην επόμενη φάση του gov.gr. Το Ταμείο Ανάκαμψης μας βοήθησε να δημιουργήσουμε 800 νέες διαλειτουργικότητες. Τι είναι αυτές? Το να μιλάνε τα συστήματα ή τα υποσυστήματα του δημοσίου μεταξύ τους. Όταν πλέον λοιπόν έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο, αυτό το οποίο μπροστά μας έχουμε και πλέον θα τρέξει πολύ γρήγορα, είναι το να μην γίνεται κλητήρας ο πολίτης ούτε για τα ψηφιακά πιστοποιητικά, με την έγκρισή του παντλούνται μόνα τους και από εκεί πέρα ο πολίτης ανεβάσει μόνο αυτά τα οποία το δημόσιο δεν διαθέτει. Για παράδειγμα, αυτό το οποίο ο Πρωθυπουργός είπε είναι η γνωστοποίηση ίδρυσης γυμναστηρίου. Εκεί πέρα απαιτείται, ας πούμε, η κάτωψη του γυμναστηρίου. Αυτό δεν είναι δεδομένο με τη διαμόρφωση που ο πολίτης έχει επιλέξει ότι θα το έχει. Αυτή λοιπόν θα είναι μια επόμενη μέρα. Σήμερα, μάλιστα, τρέχουμε τα βραβεία της δημόσιας διοίκησης. Δηλαδή, βραβεύουμε φορείς, μικρούς ή μεγαλύτερους, που κάναν κάτι το εξαιρετικό στη δημόσια διοίκηση, προκειμένου ακριβώς να δώσουμε το κίνητρο προκειμένου ο πολίτης να δει την επόμενη μέρα μια σύγχρονη.
0: Ποιος είναι ο οργανισμός με το πρώτο βραβείο, αφού αναφερθήκατε σε αυτό?
1: Είναι σε διάφορους τομείς, ανάλογα με το είδος και του φορέα αλλά και της εφαρμογής, αλλά είναι μια μεγάλη γκάμα από την ΑΔΕ που έχει κάνει πραγματικά τεράστια βήματα στην ψηφιοποίηση, αλλά ακόμα και μικροί δήμοι οι οποίοι κάναν κάτι το ξεχωριστό ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της περιοχής τους.
2: Κύριε Παπασταργίου, υπάρχει κάποια διαδικασία ακόμα στο δημόσιο που δεν έχει προχωρήσει τόσο πολύ όλο αυτό που περιγράφεται και υπάρχει ακόμα μια γραφειοκρατία που παραπονείται ο πολίτης? Δηλαδή, θέλετε να δώσετε κάπου το βάρος σας συγκεκριμένα?
1: Υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες πρέπει να απλοποιηθούν, αλλά το σίγουρο είναι ότι πλέον έχοντας όλες αυτές τις εκατοντάδες και χιλιάδες διασυνδέσεις των συστημάτων, ο σκοπός είναι να γίνονται όλα με ένα κλικ. Δηλαδή, ο πολίτης να μην χρειάζεται να συγκεντρώνει έστω και ψηφιακά τα αρχεία σε ένα φάκελο, αφού πλέον γνωρίζουμε ποιος είναι ο πολίτης, έχουν διορθωθεί τα λάθη στα Μητρό και με τη χρήση του προσωπικού αριθμού. Άρα είναι δεδομένο ότι αυτό.
2: Μπορείτε να μας πείτε δύο διαδικασίες που ακόμα λίγο θέλει λίγο δουλίτσα?
1: Ας πούμε, η ίδρυση πρατηρίου καυσίμων. Mm-hmm. Θέλει όντως δεκάδες βήματα. Είναι κάτι το ιδιαίτερο, δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Σωστός. Από εκεί και πέρα όμως, έχοντας ψηφιοποιήσει τα στελέχη των οικοδομικών αδειών, έχοντας μια πολύ καλή εικόνα των υπολείπων πιστοποιητικών, φορολογικές ασφαλιστικές ενημερώτητες, όλα αυτά μπορούν πλέον να αντληθούν και ο πολίτης απλά να ανεβάσει πράγματα τα οποία πιθανώς είναι δικές του, ας πούμε, υπεύθυνες δηλώσεις ή των μηχανικών του και όχι κάτι παραπάνω από αυτά.
2: Η μεταβίβαση ενός ακινήτου, για παράδειγμα, έχει απλοποιηθεί?
1: Έχει απλοποιηθεί, αλλά και εκεί πέρα έχουμε αρκετά βήματα και δεν είναι μόνο βήματα ψηφιακά, είναι και βήματα νομοθετικά και η τελευταία νομοθετική παρέμβαση για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη βγάζει σε μεγάλο βαθμό τον πολίτη που διεκδικεί κάποια ακίνητα στο οποίο το δημόσιο επί της ουσίας δεν έχει δικαιώματα, απλά δεν τα απεμπολεί τόσο εύκολη, μάλλον δεν το δηλώνει τόσο εύκολο ότι δεν έχει, τον ταλαιπωρεί για χρόνια. Άρα πηγαίνουμε προς την κατεύθυνση αυτή και οι συνδολεογράφοι γίνονται ούτως ή άλλως, το κάνανε και πριν, αλλά γίνονται πολύ περισσότερο πλέον το one-stop shop, αν θέλετε, για τη μεταβίβαση των ακινήτων.
0: Από όλη αυτή την διαδικασία υπάρχει και μεγάλο αποτύπωμα στην οικονομία. Δεν ξέρω αν το έχετε υπολογίσει, γιατί βλέπουμε ότι ένα από τα ζητήματα που υπήρχαν στη χώρα μας για το θέμα των επενδύσεων, το ένα ήταν η δικαιοσύνη, αυτό είναι άλλος τομέας, το δεύτερο ήταν η γραφειοκρατία. Έχετε υπολογίσει το όφελος στην οικονομία από όλη αυτή την απλοποίηση των διαδικασιών?
1: Καταρχάς, το θέμα της δικαιοσύνης, και καλό να το αναφέρουμε, έχει πλέον σε πολύ μεγάλο βαθμό επιταχυνθεί και ο νέος δικαστικός χάρτης, αλλά και τα κοινά έργα τα οποία τρέξαμε με το Υπουργείο Δικαιοσύνης για το νέο ολοκληρωμένο πληροφορικό σύστημα της δικαιοσύνης. για τον ψηφιακό φάκελο της δικογραφίας όντως έχουν φέρει την εντυπωσιακή μείωση του χρόνου απονομής της δικαιοσύνης. Άρα θα έλεγα πως το αποτύπωμα, πέρα από τα όποια νούμερα που σε θεωρητική βάση θα μπορούσε κανείς να αποτιμήσει, είναι κυρίως η εμπιστοσύνη που κερδίζει η χώρα απέναντι στους επενδυτές

0: τους Έλληνες και τους ξένους επενδυτές, βλέποντας ότι κάθε μέρα βλέπουν κάτι καινούργιο να δημιουργείται. Και αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο αποτύπωμα, το μεγαλύτερο οικονομικό αποτύπωμα που όμως δεν είναι τόσο εύκολο να αποτυπωθεί στην ημέρα.
1: Να περάσουμε στο άλλο θέμα το οποίο αναφέραμε στην αρχή της συζήτησής μας και έχει να κάνει με την είδηση που ήταν πριν μερικές ημέρες με την αγωγή Αμερικανικών πολιτιών κατά της Meta με κατηγορία ότι ήξερε πως ο αλγόριθμός της οδηγεί σε εθισμό ανηλίκους που έμπαιναν σε εφαρμογές της Meta όπως το Instagram και παρόλα αυτά επιδίωκε να συμβαίνει αυτό προφανώς για το κέρδος. Και όλο αυτό κατέληξε σε ένα συμβασμό πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων από την πλευρά της, 16,68 δισεκατομμύρια δολάρια, που κατά τη δική μου άποψη δείχνει και μια ομολογία ενοχής. Υπάρχει περίπτωση ανάλογες κινήσεις ώστε να διορθωθεί αυτό, δεν λέμε μόνο για να πλειώσει αποζημίωση Meta, αλλά για να διορθωθεί για τα παιδιά να γίνουν και από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
0: Ήταν νομίζω πόντως ιστορική αυτή η στιγμή, αυτός ο συμβασμός της Meta με τις πολιτείες και δείχνει και την πυκνότητα με την οποία αλλάζουν τα δεδομένα σε ένα θέμα το οποίο η Ελλάδα πολύ νωρίς, από τις πολύ πρώτες χώρες στην Ευρώπη, είχε θέσει στο τραπέζι. Και το έκανε με πολλούς τρόπους, με τις εφαρμογές που πρώτη η χώρα παρουσίασε, αλλά και με το να συνυπογράψουμε από τα πρώτα κράτη ένα κοινό κείμενο προκειμένου να κινητοποιήσουμε, να ξυπνήσουμε λίγο την Ευρώπη προς την κατεύθυνση αυτή. Μπροστά μας, λοιπόν, έχουμε σημαντικά ορόσημα. Πρώτον, το νομοσχέδιό μας έχει περάσει από διαβούλευση. Περιμένουμε και τυπικά το ορόσημο της 11ης Σεπτεμβρίου για να ολοκληρωθεί και ένας χρόνος που απαιτείται από την Ευρώπη για να μπορέσουμε πλέον να φέρουμε το νομοσχέδιο στην Βουλή. Και όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, θα συνεχίσουμε σε μια πολύ υπεύθυνη στάση. Η ΜΕΤΑ αποφάσισε και ανακοίνωσε 13 μέτρα στις ΗΠΑ. Ενδεικτικά αναφέρω ότι θα υπάρχει επιλογή να μην επιτρέπεται το συνεχές scrolling. Αυτό είναι το εθιστικό, αν θέλετε. Εκεί κρύβονται ο εθισμός του αλγορίθμου.
1: Αλλά αυτό από ό,τι κατάλαβα εγώ, ότι δεν το κάνει για όλους, το κάνει για εκεί που πιέστηκε.
0: Ακριβώς, δεν το κάνει για όλους και υπάρχει νομίζω και κάτι ακόμα πιο σοβαρό. Και για αυτό και για την απαγόρευση χρήσης το βράδυ και για τον αποκλεισμό ανωνύμων χρηστών. Ότι όλα αυτά έρχονται να μπουν υπό την αίρεση, την έγκριση ή όχι των γονέων. Δηλαδή πάλι θα μπούμε σε μια λογική όπου οι γονείς θα μπορούν ή δεν θα μπορούν να ενεργοποιούν κάποιες τέτοιες δυνατότητες. Και τι θα γίνει την επόμενη μέρα στα σχολεία? Το ένα παιδί που οι γονείς του πιθανώς να μην ενδιαφέρονται να τα έχει όλα ανοιχτά, ένα άλλο παιδί να μην τα έχει και να έχουμε συνεχείς ειρήνες. Την ίδια ώρα από τα 13 αυτά σημεία στα οποία δεσμεύτηκε η ΜΕΤΑ στις ΗΠΑ, τα 10 προβλέπονται ήδη στο DSA, στην πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες που ισχύει στην Ευρώπη. Δεν τα είδαμε να λειτουργούν έτσι. Άρα εδώ κάτι τρέχει και πρέπει επισήμως πλέον ως Ευρώπη να πιέσουμε παραπάνω. Και μέχρι να είμαστε σίγουροι ότι τελικά οι προθέσεις είναι αυτές, η άποψή μου είναι να συνεχίσουμε όπως ακριβώς και ο Πρωθυπουργός ανέφερε το Σάββατο το βράδυ στη ΔΕΦ, διότι όντως υπάρχει μια ζυγαριά. Από τη μία είναι οι εταιρείες που θέλουν να κρατήσουν κόσμο, θέλουν να κρατήσουν ακόμα και παιδιά στις πλατφόρμες, και από την άλλη φυσικά είναι η ψυχή τους υγεία. Και φυσικά είμαστε στη δεύτερη πλευρά.
2: Κύριε Παπαστεργίου, για να κλείσουμε κιόλα σιγά-σιγά, να έρθουμε λίγο στα δικά μας. Σε σχέση με τον περιορισμό πρόσβασης των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο μηχανισμός επαλήθευσης ηλικίας μπορεί να παρακαμφθεί? Οι γονείς μπορούν να μένουν σίγουροι ότι θα ισχύσει 100%.
0: Δεν τρέφουμε αυταπάτες και είδαμε και το παράδειγμα της Αυστραλίας, όπου γενικά ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόστηκε δεν ήταν επιτυχημένος. Είδαμε επίσης και την απόφαση του γαλλικού συνταγματικού δικαστηρίου που έθετε κάποια ζητήματα και στο κομμάτι εκείνο. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Ότι οι πλατφόρμες είναι υπεύθυνες να δούνε, να βρούνε και να αποκλείσουν τα παιδιά. Οι αλγόριθμοι τους είναι αρκετά έξυπνοι, ξέρουν πολλά περισσότερα για μας και τις συνηθίες μας. Είναι πολύ εύκολο να καταλάβουν την ηλικία ενός χρήστη. Ερχόμαστε όμως εκεί και προσθέτουμε το εξής, ότι αν αγαπητές πλατφόρμες δεν είστε σίγουρες για την ηλικία, εμείς εναλλακτικά και προαιρετικά σας δίνουμε και την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε ένα εργαλείο ελέγχου της ηλικίας. Ναι. Είναι αυτό το κοινό ευρωπαϊκό εργαλείο που στην Ελλάδα, που είναι και η πρώτη χώρα που το εφήρμοσε, λέγεται Kids Wallet. Μάλιστα εκεί πέρα, για να ξαναρθώ στην γαλλική απόφαση, δεν δίνουμε κανένα στοιχείο για την προφανώς ιδιότητα, ούτε καν την ηλικία του παιδιού, παρά μόνο αν είναι πάνω ή κάτω από τα 13 ή τα 15, το όποιο όριο τελικά θεσπιστεί ευρωπαϊκά. Η Ελλάδα επιμένει το όριο αυτό να είναι στα 15. Άρα είναι μια πολύ καλοβαλμένη λύση, η οποία πραγματικά πιστεύουμε ότι μπορεί να εφαρμοστεί. Προφανώς στον ηλεκτρονικό μας κόσμο πάντα υπάρχουν τρόποι αν κάποιος το θελήσει, αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε να κλείσουμε όλες τις πιθανές εναλλακτικές πόρτες.

0: Και κλείσουμε και μια πολιτική ερώτηση, διότι θα είστε και υποψήφιος βουλευτής στα Τρίκαλα, τουλάχιστον αυτό ξέρω, στις επόμενες εκλογές και ήσασταν στις περιοδίες που έγιναν στη Βόρεια Ελλάδα, με ένα από τα κυριότερα προβλήματα της Νέας Δημοκρατίας να είναι αυτή η πίεση που δέχεται από τα δεξιά της, και τώρα με το κόμμα του κυρίου Σαμάρα, το οποίο ετοιμάζεται πολύ ζεστά. Πιστεύετε ότι μπορεί η Νέα Δημοκρατία να καλύψει αυτές τις απώλειες που έχει στα δεξιά της, και πόσο θα τη βλάψει τελικά ένα κόμμα Σαμαρά?
1: Εγώ στις περιοδίες μου, και χθες το βράδυ πάλι ήμουνα στα ορεινά των Γρεβενών, εκεί πέρα υπάρχει μια τοπική γιορτή με πολλούς ανθρώπους και από τον τόπο μου, είδα ανθρώπους που θέλουν την ελπίδα, θέλουν διορθώσεις, προσδοκούν σε κάτι διαφορετικό ή να διορθωθούν κάποιες αδικίες, και πολλές από αυτές διορθώθηκαν, θεωρώ, με τα όσα ο Πρωθυπουργός εξήγηλε το Σάββατο το βράδυ. Βλέπω ανθρώπους που μπορεί να έχουν μια άλλη άποψη με εμάς, αλλά έχουν μια άποψη. Ανθρώπους οι οποίοι θα ψηφίσουν κάποιο κόμμα απλώς για να γίνει μια ζημιά, δεν βρήκα πολλούς. Αυτό ας το έχουμε κατά νου.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.

0: πεινασμένους φίλους.
1: Μπορεί η Νέα Δημοκρατία να καλύψει αυτές τις απώλειες που έχει στα δεξιά της και πόσο θα τη βλάψει τελικά ένα κόμμα Σαμαρά?
2: Εγώ στις περιοδίες μου και χθες το βράδυ πάλι ήμουνα στα ορεινά των Γρεβενών. Εκεί πέρα υπάρχει μια τοπική γιορτή με πολλούς ανθρώπους και από τον τόπο μου. Είδα ανθρώπους που θέλουν την ελπίδα, θέλουν διορθώσεις, προσδοκούν σε κάτι διαφορετικό ή να διορθωθούν κάποιες αδικίες, και πολλές από αυτές διορθώθηκαν, θεωρώ, μετά όσα ο Πρωθυπουργός εξήγηλε το Σάββατο το βράδυ. Βλέπω ανθρώπους που μπορεί να έχουν μια άλλη άποψη με εμάς, αλλά έχουν μια άποψη. Ανθρώπους οι οποίοι θα ψηφίσουν κάποιο κόμμα απλώς για να γίνει μια ζημιά, δεν βρήκα πολλούς. Αυτό ας το έχουμε κατά νου.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.

0: πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
1: Η παραγγελία σας.
0: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3 και 80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα πράκτικε θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
2: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.

0: Και θέλω να αναφερθώ σε κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερο και σημαντικό. Χθες ήταν η πρώτη μέρα που ο κύριος Μιλωνάκης, μετά την περιπέτεια της υγείας του, επέστρεψε στο Μέγαρο Μαξίμου. Πήρε κανονικά μέρος στο πρωινό καφέ, στην θέση που πάντα κάθεσε στο τραπέζι του πρωινού καφέ. Εντάξει, είναι ιδιαίτερο μετά από μια τέτοια περιπέτεια να επιστρέφει στη δουλειά του και είναι. Ήταν πολύ ευχάριστο για όλους.
1: Τον είδαμε
0: δεν
1: και
0: έλειψαν οι αγκαλιές.
1: Και νομίζω χάρηκαν όλοι που τον χαιρετούσαν, γιατί φάνηκε αυτό.
0: Ναι, την Παρασκευή το βράδυ.
1: Παρασκευή το βράδυ.
0: Είχε έρθει στο ποτό που οργάνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Νομίζω ότι είναι ο άνθρωπος που χαιρέτησαν οι περισσότεροι μετά τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Ναι, ακριβώς αυτό.
0: Και πολύ θέρμη. Και θα είναι κάθε μέρα στο πρωινό καφέ πλέον. Επιστρέφει στα καθηκοντά του. Θα είναι στο Μέγαρο Μαξίμου αλλά και στο γραφείο τη Βασιλή Σοφία. Καλή δύναμη.
1: Καλή δύναμη. Και όλα καλά να πάνε. Έχουμε σήμερα Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος ανεβαίνει Θεσσαλονίκη για να συναντήσει τους παραγωγικούς φορείς μαζί με τομεάρχες Αποστολάκη, Γερουλάνο, Διαμαντοπούλου. Θα ανακοινώσει δύο προσχωρήσεις στο ΠΑΣΟΚ, πρώην του ΣΥΡΙΖΑ. Η πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και η πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, αν θυμάμαι καλά, η κυρία Ολυμπία Τελιγιορίδου, 15-19 είχε εκλεγεί, αλλά και ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Αβραμάκης της ΣΕΡΕΣ. Είχε εκλεγεί και αυτό το 2019.
0: Ξέρεις τώρα μπορείς να κάνεις μεταγραφές από ελεύθερους παίχτες στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή ο Ολυμπιακός τραυματίστηκε ο Λυκαμπή, ψάχνει τους ελεύθερους τώρα να κλείσει κανέναν για την επίθεσή του.
1: Εντάξει, ναι. Ελεύθερους κλεισμένους, ό,τι βρίσκουν, όποιους βρίσκουν, νομίζω.
0: Πολλοί και δεν έχουν τέτοιους.

0: Όχι, ρε, εσύ είσαι καλά.
1: Όποτε
0: εσύ
1: μπορείς,
0: τα
1: έλεγες
0: την άλλη φορά.
1: Ναι.
0: Φοράνε φανέλα και πηγαίνουν. Είχαμε μηνύματα για αυτά που μας είπε ο κύριος Παπαστεργίου. Μας λένε ότι το χειρότερο παράδειγμα γραφειοκρατίας είναι οι σχολές εμπορικού ναυτικού. Για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, όλα τα νέα έγγραφα πρέπει να τα προσκομίζει ο γονέας και μάλιστα αυτοπροσώπος. Και ποιος άλλος,
1: Ο Αλέξανδρος. 28 Αυγούστου η σύζυγος παρέλαβε τη νέα ταυτότητα. Λεωφορεία δεν έχει ενημερωθεί ακόμα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Αίγυπτο, Ελαραμέιν, τριμερή σήμερα.
1: Σε ιστορική πόλη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και βρίσκεται και ο Γιώργος Παπακουσταντίνου εκεί, μαζί με τον Πρωθυπουργό.
0: Να μας τα πει λίγο, είναι μαζί μας, Γιώργος.
1: Ναι, βεβαίως είναι μαζί μας ο Γιώργος. Γιώργο, καλημέρα.
0: Έχει ζέστη εκεί στην Αίγυπτο, Γιώργο.
2: Εσύ στον Εξώστη, αλλά εγώ στην Αιγυπτιακή Αρένα, εδώ, το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ελαραμέιν, όπου
0: αναμένεται. Εσύ είσαι καλύτερα, νομίζω.
2: Δύο ώρες.
0: Όχι,
2: Ναι, προφανέστατα, πάρα πολύ. Κάνα πολύ σταμά.
0: Έλα, εντάξει. θα πας και Νέα Υόρκη σε λίγες μέρες. Δηλαδή, ποιος τη χάρη σου. Ποιος τη χάρη σου.
2: Τώρα, ενδεχομένως η γραμμή να μην βοηθάει, αλλά εδώ στην διαδρομή
0: από τον υπόδρομο
2: στην έξω του Ιδρυτικού Αεροδρομίου έχουν ήδη ενεργοποιηθεί οι αμβολίες μας και επηρεάζουν ενδεχομένως τη σύνδεσή μας. Σε κάθε περίπτωση, είναι μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό, αλλά και ο Σύμβουλος δεδομένη την ατζέντα της. Τόσο τα ενεργειακά, το Κυριακό Μητσοτάκη θα υποδεχθεί στο αεροδρόμιο, στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ελαραμέιν, ο Υπουργός Ηλεκτρισμού και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και επιτάχει τόσο στη τιμερή συνάντησή του με τον Αμπτέλ Φατάχ αλ-Σίσι, όσο και την άτυπη τριμερή σύνοδο. Αναμένεται να βρεθεί και τον Γκρέγκη, όπως και συνολικά τα ζητήματα της συνδεσιμότητας, αλλά από εκεί και πέρα. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι για ορισμένους παρατηρητές ο ελέγχος στο δωμάτιο θα είναι η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, με την οποία ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν την αντιπαραβάλλει με αυτό το τριμερές σχήμα. Άλλωστε, ο Πρωθυπουργός πολύ σύντομα θα βρίσκεται και στη Σαουδική Αραβία και γιατί να επιμένει ότι η προσέγγιση της Άγκυρας με τη Σαουδική Αραβία δεν επηρεάζει την στρατηγική σχέση που έχει η Ελλάδα με τη Σαουδική Αραβία.
0: Λοιπόν,
2: Άντως, αναμένεται να βρεθεί και το ζήτημα της μονής στενά.
0: Επειδή η γραμμή δεν είναι πάρα πολύ καλή, σε ακούσαμε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το μεσημέρι θα μας τα πεις αναλυτικά στο δελτίο ειδήσεων του Sky και βεβαίως το βράδυ όλο το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Παπακουσταντίνου. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Έξι μέρες από τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr και στα φυσικά σημεία εξυπηρέτησης, Σύνταγμα Μητροπόλεως 25. Ώρες λειτουργίας είναι καθημερινές και Σαββατοκύριακα από τις 8 στις 10.30. Κολονάκι, Τσακάλοφ, 14. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων, για τη φροντίδα τους, για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις ζεντοφυτεύσεις, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
1: Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πω εγώ από την πλευρά μου πως μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το box καταφέρει να μας εκπλήσει. Συνδυάζοντας πόντους, εκτός και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας, από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box. Και κάπου εδώ εμείς σας καλημερίζουμε.
0: Αύριο στις 10, εδώ μαζί πάλι για στον Εξώστη.
1: Sky 100,3. Καλή σας ημέρα.
3: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Είμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu. Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του Καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο Καριέρα.gr.
4: Το κύμα ενέργεια στις Enerwave

0: πάλι πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Energwave. Energwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: 6 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια

0: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα. Μια τεράστια παρέα. Μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία.

0: κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
0: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζεται. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317 300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Αλφα 88,6.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.

0: έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
2: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής, 5 έτη, 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.
3: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές

0: του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Α 88,6.

0: www.mynavigation.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
2: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211. Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
3: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
2: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αειδόνι της ζωής σου.
4: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
9: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφοί Πούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφοί Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας. 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
10: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
11: Α. 88.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.gr.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
0: Αλφα Ράδιο 88,6. Και τώρα η αναλυτική παρουσίαση των σημαντικότερων γεγονότων της τοπικής και πανελλαδικής επικαιρότητας.
2: Καλώς σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Μεσημέρι Τρίτης. 8 του Σεπτεμβρίου. Ένα ζεστό μεσημέρι με τα δεδομένα τα φθινοπορεινά. Με τη θερμοκρασία τώρα πλέον να είναι κάτω από τους 30 βαθμούς Κελσίου και έτσι θα είναι μέχρι και το τέλος της εβδομάδος. Το Σαββατοκύριακο θα τσιμπήσει λίγο παραπάνω. Ίσως για τους περισσότερους από μας να είναι η ευκαιρία για τα τελευταία μπάνια, τα καλοκαιρινά, φθινοπορεινά.

Σήμερα θα κοιμανθούμε, θα κινηθούμε μάλλον και στην τοπική επικαιρότητα, αλλά θα κοιτάξουμε και τι συμβαίνει και στη γειτονιά μας. Τι συμβαίνει κυρίως με τα ελληνοτουρκικά. Τα σύννεφα πάνω από το Αιγαίο γίνονται όλο και πιο βαριά. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε σε περίπου 3-4 λεπτάκια να έχουμε μια πρώτη κουβέντα για αυτό το θέμα. Ενώ βεβαίως, όπως είπαμε, θα κοιμανθούμε και στην τοπική και όχι μόνο επικαιρότητα με άξονα το ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής. Μετά τον Πρωθυπουργό, στη Θεσσαλονίκη

Μεταβαίνει ως συνηθίζεται μάλλον ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στην προκειμένη περίπτωση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και από ό,τι φαίνεται στο κίνημα αλλαγής, το ΠΑΣΟΚ, θέλουν να έχουν την ίδια παρουσία με το κυβερνητικό επιτελείο, δηλαδή όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο θα έχουμε επισκέψεις μεθαύριο στην Καβάλα. Κάπως έτσι θα κοιμανθούμε σήμερα. Και να πούμε απλά για τον απόϊχο της πυρκαγιάς που είχαμε στο Ελαιοχώρι χθες το πρωί. Η φωτιά έκαψε περίπου 30 με 40 στρέμματα θαμνόδους και δασικής έκτασης πεύκα. Και εννοείται πως το κακό δεν έγινε χειρότερο μετά από την επέμβαση πρώτα των ντόπιων εκεί, των αγροτών με τα μηχανήματά τους, στη συνέχεια με τις επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και ακολούθως με τα εναέρια μέσα, δύο ελικόπτερα και ένα αεροσκάφος. Ένα εκ των οποίων των ελικοπτέρων επιχείρησε μια αναγκαστική προσγείωση εκεί στο ποδοσφαιρικό γήπεδο του Ελαιοχωρίου, γιατί η άκρη του έλικα βρήκε από ό,τι φαίνεται σε κάποιο δέντρο. Όλα καλά όμως. Το γλιτώσαμε. Πάμε γρήγορα στις διαφημίσεις και μπαίνουμε στο μενού της εκπομπής.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937 401 199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μια ζωή.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Α 88,6.

0: Επιστρέψαμε. Και πάμε κατευθείαν να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον πρέσβη επί τιμή. Τον κύριο Γιώργο Αϊφαντή. Καλό σας μεσημέρι από την Καβάλα, κύριε πρέσβη.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, θέλουμε λίγο έτσι την δική σας ανάλυση, τη δική σας ματιά, σκοπιά, με βάση τα τελευταία, τις τελευταίες εξελίξεις. Τα ελληνοτουρκικά έχουμε και περιόδους που έχουμε ύφεση στις σχέσεις. Τώρα φαίνεται ότι τα σύννεφα πάνω από το Αιγαίο γίνονται όλο και πιο βαριά. Και βεβαίως με άξονα αυτή την απόφαση, αν θα προχωρήσει η χώρα μας, θα το δούμε στην διασύνδεση με την Κύπρο, το καλώδιο όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε. Είχαμε προσφάτως και μια επίσκεψη που κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα ήταν και στο, έτσι, δεν θα πω, ήταν στην επικαιρότητα του κυρίου Καλίν, του επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας στην Ελλάδα, είδε τον ομολογό του τον Έλληνα, πέρασε κατά το μαξί μου. Και από εκεί έχουν γίνει πολλές αναλύσεις το τι υπόθηκε σε αυτή την κουβέντα, κύριε Αϊφαντή. Εσείς τι πιστεύετε, ήταν μια επίσκεψη προειδοποίηση των Τούρκων?
1: Έχετε δίκιο, ναι, ήταν μια επίσκεψη για να μεταφερθεί ένα μήνυμα το οποίο δεν μπορούσε να μεταφερθεί, δεν ήταν πρόσφορο να μεταφερθεί με άλλο τρόπο, γιατί το κρίσιμο ήταν ότι ο κύριος Καλίν ήθελε να μεταφέρει στον πρόεδρο Ερντογάν την αντίδραση των Ελλήνων συνομιλητών σε αυτά που τους είπε. Δεν είναι συνηθισμένο πράγμα.
0: Ακριβώς.
1: Πρώτη φορά, ναι, έρχεται ο αρχηγός και ήρθε των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες λειτουργούν ως βραχίωνας των στρατιωτικών επεμβάσεων της Τουρκίας στην περιοχή της, οι οποίες με τη σειρά τους είναι κομμάτι της εξωτερικής της πολιτικής. Δηλαδή η Τουρκία χρησιμοποιεί την εξωτερική της πολιτική, την διάσταση των ενόπλων δυνάμεων και των μυστικών υπηρεσιών που έχει. Παράδειγμα αυτά που έκανε στη Σύρια.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν ήρθε εδώ και έδωσε ένα μήνυμα. Το μήνυμα είναι να μείνουν τα νησιά του Αιγαίου ως έχουν, δηλαδή ανυπεράσπιστα απέναντι στους τουρκικούς πυράβλους και στα τουρκικά μη επανδρωμένα οχήματα, τα drones, και επίσης στο πλαίσιο της ευρύτερης σύγκρουσης η οποία έχει αρχίσει να ξεσπάει ανάμεσα στη Τουρκία και Ισραήλ και η οποία αναπόφευκτα, είτε το θέλουμε εμείς, είτε το μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, θα επεκταθεί και στην Κύπρο με πρωτοβουλία των Ισραηλινών, δηλαδή θα χτυπήσουν
0: τα κατεχόμενα.
1: Τα κατεχόμενα.
0: Μάλιστα.
1: Τις βάσεις των μη επανδρομένων που έχουν εγκαταστήσει οι Τούρκοι με εμβέλεια.
0: Και στο Ισραήλ. Σωστά.
1: Στο Ισραήλ, τις στρατμούς υποκλοπών πάνω στο πενταδάχτυλο, τα ραντάρ και ενδεχομένως και τα τεθωρακισμένα και το πυροβολικό που υπάρχει εκεί. Τα οποία είναι εξαιρετικά ευάλωτα γιατί είναι σε πολλά πράγματα σε πολύ στενό χώρο. Αυτά η Ισραηλινή αεροπορία θα τα πλήξει, διότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει κανένας Ισραηλινός διοικητής στο Λίβανο και στη Συρία την κατάσταση έχοντας ακάλυπτο το αριστερό του πλευρό. Συνεπώς, είτε θέλει ο πρόεδρος Χρυστοδουλίδης, είτε όχι. Είτε θέλει ο Μητσοτάκης, είτε όχι. Οι Ισραηλινοί θα κάνουν την κατάλληλη στιγμή τη δουλειά τους. Αυτό το γνωρίζουν οι Τούρκοι. Και γι' αυτό κάνουν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι μετακινούν τους S-400 τα Συριακά σύνορα. Φύγαν από την Άγκυρα οι δύο πυροβολαρχίες που υπήρχαν και πήγαν και αναπτύχθηκαν εκεί. Διότι αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο μπορεί να προβληματίσει την Ισραηλινή αεροπορία. Από την άλλη πλευρά, έστειλε τον Ιμπραήμ Καλίν εδώ να μας πει να μην τολμήσουμε να κουνηθούμε. Και η Ελλάδα θα βρεθεί σε περίπτωση δηλαδή που οι Ισραηλινοί πλήξουν τα κατεχόμενα στο πλαίσιο της ανταλλαγής χτυπημάτων που θα υπάρχουν ανάμεσα σε Ισραήλ και Τουρκία, στη Συρία, ενδεχομένως στο Λίβανο και στα κατεχόμενα.
0: Ναι.
1: Η απάντηση των Τούρκων στην Κύπρο θα είναι να προελάσουν.

0: Α, μάλιστα.
1: Για να, γιατί εκεί έχουν το αποφασιστικό πλεονέκτημα. Ήρθε λοιπόν ο Καλίν και μας είπε να κάτσουμε στα αυγά μας. Και το μεγάλο ερώτημα, το οποίο όλοι οι εθναμίντορες που έχουν βγει τώρα στα κανάλια, μέχρι και ο Φλωρίδης έγινε εθναμίντορ, δεν βλέπω. Η Ελλάδα έχει εγγυηθεί την ακεραιότητα.
0: Βεβαίως, είναι εγγυήτρια δύναμη. Εννοείται.
1: Ακριβώς. Θα κάνει για δεύτερη φορά μετά το 1974 την Πάπια. Λοιπόν,
0: δεν μας παίρνει, κύριε Πρέσβη, δεν μας παίρνει δεύτερη φορά. Νομίζω.
1: Δεν ξέρω. Έχω την εντύπωση ότι τους κυβερνώντες τους παίρνει και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη.
0: Δεν ξέρω ποιος πρωθυπουργός θα το κάνει αυτό και θα σταθεί στη θέση του.
1: Αυτοί οι άνθρωποι προέρχονται από μια άλλη Ελλάδα. Είμαστε δύο έθνη με ένα κοινό όνομα. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Θα δώσουμε το Καστελόριζο για να κρατήσουμε την Κρήτη, όπως έχει πει η κυρία Μπακογιάννη. Να μην είμαστε μοναχοφάιδες, όπως έχει πει ο κύριος Κοντζιάς. Ο κύριος Τσίπρας που δεν γνωρίζει
0: τα σύνορα.
1: Υπάρχει η Τουρκία. Και υπάρχει και ο ελληνικός λαός από την άλλη πλευρά, αυτός ο οποίος θέλει να υπερασπίσει τα σύνορά του, θέλει να υπερασπίσει να αποκαταστήσει το Αύγουστο 1974 στην Κύπρο, αφού θα ξεσπάσει εκεί η σύγκρουση, δεν μπορεί να μείνει η Ελλάδα αμέτωχη. Λοιπόν, η Κυπριακή Εθνοφρουρά θα βρεθεί ξαφνικά επίσης όρις με τα τουρκικά στρατεύματα, αν δεν έχουν αυτά αεροπορική κάλυψη, διότι θα κυριαρχεί η Ισραηλινή αεροπορία. Εάν το πυροβολικό και τα τεθωρακισμένα που τα έχουν κυριολεκτικά παρκάρει, έχουν τόσα πολλά και τόσο στενό χώρο που είναι αστείο για τους Ισραηλινούς να τα πλήξουν. Θα βρεθούν λοιπόν χωρίς το αποφασιστικό πλεονέκτημα οι Τούρκοι. Και η μόνη λύση που θα έχουν θα είναι να προχωρήσουν προς νότο. Τι θα κάνει η Εθνοφρουρά, η Κυπριακή Εθνοφρουρά, ό,τι είναι να κάνει θα το κάνει μόνη της. Εδώ λοιπόν μπαίνουν ζητήματα τα οποία υπερβαίνουν κατά πολύ τους διάφορους Έλληνες πολιτικούς, οι οποίοι τι μας λένε, ας πούμε, ότι ο Μεν Γεωργιάδης, ότι η εθνική μας ανεξαρτησία οφείλεται στο Ισραήλ και η ελευθερία μας. Ο Δε Φλωρίδης, ότι αν πέσει ο Μητσοτάκης θα μπουκάνουν οι Τούρκοι. Ανταποκρίνονται αυτοί οι άνθρωποι στον φόβο που έχει ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, αυτοί που τρώνε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτοί που τρώνε από τον τουρισμό, αυτοί που τρώνε από μια σειρά σκάνδαλα και θέλουν την ησυχία τους για να μπορούν να μασάνε και να μυρικάζουν με την άνεσή τους, απευθύνονται σε αυτούς. Μα αυτή δεν είναι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού.
0: Είναι σίγουρα δεν είναι.
1: Ένας στους πέντε, ναι.
0: Αλλά σίγουρα
1: αυτή
0: δεν είναι.
1: Αυτή είναι το ακροατήριο της σημερινής κυβέρνησης.
0: Για να καταλάβω, κύριε Πρέσβη, εσείς μας λέτε ότι αυτή η μειοψηφία τελικά θα πάρει αποφάσεις.
1: Είναι στα πράγματα αυτή η μειοψηφία.
0: Ναι, και θα πάρει αποφάσεις απέναντι από την πλειοψηφία που δεν θα τις θέλει η πλειοψηφία. Θα το κάνει αυτή και θα σταθεί στη θέση της.
1: Να σας πω εσείς, το 1974, τόσο τον Ιούλιο όσο και τον Αύγουστο, η πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν ήθελε να σηκώσουμε τα χέρια ψηλά. Έγινε το έγκλημα της ανατροπής του Μακαρίου. Το έπραξαν αυτοί που ξέρουμε ότι το έπραξαν, οι Ιωαννίδης και η Χούντα. Βρήκαν αφορμή οι Τούρκοι να αποβιβαστούν. Εγώ δεν θυμάμαι τότε, ήμουν 19 ετών. Δεν θυμάμαι να έλεγε ο κόσμος να προχωρήσουν οι άνθρωποι, τι μας κόφτει, δεν είναι δουλειά μας.
0: Δηλαδή στην ουσία φοβόμαστε ότι εξακολουθεί να κείται μακριά η Κύπρος, όπως έλεγε ο Καραμαλής.
1: Όμως ήθελε. Κάποιοι άλλοι λοιπόν του είπαν ότι δεν πρέπει να διαταραχθεί η συνοχή του ΝΑΤΟ. Και εφήβραν το σύνθημα ότι η Κύπρος κείται μακρά. Ο κόσμος λοιπόν τότε και τώρα θέλει να αμυνθεί του ελληνισμού και των πατρίων εδαφών. Το ζήτημα είναι ότι οι κυβερνώντες, αυτοί που κυβερνούν με εργαλείο τη διαφθορά και οι πρετοριανοί τους, φοβούνται μη χάσουν την κουτάλα. Διότι για μία σύγκρουση, η οποία δεν θα είναι περιορισμένη σε χρονική έκταση, η Ελλάδα και η Τουρκία δεν θα έχουν μία σημειακή σύγκρουση όπως θα

0: ήμια διάρκειας λίγων ωρών. Η τουρκική στρατηγική που στηρίζεται στους αριθμούς, στην έκταση, στο μεγάλο απόθεμα πυρομαχικών, θα οδηγήσει σε μια σύγκρουση με σύντομα επαναλαμβανόμενα χτυπήματα σε βάθος χρόνου. Αυτό που δεν μπορεί να αντέξει η Ελλάδα, η οποία έχει ξεπλύνει το απόθεμα πυρομαχικών προς Ουκρανία, προς Κατάρ κτλ. Αυτή είναι η τουρκική στρατηγική, να μας πάνε σε μια παρατεταμένη κρίση με ανταλλαγή χτυπημάτων και ενδιαμέσως με απειλές και προσκλήσεις να προσέλθουμε δίχως παντελόνι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αυτή είναι η τακτική με την οποία ευλόγως οι γείτονες θεωρούν ότι θα κάμψουν το ελληνικό πολιτικό σύστημα και θα πάρουν αυτά που θέλουν, θα πέσουν και 2-3 χαστούκια, αλλά αυτά έχει ζωή. Λοιπόν, η ελληνική πλευρά βγαίνουν και θριαμβολογούν διάφοροι άνθρωποι στις τηλεοράσεις, ας πούμε, και τα λοιπά, τους βλέπω και ότι είμαστε πανίσχυροι, ότι είμαστε έτσι, ότι είμαστε αλλιώς. Αν ήμασταν όπως περιγράφουν πανίσχυροι και διπλωματικά ισχυροί με συμμαχίες κτλ., η Τουρκία δεν θα τολμούσε να εκφέρει αυτές τις απειλές.
1: Αυτά δεν τα λένε μόνο όμως οι αναλυτές, τα λένε και στρατιωτικοί, η ηγεσία, αυτοί που έχουν φύγει και εξακολουθούν για την ηγεσία στη στρατιωτική, λέω, που λένε τα ίδια για την αποτρεπτική δύναμη της χώρας μας. Εντάξει, οι πολιτικοί και κάποιοι διπλωμάτες μπορεί να τα λένε. Όταν τα λένε οι στρατιωτικοί, έχει άλλο βάρος αυτό.
0: Αυτοί καλύπτουν τις αμαρτίες τους. Εάν η Ελλάδα είχε στρατιωτικό πλεονέκτημα, δεν είναι παλαβή του. Θα τολμούσαν να χρησιμοποιήσουν στρατιωτικές απειλές. Εάν η Ελλάδα δεν τολμάει να καταρρύψει ένα τουρκικό ντρόουν το οποίο περιφέρεται πάνω από το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης και φωνάζει 2F-16 να το συνοδεύσουν, λέει, προς την Τουρκία. Δηλαδή αυτό το πράγμα, μεγαλύτερη ψευτήλα πρώτον δεν υπάρχει. Δεύτερον, τι μήνυμα δίνει στους απέναντι? Ότι φοβόμαστε να καταρρύψουμε ένα μηχάνημα επειδή είναι δικό του. Γιατί φοβόμαστε? Εάν ήμασταν ισχυροί θα το καταρρύπταμε και όποιος ήθελε να ζητήσει λογαριασμό καλώς να κοπιάσει.
1: Κύριε Πρέσβη, τώρα σας ακούω. Είμαι πολύ θορυβημένος από αυτά που ακούς.
0: Είμαι υπεύθυνος, υπεύθυνα ως επαγγελματίας.
1: Σας ακούω, επαναλαμβάνω. Και τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα? Πώς πρέπει να κινηθούμε σήμερα με την άποψή σας?
0: Αρχίζει αλλάζοντας προπονητή η ομάδα. Αυτή η ομάδα, έτσι όπως είναι στημένη, και στο διπλωματικό επίπεδο και στο στρατιωτικό επίπεδο, τινείται ανάμεσα σε 0-0 και 4 βάρος της. Δεν έχει αποτροπή. Ο Γεραπετρίτης προσκυνούσε τον Ερντογάν μέσα στο ελληνικό προεδρικό μέτωπο. Αυτός ο άνθρωπος θα εμπνεύσει αποφασιστικότητα στον ελληνικό λαό, στους Τρίτους, στους Τούρκους?
1: Αυτός που πραγματικά έσκυψε το κεφάλι λέει ότι δεν θα κάνουμε πίσω. Όπως και ο Μητσοτάκης είπε στη ΔΕΘΕ, δεν θα κάνουμε πίσω.
0: Είναι και ο ίδιος που μας έλεγε ότι υπήρχε μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, ότι υπήρχε τηλεδιοίκηση. Δεν τον θυμάστε? Τα Τέμπη.
1: Για το επιτελικό κράτος μιλάτε και για την... Ναι.
0: Όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν εμετρήθησαν, εζυγίστησαν και ευρέθησαν τραγικά ελλιπείς. Πρέπει με την ψήφο του ελληνικού λαού να αποχωρήσουν και να έρθουν άλλοι. Αρχίζουμε από αυτό. Και από εκεί και μετά βέβαια χρειάζεται αγώνας παρατεταμένης ταχύτητας προς δύο μέτωπα. Το ένα είναι να αποκαταστήσουμε τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας και γι' αυτό το λόγο πρέπει να δημιουργήσουμε αποτροπή. Πρέπει δηλαδή να ενισχύσουμε τα νησιά με εκείνα τα οπλικά συστήματα τα οποία θα έκαναν αδιανόητη στους Τούρκους τη σκέψη να πλήξουν ένα εξ αυτών ή δύο εξ αυτών ταυτοχρόνως. Ένα λοιπόν το κρατούμενο, το βλέπουμε αυτή τη στιγμή να γίνεται, να υπάρχει, να συμβαίνει αυτό στα στενά του Ορμούς, όπου ένα αδύνατο κράτος δίχως αεροπορία έχει πετύχει τεράστια πολιτικά και στρατιωτικά πλεονεκτήματα με τη μέθοδο της άρνησης περιοχής. Δηλαδή κανείς δεν μπορεί να περάσει από αυτό το

0: μέρος από αυτά τα στενά, αν το Ιράν δεν συμφωνεί.
1: Ούτε και οι ίδιοι βεβαίως μπορούν να περάσουν, έτσι να το πούμε, να είμαστε...
0: Προφανές είναι αυτό. Αλλά θέλω να πω ότι τα έχουν βάλει με τη μεγαλύτερη υπερδύναμη που υπάρχει στον κόσμο. Και έχουν πετύχει. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο σύγχρονος πόλεμος επιτρέπει στους αδύνατους να πετύχουν σε συγκεκριμένα πεδία αναμέτρησης, όπως είναι το Αιγαίο, με την κατάλληλη συμπεριφορά και με την κατάλληλη προετοιμασία της ελληνικής κοινωνίας, η οποία είναι αυτή τη στιγμή σερβίρει τους τουρίστες, διότι από αυτό και μόνον ζει, γιατί βλέπετε τι γίνεται στη Λέσβο. Τρεις πυλώνες ήταν η τοπική οικονομία, τουρισμός, κτηνοτροφία, ελαιοκομεία. Η κτηνοτροφία τώρα διαλύεται συνειδητά από το ελληνικό κράτος. Να τους πρόξουμε και αυτούς στον τουρισμό. Ο οποίος τουρισμός στη Λέσβο κατά 50% εξαρτάται από τους απέναντι, ιδίως το χειμώνα. Άρα, εδώ πέρα τίθενται μεγάλα ζητήματα για το πού θα πάει η χώρα τα επόμενα 5-6 χρόνια. Αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να τα διαχειριστούν οι άνθρωποι που επί 7 χρόνια κυβερνάνε και θυμήθηκαν να παραγγείλουν το σύστημα αεράμινας, ναι, λίγο πριν τις εκλογές. Το σύστημα αυτό υπάρχει εδώ και 12 χρόνια στο Ισραήλ. Η Κύπρος τους πήρα το σύστημα μεσαίου βεληνικούς, γιατί εμείς πήραμε 3 συστήματα για κοντινή άμυνα, μεσαία άμυνα και άμυνα σε μεγάλο σε μεγάλη ακτίνα. Η μεσαία ακτίνα, το σύστημα Μπάρακ, η Κύπρος το έχει εγκαταστήσει. Έχει παραγγείλει εδώ και 1,5 χρόνο και το έχει παραλάβει και το έχει εγκαταστήσει. Βέβαια, η Κύπρος είναι μικρή γεωγραφικά κτλ. Εμείς θυμηθήκαμε να το παραγγείλουμε λίγο πριν τις εκλογές, για ψηφαλάκια.
1: Και αυτό εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής, έτσι.
0: Αν κανείς είχε γνήσια ανησυχία από τους κυβερνώντες για το έλλειμμα αεράμινας που έχουμε και για το ότι δεν έχουμε απάντηση στα τουρκικά ντρόουν, σε τουρκικούς πυράβλους που τους παράγουν οι ίδιοι και έχουν μεγάλο απόθεμα, θα είχε φροντίσει να το εγκαταστήσει σταδιακά πολύ νωρίτερα. Γιατί τώρα το πληρώσαμε και θα το παραλάβουμε μετά 35 μήνες, σε 3 χρόνια δηλαδή. Διότι δεν είναι ένα απλό σύστημα. Δεν είναι η Ελλάδα, είναι ο πρώτος εκτεταμένος χώρος που καλείται αυτό το σύστημα να καλύψει. Χρειάζονται πολλές μετατροπές. Ο ίδιος ο κατασκευαστής ζήτησε 35 μήνες, όχι για να το παραδώσει, τιμοπαράδοτο είναι.
1: Για αλλά να για να πάει στις ρυθμίσεις της χώρας.
0: Και να το κάνει λειτουργικό. Να αποτρέπει την πλειονότητα, τη συντριπτική πλειονότητα των εισερχομένων βλημάτων. Ιδίως σε περιοχές οι οποίες είναι ευάλωτες. Άρα, γιατί παραμονές των εκλογών. Σήμερα ο κύριος Δένδιας ανακοινώνει με τα Ραντατζούμ ότι θα πάει να υπογράψει μια συμφωνία για 2 ιταλικές φρεγάτες, την πρώτη των οποίων θα παραλάβουμε στο τέλος του 28, το φθινόπωρο του 28 ή την άλλη του 29. Και θα θέλουν μετασκευή. Θα θέλουν εξυγχρονισμό μέσης ζωής, είναι πλοία 15 και 16 ετών. Πρέπει λοιπόν αυτά τα πλοία πριν τα παραλάβουν, πριν τα εντάξουμε στο στόλο, θέλουν εξυγχρονισμό και αλλαγή οπλικών συστημάτων, διότι οι Ιταλοί είχαν δώσει έμφαση σε άλλα ζητήματα από αυτά που απασχολούν εμάς. Είναι εφικτή η μετατροπή και
1: αλλά χρόνος δεν υπάρχει από ό,τι μας λέτε.
0: Θα τα πάρουμε, δηλαδή θα ενταχθούν και θα γίνουν μάχημα στο στόλο σε τέσσερα χρόνια, 29 με 30. Και η ενιοδένειας και η τίτλοι που διαβάζω σήμερα σε όλες τα κανάλια είναι ότι εντάσσονται στο πολεμικό οι δύο Μπεργκαμίνοι. Δεν εντάσσονται. Πουθενά δεν εντάσσονται. Επιχειρούμε στο πολεμικό ναυτικό με πλοία 40 και 50 ετών. Αυτά αντιμετωπίζουν σήμερα τις απειλές. Και ένα νεότευκτο, η φρεγάτα ο Κίμων, για την οποία καθώς είναι μόνη της, είναι εύκολο οι Τούρκοι με τους πυράβλους που έχουν, με τα θαλάσσια ντρόουν που έχουν, να μην τις επιτρέψουν να παρέμβει αποφασιστικά

0: εκεί που θα την είχαμε ανάγκη, ιδίως δηλαδή στην περιοχή του, του Κασταλλορίζου. Αν ποτέ ξεσπάσουν συμπέρασμα.
1: Ναι, και μπαίνουμε, θα κλείσουμε γιατί δεν έχουμε περισσότερο χρόνο, ναι, κύριε Πρέσβη. Ναι.
0: Μπαίνουμε σε μια εποχή προδιαγεγραμμένης προαναγγελθήσης συγκρούσης με την Τουρκία. Δεν θα είναι ένα 48 ώρα. Θα είναι πολλά επαναλαμβανόμενα σε βάθος χρόνου 48 ώρα, τα οποία θα γονατίσουν και την οικονομία μας και την αντοχή του πολιτικού μας συστήματος. Ελπίζω όχι του ελληνικού λαού. Θα πρέπει ο ελληνικός λαός να χρησιμοποιήσει τις θεσμικές διαδικασίες, δηλαδή τις εκλογές, για να, και να προκρίνει ανθρώπους που είναι κατάλληλοι να χειριστούν τις εξελίξεις, τις κοσμογονικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Καλώς. Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα, κύριε Πρέσβη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλό μεσημέρι, την καλημέρα μου σε εσάς και στους ακροατές.
1: Ήταν ο πρέσβης επιθυμεί, ο Γιώργος Αϊφαντής. Χυμαρόδης ο λόγος του. Βεβαίως με μια έτσι, λογική και μια φιλοσοφία που εντάξει, την ακούμε, τη σεβόμαστε. Πολλές φορές δεν συμφωνούμε, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με το ότι αυτό το πολιτικό προσωπικό που είναι αυτή τη στιγμή στην ηγεσία της χώρας, δεν είναι και τόσο πρόθυμο να σηκώσει αυτό που λέμε το ανάστημα στην τουρκική πλευρά, όταν και εφόσον το απαιτήσουν οι περιστάσεις. Γιατί, όχι γιατί το προβλέπουμε, έτσι, όχι γιατί έχουμε τεράστια εμπιστοσύνη σε αυτό το προσωπικό, αλλά γιατί πιστεύουμε ότι επειδή ακριβώς γνωρίζει τις διαθέσεις της ελληνικής κοινή γνώμης, της ελληνικής κοινωνίας, δεν θα τολμήσει να κάνει ό,τι έγινε για παράδειγμα το 1974. Και αν το κάνει, θα ξέρει ότι δεν θα μακροημερεύσει σε αυτή τη θέση που θέλει τόσο μπορεί να είναι. Και από αυτόν ακριβώς το λόγο πιστεύω ότι αυτό το ανάστημα κάποια στιγμή θα αρθωθεί. Και από την άλλη πλευρά, βεβαίως, να μην υποτιμούμε τον αντίπαλο, τον εχθρό. Εχθρός είναι, τι να το κάνουμε, αυτή είναι αλήθεια. Όμως να μην υπερτιμούμε τις δυνατότητές του. Να μην υπερτιμούμε το πόσο δυνατός είναι, γνωρίζοντας την κατάσταση που επικρατεί κυρίως στην αεροπορία, έτσι, και πώς η δική μας η δύναμη στον αέρα μπορεί να παίξει σημαντικότατο ρόλο, εάν και εφόσον και ομιγένετο χρειαστεί. Τώρα, μας περιέγραψε ο κύριος Αϊφαντής ένα σενάριο που δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα. Οι Ισραηλοί κάλλιστα θα μπορούσαν να εμπλέξουν την Κύπρο στην διένεξή τους με την Τουρκία, η οποία ναι κλιμακώνεται, αλλά μέχρι να κορυφωθεί, και αν κορυφωθεί, δεν είναι πρώτο πυλόν αυτό. Είναι κάποια σενάρια που και αυτά παίζουν, επαναλαμβάνω, στο τραπέζι και συζητιούνται, αλλά είναι μέσα σε ένα βάθος χρόνου. Και βεβαίως οι Ισραηλοί ξέρουν πολύ καλά ότι αν ανοίξουν τον ασκό του αιώλου με την Τουρκία, η Τουρκία δεν είναι ούτε Ιράκ, δεν είναι ούτε Περσία. Έτσι, Ιράν. Έχει δυνατότητες, τις ξέρουν πολύ καλά, ξέρουν που θα χτυπήσουν και ένα από το σημείο που μπορεί να χτυπήσουν, ναι, είναι και η Κύπρος, η κατεχόμενη Κύπρος. Και από εκεί βεβαίως ανοίγουν πολλά έτσι, παράθυρα για να εξελιχθεί η κρίση. Εγώ το δικό μου συμπέρασμα είναι ότι ναι, ίσως έχουμε αργήσει, όχι ίσως, έχουμε αργήσει στον εξοπλισμό της χώρας. Προχωράμε όμως προς αυτή την κατεύθυνση. Το γεγονός ότι η Τουρκία εκνευρίζεται είναι, κατά την άποψή μου, ένα δείγμα ότι πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά αυτή η κρίση και αυτά τα γεγονότα που μπορεί να κορυφωθούν, το ένα θα φέρει το άλλο, για παράδειγμα Τουρκία-Ισραήλ, και μπορεί να επηρεάσει και εμάς, δεν είναι ζήτημα μηνών. Είναι κάποια στιγμή στο μέλλον και μακάρι, επαναλαμβάνω, να μην φτάσουμε σε αυτό. Μακάρι να βρούμε μια άλλη οδό. Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών

Μάμη, εδώ και 40 χρόνια βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937-401-199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μια ζωή.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
4: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα.
5: Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας.
4: Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές.
5: Όλα σε ένα σημείο.
4: Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης.
5: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
6: Πινακότη, πινακότη, από τα λόμουτα αυτή.
7: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφθείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 Εναντίικα στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
8: Αλφα 88,6.
9: Επανήλθαμε. Επανήλθαμε και αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον εκπρόσωπο τύπου της Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής στην Καβάλα, τον Σπύρο Κατσικαρώνη. Καλό μεσημέρι, κύριε Κατσικαρώνη.
10: Καλό μεσημέρι σε όλους όσους μας ακούν.
9: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τα του ΠΑΣΟΚ. Και μετά θα πάμε σε αυτά και το σχολιασμό αυτού που ακούστηκαν από τον Πρωθυπουργό στην ΔΕΘ. Γιατί τώρα είναι η σειρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την ΔΕΘ. Έρχεται ο Νίκος Αντουλάκης στη Θεσσαλονίκη, έρχονται

0: κλιμάκια από στελέχη του κόμματος σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς, γιατί έχουμε οργανώσει πλέον, όπως έχετε δει και από το προηγούμενο διάστημα, τις εξορμήσεις μας προς κάθε κέντρο που υπάρχει στην Ελλάδα, προκειμένου να κάνουμε ένα ανοιχτό διάλογο με όλη την ελληνική κοινωνία, να συλλέγουμε συνεχώς τα προβλήματα και φυσικά να μην είμαστε εκεί μόνο την προεκλογική περίοδο, άρα να μπορούμε να συνέχεια να έχουμε την επαφή με τους πολίτες για να συνεχίζουμε να διαμορφώνουμε τις προτάσεις μαζί τους. Γιατί το νόημα είναι ότι πρέπει να διαμορφωθούν προτάσεις για την ίδια την ελληνική κοινωνία από τους ίδιους τους πολίτες.
0: Μάλιστα. Τώρα σε αυτό το πλαίσιο και εν ώψη της ΔΕΘ θα έχουμε επισκέψεις στην Καβάλα.
1: Έτσι ακριβώς. Θα έρθει στην Καβάλα ένα κλιμάκι του Πασόκ αποτελούμενο από τον Νίκο, από τον Μανώλη τον Χριστοδουλάκη. Συγγνώμη, μπερδευόμουν με τον πρόεδρο τον Νίκο Χριστοδουλάκη. και φυσικά την κυρία Κουκουδάκη. Προκειμένου να συναντήσει κάποιους φορείς όπως είναι το εμπορικό επιμελητήριο, όπως είναι φυσικά το δήμαρχο Καβάλας και τον αντιδήμαρχο και τους αντιδήμαρχους θα είναι εκεί πέρα, το νομαρχιακό τμήμα Τσεδεδί και τον εμπορικό σύλλογο της περιοχής και φυσικά να κάνει μια επαφή με την τοπική κοινωνία για κάποιους από τους καταστηματάρχους.
0: Μάλιστα. Τώρα, δεν ξέρω, είναι ήθιστο όπως είπαμε ο αρχικός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να πηγαίνει μετά τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Τι αναμένουμε να ακούσουμε από τον επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη, κύριε Κατσικαρώνη?
1: Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε διαμορφώσει ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο προγραμμάτων, το οποίο παρουσίασε και πέρσι τη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης και φυσικά μέσα σε αυτό βλέπουμε ότι, επιτρέψτε να πω, το κοπιάρουν, το αντιγράφουν και ο Άλεξ ο Τσίπρας, αλλά και η κυβέρνηση, πολλές από τις προτάσεις τις οποίες έχουμε καταθέσει τα προηγούμενα διαστήματα του ΠΑΣΟΚ. Φαίνεται λοιπόν ότι είτε θα υλοποιηθούν από την κυβέρνηση, γιατί επανήλθαν στον κόσμο της πραγματικότητας και του ρεαλισμού, και απ' την άλλη βλέπουμε άλλα ενδυνάμει κόμματα να προσπαθούν να μας αντιγράψουν. Αυτές οι προτάσεις είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες. Ενδεικτικά έχουμε αναφέρει φυσικά το 13ο μισθό και τη 13η σύνταξη, το νέο ΕΚΑΣ που θέλουμε για τους χαμηλούς συνταξιούχους, τη ρύθμιση των 120 δόσεων. Έχουμε ένα τεράστιο πλέγμα προτάσεων, τις οποίες διαμορφώνουμε συνέχεια και καθημερινά και είναι ανεβασμένες και το site του κόμματος, αλλά και συνέχεια αυτό κάνουμε και με την επαφή μας με τους πολίτες. Προσπαθούμε λοιπόν να τους μεταφέρουμε ολόκληρη τη θέση του ΠΑΣΟΚ για κάθε ζήτημα το οποίο υπάρχει, από την παιδεία, από την εξωτερική πολιτική, από την υγεία, μέχρι τον οποιοδήποτε κομμάτι. Φυσικά θα δούμε τον Νίκο Ανδρουλάκη να παρουσιάζει ακόμα περισσότερο τις προτάσεις τις οποίες έχουν διαμορφωθεί για το στεγαστικό, για το δημογραφικό, για κάθε πρόβλημα το οποίο ταλανίζει αυτή τη στιγμή την ελληνική κοινωνία.
0: Ναι, είναι γεγονός και το έχω διαβάσει από σχολιασμού και λίγο πολύ προσπαθώ και εγώ, δεν μπορώ να πω ότι είμαι γνώστης απολύτως του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, αλλά αρκετά από αυτά που προτείνει όντως είναι στο πλαίσιο ενός προγράμματος που καταθέτει στην ελληνική κοινωνία. Το ζήτημα είναι όμως, γενικώς να το πούμε, ότι έχει ένα καλό πρόγραμμα. Αλλά αυτό το πρόγραμμα γιατί δεν περνάει στον ενδυνάμει ψηφοφόρο? Γιατί το βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις ότι κοντράρεται το ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα για τη δεύτερη θέση.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το ακούω ως μια άποψη που υπάρχει, αλλά εμένα η πραγματικότητά μου, καθώς συναντάω συνεχόμενα τους πολίτες, δεν δείχνει κάτι τέτοιο. Πολλοί φαίνεται όντως να επηρεάζονται από αυτά που ακούνε στις δημοσκοπήσεις, αλλά ο κόσμος του ρεαλισμού μου δείχνει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή μου δείχνουν πολίτες που θέλουν σοβαρότητα, πολίτες που θέλουν συγκεκριμένο πρόγραμμα, πολίτες που θέλουν να δουν ένα καλύτερο μέλλον και για την ίδια την ζωή τους και για τη ζωή των παιδιών τους. Αυτό λοιπόν μπορούμε να το δούμε μέσα σε ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Γιατί αναφέρομαι μέσα σε αυτό το κομμάτι? Η κυβέρνηση είχε 8 χρόνια, μπορούσε να υλοποιήσει πολλά παραπάνω από αυτά που υλοποίησε και φαίνεται πλέον ότι είναι κουρασμένη και γι' αυτό έχει αρχίσει και πολλές φορές να κοπιάρει και το ίδιο μας το πρόγραμμα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη ΔΕΘ ότι θέλει να ιδρύσει αυτό τον αποτεμευτικό λογαριασμό.
0: Τον Κουμπαρά, ναι, όντως. Ναι.
1: Μια πρόταση που την είχε κάνει η ΑΕΜΝΗ στη Φόφη Γεννηματά το 2018. Έπρεπε δηλαδή μετά από 8 χρόνια να αναζητήσουν, ας πούμε, στο δικό μας το πρόγραμμα τι μπορούν να κάνουν παραπάνω. Αυτό τι θέλω να δείξω, μια κουρασμένη κυβέρνηση που δεν μπόρεσε να υλοποιήσει στο σύνολο του Ταμείου Ανάκαμψης και χάθηκαν τεράστια έργα για την ελληνική κοινωνία. Μια κουρασμένη κυβέρνηση η οποία φαίνεται πλέον ότι έχει τα εσωτερικά της προβλήματα και φαίνεται πλέον ώστε να μην μπορεί να θέσει ακόμα ψηλότερα τον πύχη για τη χώρα. Απ' την άλλη, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα δυνάμικο κόμμα το οποίο καθώς δημιουργήθηκε φυσικά φαίνεται ότι είχε μια αρχική επιρροή, αλλά απ' την άλλη φαίνεται από τις συγκεντρώσεις του και από το πλήθος του κόσμου.

0: οποίο μαζεύει, αλλά και από το πρόγραμμα το οποίο κοπιάρει από εμάς, ότι πλέον δεν μπορεί να δώσει κάτι παραπάνω. Ένας αποδοκιμασμένος πρωθυπουργός, που έχει χάσει, πρώην πρωθυπουργός, έχει χάσει αρκετές φορές εκλογικές αναμετρήσεις. Φαίνεται λοιπόν ότι η ελληνική κοινωνία χρειάζεται μια τεράστια αλλαγή και αυτή η αλλαγή έχει ξεκινήσει.
1: Μάλιστα. Αυτή η αλλαγή έχει ξεκινήσει. Είναι το, και έτσι τελειώνει η ανακοίνωση που βγάλατε και μου έκανε εντύπωση για την επίσκεψη Χριστοδουλάκη εδώ στην Καβάλα. Επιμένω όμως, γιατί έχουμε εργαλεία που μπορεί να έχουν ζητήματα αξιοπιστίας. Δεν το παραβλέπω. Υπάρχουν όμως αυτά τα εργαλεία που ονομάζονται δημοσκοπήσεις. Και όταν όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια συγκεκριμένη κατάσταση, κάτι σημαίνει αυτό και για το κόμμα σας.
0: Κοιτάξτε να δείτε, μπορούμε να επιμένουμε σε αυτό το κομμάτι και να έχετε δίκιο, αλλά η ελληνική κοινωνία πιστεύω ότι δεν λειτουργεί με πυροτεχνήματα και δεν λειτουργεί με εντυπωσιασμούς. Η ελληνική κοινωνία καταλαβαίνει ότι στη σοβαρότητά του ένα κόμμα το οποίο κατάλαβε τα λάθη του, διόρθωσε αυτά, έφτιαξε ένα πολύ σταθερό πρόγραμμα, ξαναγεννάει στην τοπική κοινωνία και την ζητάει να εμπιστευτεί ακόμα παραπάνω. Η εμπιστοσύνη στην ελληνική κοινωνία κερδίζεται μέρα-μέρα και βήμα-βήμα, δεν κερδίζεται από τη μία μέρα στην άλλη.
1: Ναι, όντως, αυτό είναι γεγονός, όπως επίσης και η γνώμη του κόσμου και για τους ηγέτες και για το πρόγραμμα και γενικότερα για κάποιο κόμμα δεν είναι από τη μία στιγμή στην άλλη, χτίζεται. Και όταν υπάρχουν αυτά τα αποτελέσματα, επαναλαμβάνω δημοσκοπικά, και αυτά δεν αλλάζουν, αυτή η περίφημη βελόνα που έχει κολλήσει, και αυτό είναι ένα στοιχείο. Τέλος πάντων, δικό σας ζήτημα, απλά ένα δικό μου σχόλιο. Εγώ θέλω το δικό σας σχόλιο, κύριε Κατσικαρώνη, αναφορικά με αυτά που ακούστηκαν από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ.
0: Κοιτάξτε να δείτε, ο Πρωθυπουργός φάνηκε να δείχνει ότι δεν μπορεί να πάει παραπάνω την ελληνική οικονομία. Τι θέλω να πω σε αυτό το κομμάτι. Έδωσε μέτρα πολύ, πολύ μικρά, προσπαθώντας φυσικά να καλύψει πάρα πολύ κόσμο από τη μία. Αλλά απ' την άλλη απέτυχε σε αυτό το πράγμα που ήθελε να κάνει. Θέλω να πω κάποια πράγματα ενδεικτικά. Όταν εμείς προτείναμε πέρσι την επαναφορά του 13ου μισθού για τους δημοσίους υπαλλήλους, ο Πρωθυπουργός έλεγε όχι ακόμα και σε τμηματικό 13ο μισθό. Και φαίνεται χτες ότι πρότεινε, ας πούμε, ένα επίδομα Χριστουγέννων για όλο το ευρύτερο δημόσιο στα 500 ευρώ. Όταν του λέγαμε για το αγροτικό πετρέλαιο, ένα πολύ συγκεκριμένο προτινόμενο μέτρο, μας έλεγε ότι κάτι τέτοιο μπορεί να ενισχύσει ακόμα περισσότερο το λαθρεμπόριο ή οτιδήποτε άλλο. Και φαίνεται λοιπόν ότι ασπάζεται πάλι την άποψή μας. Όταν του λέγαμε ότι πρέπει να ξαναεπαναδιατυπώσει τα τεκμήρια για τους ελεύθερους επαγγελματίες, φάνηκε στην αρχή να λέει ότι δεν παίρνει πίσω μέτρα η κυβέρνησή του, και όμως τις προάλλες στη ΔΕΘ πήρε μέτρα πίσω. Όταν του λέγαμε να κάνει τη θυμανισμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων, αυτός στην αρχή ήταν αρνητικός και όμως φάνηκε να προτείνει κάτι τέτοιο στη ΔΕΘ. Κι όμως, απ' την άλλη, όλο το πλέγμα των μέτρων του ήταν πολύ πολύ μικρό. Αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία ταλανίζεται από μια πολύ μεγάλη ακρίβεια. Τα μέτρα τα οποία έδωσε ο Πρωθυπουργός, την ώρα που ο ελληνικός λαός ματώνει και δίνει υπερπλεονάσματα, σημαίνει ότι η κυβέρνηση πρέπει να κάνει ακόμα πιο τολμηρές μεταρρυθμίσεις. Αυτό είναι το ένα.
1: Ναι.
0: Και το δεύτερο που πρέπει να γίνει πολύ σημαντικό είναι να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να υλοποιήσει κάθε ευρωπαϊκό σχεδιασμό. Χάθηκαν τεράστια δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί η κυβέρνηση δεν μπόρεσε να τα υλοποιήσει.
1: Χρήματα
0: τα οποία θα μπορούσαν να πάνε σε ακόμα περισσότερο κόσμο και να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την πραγματική ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας, για να μπορέσουμε να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερα μερίσματα, τα οποία δεν συνέβη. Και αυτό είναι μια αποτυχία της κυβέρνησης.
1: Πείτε μου λίγο, επειδή γίνεται μεγάλη κουβέντα κάθε φορά που κάποιος προτείνει κάτι ως μέτρο στην κυβέρνηση που έχει να κάνει με τα οικονομικά. Από την άλλη πλευρά ακούγεται η απάντηση δεν υπάρχει ο περίφημος δημοσιονομικός χώρος. Από την άλλη επίσης πλευρά υπάρχει και αυτό το ότι μετράει κάθε κόμμα και κυβέρνηση διαφορετικά το κόστος αυτών των μέτρων. Εσείς είστε υπέρ αυτής της επιτροπής που θα ξεκινήσει τη λειτουργία της από τον Νοέμβριο, όπου κάθε κόμμα που θα προτείνει κάτι που έχει οικονομικό αποτύπωμα θα πηγαίνει εκεί με δική του πρωτοβουλία για να το μετράει, να ξέρουμε ακριβώς πόσο θα κοστίζει. Γιατί ακούμε ότι ο 13ος μισθός στους συνταξιούχους από τη μία πλευρά εσείς το βγάζετε και κάτω από το 1 δισεκατομμύριο, η κυβέρνηση μιλάει για 2,5 δισεκατομμύρια. Του Τσίπρα τα μέτρα, η κυβέρνηση τα βγάζει 13 δισεκατομμύρια, ο Τσίπρας λέει είναι 7 δισεκατομμύρια. Αυτή η επιτροπή πιστεύετε ότι θα κάνει δουλειά εάν την εμπιστευτούν τα κόμματα?
0: Εγώ πιστεύω ότι ένα σοβαρό κόμμα δεν έχει να φοβάται κάτι άμα δημιουργήσει κάτι τέτοιο, γιατί βλέπουμε λοιπόν ότι όλα τα μέτρα που προτείνουμε είναι και απολύτως κοστολογημένα. Επομένως, εμείς από τη δική μας την πλευρά δεν έχουμε να φοβήσουμε κάτι τέτοιο σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι οι λαοπλάνοι, οι Έρθεν και Ένθεν, αυτοί έχουν να φοβήσουν περισσότερα. Αυτοί που μπορεί να

0: κόσμου κάποια μέτρα παραπάνω για να προσπαθήσουν να διεκδικήσουν παραπάνω ψήφους, και αυτοί που προσπαθούν να πούνε ότι κάποια μέτρα που προτείνουμε εμείς είναι πιο κοστοβόρα, γιατί προσπαθούν να αποδείξουν γιατί δεν τα κάνουν. Νομίζω δηλαδή ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει να φοβηθεί κάτι.
1: Ναι, δεν έχει να φοβηθεί, αλλά αν στην περίπτωση γίνει κάποιο λάθος, είτε από εσάς, είτε από την άλλη πλευρά, γιατί ένα από τα δύο θα συμβαίνει. Είτε εσείς έχετε δίκιο, είτε η κυβέρνηση έχει δίκιο. Μπορεί να είναι και στη μέση, μπορεί να είναι και από τις δύο πλευρές. Όμως αυτή δεν θα. Αν τέλος πάντων εσείς πείτε ότι αυτό κοστίζει τόσο, και αυτή η επιτροπή λέει ότι δεν κοστίζει τόσο, κοστίζει λιγότερα, ή μάλλον περισσότερα. Δεν θα εκτεθεί το κόμμα, ή ακόμα μπορεί να εκτεθεί και η κυβέρνηση. Θα εκτεθεί κάποιος δηλαδή.
0: Ναι, αυτό σας εξηγώ, ότι ένα σοβαρό κόμμα δεν έχει να φοβάται κάτι τέτοιο. Εμείς δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι. Ξέρουμε ήδη τι έχουμε προτείνει.
1: Μάλιστα.
0: Ξέρουμε την κοστολόγηση.
1: Και είστε σίγουροι δηλαδή για ότι προτείνετε, κοστίζει συγκεκριμένο ποσό και άρα με αυτό στέγεστε.
0: Αν έχουμε κάνει λάθος, θα το παραδεχτούμε. Δεν φοβόμαστε κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που έχει αποδείξει στην ελληνική κοινωνία ότι όταν έχει κάνει λάθη, έχει βγει και τα έχει παραδεχτεί. Κανένα άλλο κόμμα δεν το έχει κάνει αυτό από την εποχή των μνημονίων και έπειτα.
1: Μάλιστα. Τώρα, τελευταία ερώτηση έχει να κάνει πάλι με το πρόγραμμα. Έτσι ξεκινήσαμε, έτσι θα τελειώσουμε την κουβέντα μας, κύριε Κατσικαρώνη. Αν μετά τον κύριο Χρυστοδουλάκη υπάρχει κάποια άλλη επίσκεψη, κάποια άλλη στιγμή. Μπορεί να είναι και στη μέση, μπορεί να είναι και από τις δύο πλευρές. Όμως αυτή δεν θα. Αν τέλος πάντων εσείς πείτε ότι αυτό κοστίζει τόσο, και αυτή η επιτροπή λέει ότι δεν κοστίζει τόσο, κοστίζει λιγότερα, ή μάλλον περισσότερα. Δεν θα εκτεθεί το κόμμα, ή ακόμα μπορεί να εκτεθεί και η κυβέρνηση. Θα εκτεθεί κάποιος δηλαδή.
0: Ναι, αυτό σας εξηγώ, ότι ένα σοβαρό κόμμα δεν έχει να φοβάται κάτι τέτοιο. Εμείς δεν έχουμε να φοβήσουμε κάτι. Ξέρουμε ήδη τι έχουμε προτείνει.
1: Μάλιστα.
0: Ξέρουμε την κοστολόγηση.
1: Και είστε σίγουροι δηλαδή για ότι προτείνετε, κοστίζει συγκεκριμένο ποσό και άρα με αυτό στέγεστε.
0: Αν έχουμε κάνει λάθος, θα το παραδεχτούμε. Δεν φοβόμαστε κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που έχει αποδείξει στην ελληνική κοινωνία ότι όταν έχει κάνει λάθη, έχει βγει και τα έχει παραδεχτεί. Κανένα άλλο κόμμα δεν το έχει κάνει αυτό από την εποχή των μνημονίων και έπειτα.
1: Μάλιστα. Τώρα, τελευταία ερώτηση έχει να κάνει πάλι με το πρόγραμμα.

0: Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που έχει αποδείξει η ελληνική κοινωνία ότι όταν έχει κάνει λάθη έχει βγει και τα έχει παραδεχτεί. Κανένα άλλο κόμμα δεν το έχει κάνει αυτό από την εποχή των μνημονίων και έπειτα.
1: Μάλιστα. Τώρα, τελευταία ερώτηση έχει να κάνει πάλι με το πρόγραμμα. Έτσι ξεκινήσαμε, έτσι θα τελειώσουμε την κουβέντα μας, κύριε Κατσικαρώνη. Αν μετά τον κύριο Χρυστοδουλάκη υπάρχει κάποια, στο πρόγραμμα υπάρχει κάποια άλλη επίσκεψη, κάποια άλλη στιγμή για την περιοχή μας.
0: Κοιτάξτε, συνέχεια επισκέπτονται την περιοχή μας διάφορα στελέχη ΠΑΣΟΚ για διάφορα θέματα. Είναι από την οικονομία, είτε είναι από την παιδεία, είτε είναι από τα πραγματικά προβλήματα τα οποία μπορεί να υπάρχουν. Αυτό γίνεται και με πολύ στοχευμένο λόγο, όπως σας είπα, για να μπορέσουμε συνέχεια να μεταδώσουμε και το μήνυμα των προτάσεων μας. Θέλω να πω ένα απλό παράδειγμα, για να κλείσω λίγο με αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί είμαι και εκπαιδευτικός. Διάβασα πρόσφατα για μία συνάδελφο εκπαιδευτικό στα Χανιά που μένει με το τετράχρονο παιδί της ένα δίσκηνο προκειμένου να μπορέσει να επιβιώσει. Σκεφτείτε τι μέτρα δεν έχει πάρει η κυβέρνηση και για τους εκπαιδευτικούς και για το στεγαστικό προκειμένου να λύσουμε τέτοια προβλήματα. Αυτά ακριβώς μια σοβαρή κυβέρνηση, η οποία, ένα σοβαρό κόμμα το οποίο έχει επαφή με την άμεση κοινωνία, συνέχεια επισκέπτεται οποιαδήποτε περιοχή της χώρας, ξέρει το τι συμβαίνει και ξέρει αύριο μεθαύριο τι θέλει να προτείνει, προκειμένου να τα αποφύγει. Δεν θα δράσει δηλαδή κάποιο σπασμωδικά μετά. Τι θέλω να πω λοιπόν, ότι αυτές οι επισκέψεις του κόμματος είναι πάρα πολύ σημαντικές, προκειμένου να μπορούμε να καταγράφουμε όλα τα προβλήματα παντού, προκειμένου να μπορέσουμε να λύσουμε τα βασικά προβλήματα που ταλανίζουν την ελληνική κοινωνία.
1: Καλώς. Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα, κύριε Κατσικαρώνη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Ήταν ο Σπύρος Κατσικαρώνης, εκπρόσωπος τύπου της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Κινήματος Αλλαγής εδώ στην Καβάλα. Με αφορμή πρώτα βεβαίως την επίσκεψη Χρυστοδουλάκη, και όχι μόνο, δεν είναι μόνο ο Μανώλης Χρυστοδουλάκης στην Καβάλα, είναι και, να πούμε λίγο και το όνομα, να το σημειώσουμε εδώ πέρα, είναι η κυρία Κουκουδάκη. Από ό,τι βλέπουμε, έτσι, στο πλαίσιο αυτής της επικοινωνικής προσπάθειας που έχει να κάνει με την παρουσία της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Επαναλαμβάνω, σε ό,τι έχει να κάνει με το ΠΑΣΟΚ και τη δική μου άποψη. Ναι, το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι αξιόλογο, αξιολογότατο. Δεν διεκδικώ δάφνες απολύτου γνώσης αυτού. Μπορώ να πω λίγα πράγματα έχω διαβάσει. Είναι όμως ένα κόμμα που λέει ότι εγώ έχω τη δική μου πρόταση, εμπιστευτείτε με στην ελληνική κοινωνία. Το γεγονός όμως ότι αυτή η ελληνική κοινωνία, με δεδομένα κάποια πράγματα που έχουν μια μικρή ή μεγαλύτερη αξιοπιστία, βλέπει δημοσκοπήσεις, αυτό δεν το εκτιμά. Δηλαδή έχω καλό πρόγραμμα, έχω καλό, να το πούμε έτσι, πολύ χυδαία προϊόν, εμπιστευτείτε μου, επιλέξτε με, έτσι. Κάτι σημαίνει. Κάτι σημαίνει κυρίως για την ηγεσία, κάτι σημαίνει για την αποδοχή του κόσμου προς αυτό που πρεσβεύω. Έχω πει και άλλες φορές επίσης, και έτσι θα το κλείσω, ότι οι δημοσκοπήσεις μπορεί να έχουν χάσει ποσοστά, σειρά όμως κομμάτων δεν έχουν χάσει. Και αυτό, αν το δείτε στην πορεία των εκλογικών αναμετρήσεων και κάνετε συγκρίσεις με τις δημοσκοπήσεις, φαίνεται ξεκάθαρα. Ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα είναι τρίτος. Όλα φαίνονται. Όλα. Μόνο και η σειρά χάνεται στο μπαίνω, δεν μπαίνω στη Βουλή. Στο 3% δηλαδή. Όλα τα υπόλοιπα τα βρίσκουν, τα εντοπίζουν. Και με βάση αυτό το δεδομένο, το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ παλεύει με το ΣΥΡΙΖΑ, συνήθεια, παλεύει με την Ελλάς του Τσίπρα για τη δεύτερη, ποιος θα είναι δεύτερος πόλος, κάτι δείχνει όσον αφορά την αποδοχή κυρίως της ηγεσίας, η οποία έχει μετρηθεί, είναι πανίσχυρη στο εσωτερικό του κόμματος, είναι όμως ανεμική, και αυτό είναι δεδομένο, στην ελληνική κοινωνία. Θα τα δούμε μπροστά μας όλα αυτά τους επόμενους μήνες. Εκλογές έρχονται. Λοιπόν, τώρα πάμε στις τελευταίες διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το κλείσιμο.

0: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
1: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκαιρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής, 5 έτη, 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.
3: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα. Αλφα 88,6.
4: Επανήλθαμε, έχουμε λίγα λεπτά στη διάθεσή μας, μέχρι και τη μία, μέχρι και το τέλος και της σημερινής εκπομπής. Και αυτά τα λίγα λεπτά θα τα εκμεταλλευτούμε πάλι για μια υπενθύμηση. Υπενθύμηση σε ό,τι έχει να κάνει με τις απάτες, με τους απατεώνες, με τις τηλεφωνικές απάτες, που το σενάριο είναι γνωστό, έτσι. Υποδίονται γνωστό, υποδίονται τον λογιστή μας, τα χρήματά σας κινδυνεύουν, φέρτε τα σε εμάς να τα προστατεύσουμε και όταν το πιστεύουμε, γιατί δυστυχώς κάποιοι το πιστεύουν, τα χρήματα κάνουν φτερά. Εδώ, στην προκειμένη περίπτωση, μιλάμε για μια περίπτωση που είναι από το μακρινό πύργο της Ηλίας, στην Πελοπόννησο. Αλλά θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ο γείτονάς μας, να είμαστε εμείς. Και ο λόγος που πάλι επαναφέρουμε αυτό το θέμα είναι να είμαστε σε εγρήγορση. Είναι η καλύτερη ασπίδα που μπορούμε να έχουμε για αυτού του είδους τις επιθέσεις που δεχόμαστε. Δύο λοιπόν περιπτώσεις απάτης με θύματα δύο γυναίκες στον πύργο εξιχνιάστηκαν από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων στον πύργο. Εξιχνιάστηκαν σημαίνει ότι βρήκαν ποιοι το έκαναν. Δεν σημαίνει ότι συνελήφθησαν αυτοί. Ή πολύ περισσότερο επιστράφησαν τα χρήματα ή τα κοσμήματα. Για τις υποθέσεις που διαπράχθηκαν τον Ιούλιο, το φετινό καλοκαίρι, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός αλλοδαπού και ενός ημεδαπού άντρα. Στην πρώτη περίπτωση, άγνωστος

δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με γυναίκα στον Άγιο Ηλία Πύργου και προσποιούμενος τον λογιστή την έπεισε με το πρόσχημα της αποφυγής προστίμου να βγάλει τα κοσμήματα από το σπίτι και να τα τοποθετήσει σε εξωτερικό σημείο. Στη συνέχεια ο αλλοδαπός κατηγορούμενος, ο οποίος μετέβει στην περιοχή με ταξί μαζί με άγνωστο συνεργό του, αφαίρεσε τα κοσμήματα. Στη δεύτερη περίπτωση, άγνωστος δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με μια άλλη γυναίκα στον πύργο και χρησιμοποιώντας το ίδιο πρόσχημα, δηλαδή λογιστής, την έπεισε να παραδώσει κοσμήματα αξίας 15.000 ευρώ, παρακαλώ.

0: μαζί μας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 8. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
1: Αλφα 88,6, νούμερο 1.

0: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
1: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211. Στο Κρεοπολείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
4: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, η Αφή Πούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας, 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
1: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
4: Γεια σας. Σας καλωσορίζουμε στην καθημερινή πεντάλεπτη εκπομπή «Οδηπορικός στη ζωή» για να σκεφτούμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού για τη ζωή μας. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Τηλεφωνήστε στο 210-4818-960 για να σας στείλουμε δωρεάν ένα DVD με τη βασισμένη στο καταλουκά Ευαγγέλιο ταινία «Ιησούς» ή επίσης δωρεάν μια Καινή Διαθήκη στη Δημοτική. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-4818-960. Μπορείτε να στείλετε και SMS στο 6946569860, 6946569860, όπως επίσης και mail στο info@discoverlife.gr. Επισκεφτείτε και το discoverlife.gr για να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Είμαστε απίστευτα ανίατα εθισμένοι στο να εργαζόμαστε για τη σωτηρία μας. Όποιος και αν είναι ο λόγος, δυσκολευόμαστε να πούμε στο Θεό «Δεν είμαι αρκετά καλός, αλλά δέχομαι το δώρο σου». Ανταυτού, θέλουμε να είμαστε άξιοι γι' αυτό. Θέλουμε να είμαστε σωστοί με το Θεό, με τη δική μας αξία. Αλλά αυτό δεν λειτουργεί ποτέ. Ο Παύλος ήθελε απεγνωσμένα το Ισραήλ να σωθεί, αλλά ο ίδιος τους δείχνει ότι η κληρονομιά τους δεν είναι αρκετή.

0: Έτσι λοιπόν μπορείς να είσαι θρησκευόμενος και χαμένος. Ο λαός Ισραήλ είχε περισσότερα από το Θεό από οποιοδήποτε άλλο έθνος, αλλά ήταν χαμένοι. Μπορούν να σωθούν. Πρέπει να μοιραστούν το Ευαγγέλιο. Μπορείς να είσαι με αρκετό ζήλο, αλλά όχι γνώση. Συχνά θέλουμε να κάνουμε ό,τι είναι σωστό, αλλά εμείς δεν καταλαβαίνουμε τι λέει ο Θεός στο λόγο του. Οι Εβραίοι δεν κατανόησαν σωστά την Πεντάτευχο και αυτό τους ανάγκασε να απορρίπτουν τον Ιησού ως Μεσσία. Μπορεί τα στόματα και οι καρδιές μας να πρέπει να συμφωνούν. Αυτό που λέμε και αυτό που πιστεύουμε πρέπει να είναι το ίδιο. Αν ομολογείς τον Ιησού Χριστό χωρίς πίστη, είτε κοροϊδεύεις τον εαυτό σου, είτε είσαι υποκριτής. Αν έχεις πίστη αλλά δεν τον ομολογείς, τότε μπορείς να είσαι κάποιος που φοβάται, ένας δειλός. Τι γίνεται με το μέλλον του Ισραήλ, τι γίνεται με τις υποσχέσεις του Θεού? Μήπως αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ο Θεός έχει βαρεθεί τον λαό Ισραήλ και έχει φύγει μακριά από αυτούς? Όχι. Είναι η απόδειξη ότι ο Θεός σώζει έναν Ισραηλίτη, έναν απόγονο του Αβραάμ από τη φυλή του Βενιαμίν. Και ο Θεός πάντα έχει ένα απομεινάρι στο λαό του Ισραήλ. Σώζει όλο τον κόσμο, αλλά αυτό το απομεινάρι σήμερα απορτίζεται εκείνους τους Εβραίους που πιστεύουν στον Κύριο Ιησού Χριστό. Τι θα συμβεί σε εκείνους που δεν πιστεύουν ότι ο Ιησούς είναι Μεσσίας τους? Ο υπόλοιπος λαός έχει σκληρύνει, όπως και όλοι οι άνθρωποι στον όλο τον κόσμο. Έχουν σκληρύνει επειδή αποτυχάνουν. Δεν αποτυχάνουν επειδή έχουν σκληρύνει. Έχουν εκτεθεί στο Ευαγγέλιο όπως άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν τόση πολύ έκθεση. Το Ισραήλ είχε πολλές ευκαιρίες για να ακούσει και να απαντήσει το Θεό. Ήταν υπομονετικός μαζί με το λαό, αλλά τώρα τυφλώνονται επειδή δεν δέχονται το φως που τους έδωσε. Ο Θεός έχει αφήσει λοιπόν τους Εβραίους στην άκρη. Η απόρριψή τους όθησε το Θεό να ανοίξει τις πύλες της σωτηρίας Εβραίους στους εθνικούς, δηλαδή σε όλα τα άλλα έθνη εκτός Ισραήλ. Αυτό που νόμιζαν ότι μπορεί να γίνει μόνο με τους Εβραίους, ο Θεός τώρα το δίνει και ευλογεί και όλα τα άλλα έθνη. Δεν ασχολείται με το Ισραήλ ως έθνος αυτή τη στιγμή, αν και διατηρεί τις υποσχέσεις του. Θα επιστρέψει ξανά σε αυτούς μόλις η Εκκλησία φύγει από αυτή τη γη. Σήμερα η Εκκλησία ωφελείται λόγω του έθνους του Ισραήλ, τους χρωστάμε τόσα πολλά. Αυτοί παραμερίστηκαν λόγω της απιστίας τους. Εμείς βρισκόμαστε τώρα στην πίστη στον Ιησού Χριστό και μόνο. Αυτή η χάρη μας έφερε στην οικογένεια του Θεού και μας έδωσε προνόμια και ευλογίες. Τα παιδιά του Θεού έχουν ένα λαμπρό μέλλον μπροστά και δεν έχει σημασία αν ήταν ή είναι Ισραηλίτες, έχει σημασία αν έχουν πιστέψει σε αυτόν. Όποιος πιστεύει λοιπόν είναι παιδί του Θεού και μπορεί να βρεθεί μαζί με τον Θεό κάποια στιγμή στο τέλος της ζωής του μαζί του. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή μας να σας βοήθησε να εκκλημίσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αν έχετε μια καινή διαθήκη, διαβάζετε την. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη δημοτική εγκεκριμένη της Χριστιανικής Εκκλησίας. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-1960. Επαναλαμβάνω, 210-48-1960 ή στείλτε mail στο info@discoverlife.gr και SMS στο 6946569860. 6946569860. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο οδηπορικοστιζωή.gr. Καλή σας μέρα.
1: Αλφα 88,6.
2: Η μείωση του ενεργειακού κόστους ανακοινώνει αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Ενέργειας. Φλερτάρει με τα 100 ευρώ δολάρια, με κατά 100 δολάρια το πετρέλαιο, παραμένουν στα ύψη οι τιμές στα πρατήρια.
3: Έχουμε και την τιμή του πετρελαίου τύπου Brent να αυξάνεται. Πλησιάζουμε τα 100 δολάρια και αν ξεπεράσουμε τα 100 δολάρια θα είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση τους επόμενους μήνες.
4: Σας πληροφορώ ότι μου είπανε σε νησί του Αιγαίου πλήρωσαν βενζίνη 2,80 το λίτρο.
2: 2,80 το λίτρο σε νησί του Αιγαίου, το είπε άνθρωπος της αγοράς. Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βρίσκεται στην Αίγυπτο. Θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Σίση. Θα ακολουθήσει και τριμερής με τη συμμετοχή και του κυρίου Χριστοδουλίδη, του πρόεδρου της Κύπρου. Στραμμένη προσοχή των Τούρκων σε αυτές ακριβώς τις συναντήσεις.
5: Επικοινώνησε ο Φιτάν ήδη με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου. Φοβόνται πάρα πολύ πώς μπορεί να εξελιχθεί και αυτή η τριμερής Ελλάδα-Κύπρος και Αιγύπτου.
6: Περιμένουμε να δούμε πώς θα αντιδράσει και η Αίγυπτος, με τι θα γυρίσει ο Πρωθυπουργός. Και φυσικά ένα άλλο θέμα που πρέπει να δούμε είναι το κατά πόσον η Αίγυπτος προτίθεται ή έχει τη δυνατότητα να εμπλακεί ή να ενταχθεί στη συμφωνία της ΜΕΚΑ.
2: Στη συμφωνία της ΜΕΚΑ θέλει να την τραβήξει ο Ερντογάν, ο οποίος έχει ξεσπαθώσει και πάλι με το γνωστό αφήγημα ότι κάποιοι επιδιώκουν να περικυκλώσουν τη χώρα του, την Τουρκία. Το μήνυμα ήταν σαφές, μείνει απέναντι σε Ελλάδα και Ισραήλ, εν ώψη της θωράκισης των νησιών μας με σύγχρονα αμυντικά συστήματα.
7: Εκείνο που τους τρελαίνει κατά κυριολεξία είναι το θέμα της ασπίδας του Αχιλλέα. Για τους Τούρκους δεν είναι μόνο ότι ακυρώνει τη γαλάζια πατρίδα, αισθάνονται ότι περικυκλώνονται κατά μήκος όλων των θαλασσίων ορίων τους σε Αιγαίο και σε Ανατολική Μεσόγειο, γιατί είναι και στην Κύπρο αντίστοιχα συστήματα, από οπλικά συστήματα του Ισραήλ.
8: Σε αντικείμενες ακτές,

0: Αν κάποιος φωνάξει και από τη δική μας πλευρά, ενδεχομένως ή μάλλον σίγουρα θα ακουστεί και στην απέναντι. Μάλιστα. Αυτό θα πρέπει να το γνωρίζουμε. Δεύτερον, το Καστελόριζο.
1: Άρα, ό,τι λένε οι Τούρκοι ισχύει και αντίστροφα, αυτό μας λέτε.
0: Τα είπατε όλα, κύριε Οικονόμου.
2: Είναι ο Κώστας Πανός που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Τζέσι Αμπτουλάη, αρχισυντάκτρια του μαγκαζίνου, Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής, Ρούρλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και βεβαίως ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Καλώς τον.
3: Καλό σας μεσημέρι. Με καλά νέα όμως, Σπύρο μου. Με καλά νέα.
2: Ναι.
3: Γιατί ταλαιπωρήθηκα.
2: Χάλασες κι εσύ, χάλασες.
3: Όχι, καλά νέα υπό ποια έννοια. Είχαμε μεγάλο μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό και τώρα είναι μικρό. Αυτό εννοώ καλά νέα. Είχαμε τρία συμβάντα, τροχαία ατυχήματα και ακινητοποιήσεις και τα τρία στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλο μποτιλιάρισμα μετά τον κόμβο φυλής και μέχρι να φτάσουν οι οδηγοί στο ΟΑΚΑ. Τώρα λοιπόν έχουν απομακρυνθεί σχεδόν όλα τα οχήματα και έτσι το μποτιλιάρισμα και η αναμονή είναι μικρό και κυρίως αφορά αυτούς που θέλουν να βγουν από την Αττική Οδό και να πάνε προς τη Λαμία, που έχουμε και τις σχετικές βεβαίως εργασίες. Έχουμε κίνηση στην Κηφισού και στα δύο ρεύματά της προς τη Νέα Χαλκιδόνα, αλλά δεν είναι ακόμα μεγάλη αναμονή, σε αντίθεση με το κέντρο της Αθήνας που είναι βεβαρημένο, ιδιαιτέρως βεβαρημένο, στη Σταδίου και στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Κλείνω με το Σκαραμαγκάνου, μου επιτρέπεις.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Έχει αρχίσει τα τελευταία 10-15 λεπτά το ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου κατά μήκος του Σκαραμαγκά να δυσκολεύει βαθμιδών και θα δυσκολέψει και άλλο βεβαίως.
2: Εξόδου τέτοια ώρα είναι συνηθές.
3: Δεν είναι. Δεν είναι, γι' αυτό και το αναφέρω.
2: Ναι, γιατί έχει στο ΕΜΠΑ, έχει όχι στο ΕΒΓΑ.
3: Έτσι είναι. Και δεν έχω και συμβάν.
2: Ναι, ναι. Ωραία, ωραία.
3: Δόξα τω Θεώ δεν έχω συμβάν.
2: Ναι. Σε ευχαριστώ Δημήτρη. Να είσαι καλά. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης κάθε μέρα τέτοια ώρα στο μαγκαζίνο την εικόνα της πόλης. Και εμείς αρχίζουμε με τις ανακοινώσεις για τη μείωση του κόστους ενέργειας που κάνει αυτή την ώρα το Υπουργείο Ενέργειας. Μάλιστα, οι ανακοινώσεις έρχονται σε μια χρονική στιγμή που το ταμπλό στα βενζινάδικα εξακολουθεί να δείχνει τιμές που πιέζουν αφόρητα νοικοκυριά και επαγγελματίες. Αυτά ενώ έχουμε μπει στο Σεπτέμβριο και αρχίζει να χνοφαίνεται και η ανάγκη για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης. Και χωρίς τίποτα, μάλιστα, έτσι για να το δέσουμε όλο το πράγμα, χωρίς τίποτα να προμηνύει ότι έρχονται και καλύτερες ημέρες. Για παράδειγμα, σήμερα οι διεθνείς τιμές πετρελού είναι πάλι κοντά στα 100 δολάρια. Θα πάμε σύντομα στον Νίκο Φιλιππίδη και όποτε θέλει εκείνος θα μας διακόψει, γιατί ακριβώς παρακολουθεί την ενημέρωση του Υπουργείου. Οπότε τον έχουμε λιγάκι τώρα, έχουμε αποσπάσει την προσοχή του, αλλά είναι η ανάγκη της ενημέρωσης. Γεια σου Νίκο μου, γεια σου, καλό μεσημέρι.
4: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Δεν είχε για καύσιμα η παρουσίαση, τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν είχε στις ερωτήσεις. Την παρουσίαση στην εισαγωγή ήταν η εξειδίκευση των μέτρων για το ρεύμα που ανέφερε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, αυτή τη μείωση του κατά 30% της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Η αναφορά ήταν συγκεκριμένη ότι μέσα στην επόμενη τριετία με ένα συνδυασμό παραγόντων θα οδηγηθεί το ρεύμα να είναι φθηνότερο κατά 30% από ό,τι σήμερα. Αναγνωρίσανε στην αρχή βέβαια ότι το ρεύμα από το 2019 έως σήμερα έχει ανέβει κοντά στον ευρωπαϊκό μεσόωρο κατά 50%. Άρα μιλάμε να επιστρέψει σε ένα μέρος στην τιμή που ήταν το 2019. Αυτό θα γίνει μέσω της ενίσχυσης αποθήκευσης, είναι ξεκάθαρο αυτό, προκειμένου να διοχετεύεται και την νύχτα φτηνή πράσινη ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά. Θα γίνει μέσω των διασυνδέσεων, θα γίνει μέσω επενδύσεων απαθρακοποίησης στα νησιά, υπάρχει ευρύ πρόγραμμα και γι' αυτό θα γίνει και μέσω των μειώσεων κάποιων από τα μικρά γράμματα του λογαριασμού που επιβαρύνονται από όλα αυτά, όπως τα οίκος, τα οποία αναφέρει και ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, τα οποία επί της ουσίας τι είναι το κόστος που πληρώνουμε όλοι για να έχουν την ίδια τη τιμή με τους υπόλοιπους οι νησιώτες μας. Γιατί δεν έχουν διασύνδεση και αν αφήναμε να πληρώνουν το κόστος των μονάδων των θερμικών που υπάρχουν εκεί, θα η τιμή θα ήταν τριπλάσια, τετραπλάσια για τους νησιώτες μας.
2: Να σε ρωτήσω, Νίκο, επειδή περιγράψεις κάποια πράγματα για τα οποία απαιτούνται υποδομές, σοβαρές υποδομές. Δηλαδή δεν είναι από τη μια μέρα στην άλλη να ξημερώσουμε και να έχουμε μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας για τις ανανεώσιμες πηγές. Όλο αυτό το σχέδιο πότε θα αρχίσει να φαίνεται στους λογαριασμούς?
4: Η δουλειά είναι μεγάλη, έχει γίνει. Η μεγάλη δουλειά είναι να δημιουργήσεις συνθήκες παραγωγής ρεύματος. Και παραγωγή από ΑΠΕ έχουμε πάρα πολύ, περισσότερο από όσο χρειαζόμαστε και πήγε κάνουμε εξαγωγές.
2: Ναι, αλλά αυτό το 30% ας πούμε πότε θα το δούμε?
4: Χρειάζεται η αποθήκευση. Η αποθήκευση λοιπόν, ο στόχος είναι να είναι σε πλήρη ανάπτυξη το 2030, ωστόσο μέσα στο 2026 προς το τέλος του έτους θα αρχίσουν να φαίνονται και αυτές

0: η εγκατάστασή τους ξεκίνησε την άνοιξη.
1: Το 26 είπες, τώρα μέχρι το τέλος του χρόνου.
0: Εντός του 26 θα έχει πιαστεί ο πρώτος στόχος που είναι για 1,5 γίγκα. Περίπου η κατανάλωση στην Ελλάδα είναι περίπου γύρω κοντά στα 8 γίγκα. Ο στόχος είναι τέλος πάντων σιγά σιγά να υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης σημαντικού μέρους της ενέργειας. Παράλληλα με έργα υποδομής όπως μεγάλες αποθήκες, μπαταρίες σε εισαγωγικά ενέργειας όπως η αντιλυσιοταμίευση που υπάρχουν τα πολύ μεγάλα έργα τα οποία ετοιμάζονται κυρίως στη Δυτική Ελλάδα είναι ένα μεγάλο και στη Βόρεια Ελλάδα κάποια άλλα μικρότερα. Θα γίνει, θέλουν χρόνο. Ναι. Μαγικές λύσεις προφανώς δεν υπάρχουν. Θυμίζουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί ρωτήσαμε τον Υπουργό πριν από λίγο. Ναι. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε 30% λέει η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, 20% λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτό που λέει ο Σταύρος Παπασταύρου είναι ότι και οι δύο δεν έχουν τεκμηρίωση στις απόψεις τους. Εμείς σας λέμε κάτι απλό και ρεαλιστικό, ότι ένας ισχυρός ΑΔΜΙΕ με ισχυρά κεφάλαια θα κάνει επενδύσεις 7 δισεκατομμυρίων που θα συνδέσουν τα νησιά, ότι έχουμε τα χρήματα ναι. από πολλές πηγές και τα ιδιωτικά που κινητοποιούμε για την αποθήκευση και ότι με αυτόν τον τρόπο θα το καταφέρουμε. Προφανώς η κρίση είναι στον ακροατή και στον πολίτη.
1: Θέλω να σε ρωτήσω εάν υπάρχουν εκτιμήσεις για το τι θα γίνει τους επόμενους μήνες μέσα στο χειμώνα, δηλαδή σε σχέση με το ρεύμα, αλλά να πάμε και στα καύσιμα. Ξέρω ότι σε κρατάω τώρα εκτός της ενημέρωσης, αλλά ο κύριος Παπασταύρου, ένα μικρό απόσπασμα από τον Υπουργό.
2: Από ακριβότερη στη χονδρική είμαστε τώρα κάτω από το μέσο όρο ή στο μέσο όρο. Ολιστικά επιχειρούμε να κάνουμε μια συνολική προσέγγιση σε όλα τα σημεία που μπορούμε για τη μείωση του κόστους με δράση εξοικονόμησης, με ευελιξία στην κατανάλωση και με παραγωγή ή αποθήκευση για ίδια χρήση.
1: Αυτά είπε ο Υπουργός. Υπάρχουν εκτιμήσεις για τους επόμενους μήνες, Νίκο?
0: Οι τιμές του ρεύματος αυτή τη στιγμή επηρεάζονται πάρα πολύ από την τιμή του φυσικού αερίου. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό προκαλεί επιβάρηση. Η τιμή του φυσικού αερίου είναι 120% ακριβότερη από τις 27 Φεβρουαρίου μέχρι σήμερα. 123 για την ακρίβεια. Είναι πάνω από τα 75 ευρώ αναθερμική μεγαβατόρα. Άρα έχουμε πρόβλημα πάρα πολύ μεγάλο, γιατί είναι η τεχνολογία η οποία μπαίνει όταν σταματούν τα φωτοβολταϊκά τη νύχτα και η τιμή και ο υπολογισμός της τιμής του ρεύματος βγαίνει από αυτήν την τεχνολογία. Άρα αυτό το σκηνικό των πάνω από 100 ευρώ το οποίο διαμορφώνεται το τελευταίο διάστημα μέση τιμή χώρας φαίνεται ότι παγιώνεται και θα δούμε και παραπάνω ενδεχομένως 120 και 130 σε μέσα επίπεδα. Το θέμα είναι πώς σχεδιάζει, γιατί ακόμα η κυβέρνηση περιμένει και την Ευρώπη για να δει ακριβώς πώς θα κινηθεί. Για την ώρα λέει ότι και αναφέρει για παράδειγμα καλές περιπτώσεις του ανταγωνισμού όπως την περίπτωση της ΔΕΗ που δίνει αυτό το σταθερό με τα 11,5 λεπτά. Παρεμπιπτόντως και είναι παρήγορο ότι ένα στους τρεις συμπολίτες μας έχουν επιλέξει τα μπλε τιμολόγια, τα σταθερά των προμηθευτών, των προμηθευτικών επιχειρήσεων και αυτό είναι εξαιρετικά καλό νέο. Το πρόβλημα το μεγάλο επίσης είναι στα καύσιμα. Εκεί πραγματικά κοιτούσα τώρα πριν βγούμε εκεί μέσα στην συνέντευξη ήμουν και για να ξέρω τα μεγέθη. Είναι αυτή τη στιγμή η αμόλυβδη, η μέση τιμή χώρας. 2,09.
1: Μισό λεπτό.
0: 2,06.
1: Μισό λεπτό, γιατί όπως ξέρεις, εγώ το χτίζω το μαγκαζίνο μαζί σου. Ο κύριος Παπαγεωργίου, πρόεδρος των Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ήταν στο Action μαζί με τον κύριο Ασμάτογλου, ο οποίος μίλησε στο ραδιόφωνο του Sky. Επικεντρώνεται ο κύριος Ασμάτογλου κυρίως στο πετρέλαιο θέρμανση.
3: Τα καύσιμα αυξάνουν την τιμή τους, γιατί τροχιοδεικτικό όλης της ενέργειας είναι το φυσικό αέριο. Το πετρέλαιο και η βενζίνη είναι αυτά που είναι σε ζήτηση και αυτό αυξάνει την τιμή τους συνέχεια. Βασανιστικά βλέπουμε και την τιμή του πετρελαίου τύπου Brent να αυξάνεται. Πλησιάζουμε τα 100 δολάρια και αν ξεπεράσουμε τα 100 δολάρια θα είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση τους επόμενους μήνες.
4: Πετρέλαιο θέρμανσης υπό τις σημερινές συνθήκες 1,5.
5: 1 ευρώ και 95 λεπτά. Με τις σημερινές συνθήκες. Και μην ξεχνάτε ότι 1,80 έκλεισε έτσι τον Απρίλιο μήνα.
1: Ακούσατε τον κύριο Παπαγεωργίου και τον κύριο Ασμάτογλου να μιλάνε για τις τιμές των καυσίμων και για το πετρέλαιο θέρμανσης που επαναλαμβάνω μπήκαμε στο Σεπτέμβριο και οπωσδήποτε αρχίζει να απασχολεί τα νοικοκυριά. Εγώ, Νίκο, πριν για να ζητήσω το σχόλιο συνολικά, δείτε τώρα την επίπτωση σε μια κατηγορία επαγγελματιών. Ο κύριος Καπλάνης είναι πρόεδρος των Αρτοπιών Αθηνών και είπε:
6: το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο προμηθευόμασταν στα 1,40 και αυτή τη στιγμή έχει 2 ευρώ στην Αγγλία, το ρεύμα που ξεπερνάει τα 15 λεπτά η κιλοβατόρα και έχουμε και αυξήσεις 50% και επάνω στο φυσικό αέριο. Δεν μπορούμε να διαχειριστούμε όλη αυτή την κατάσταση, ξαναπροχωράμε σε αυξήσεις.
1: Λένε τώρα οι αρτοποιοί, που είναι μια κατηγορία η οποία δεν ξέρω, προφανώς θα ακολουθήσουν και άλλες, μην αντέχουν.

0: κοντά σε αυτό το κόστος.
1: Όχι, όχι, πρέπει να πούμε πρώτα απ' όλα ότι οι αρτοποί είναι ενεργοβόρες μικρές επιχειρήσεις και με τεράστιο συμβολή της ενέργειας στο τελικό κόστος παραγωγής τους. Είναι σημείο μη αμφισβητούμενο. Και επίσης το γεγονός ότι ακόμα και στην κρίση του 2022-2023 χρειάστηκε κοινοτικό πρόγραμμα και πολλή φασαρία, γιατί μπλέκουμε στους κανόνες ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζεται ενίσχυση άνθρωποι, δεν το συζητάμε τώρα. Αυτή είναι η κατηγορία έως 35 KVA που λέμε, οι οποίοι είναι η ραχοκαλιά, αυτοί είναι οι μικρομεσαίοι, οι οποίοι έχουν πάρα πολύ ανάγκη αυτή τη στιγμή, γιατί πλήττονται από το κόστος. Συζητάμε άλλα πράγματα και δεν συζητάμε αυτά τα οποία είναι τα κανονικά.
0: Η ανάλυση που άκουγα το πρωί που έκανε στον Άρη Πορτοσάλτε δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξία ό,τι αφορά τα καύσιμα.
1: Κοίτα, η πορεία αυτή τη στιγμή, το 1,95, μ' άρεσε πάρα πολύ παρεμπιπτόντως η πρόβλεψη του Γιώργου Ψάλτη νωρίτερα. Πλέον 1,50, και εγώ το άκουσα το 1,95, φαντάζομαι θα εντυπωσιάστηκε όπως όλοι μας εντυπωσιαστήκαμε. Το 1,95 δεν είναι κάτι που παλεύεται στο πετρέλαιο θέρμανσης με συμβατικό τρόπο. Δηλαδή, εδώ θα χρειαστούν πολλά πράγματα. Εδώ θα χρειαστεί η συνεισφορά των δηληστηρίων, η οποία υπάρχει ήδη για τον ντίζελ και για την αμόλυβδη. Θα χρειαστεί η συνεισφορά μεγάλη του κράτους. Θα χρειαστεί ένα γενναίο επίδομα θέρμανσης, το οποίο είναι ενισχυμένο παρεμπιπτόντως φέτος ήδη προκαταβολικά με χρήματα από το Ταμείο Αποθρακοποίησης κατά 350 εκατομμύρια ευρώ. Άρα θα έχουμε και νέες κατηγορίες και υψηλότερη ενδεχομένως επιδότηση. Το θέμα είναι ότι την επιδότηση αυτή δεν την παίρνουν όλοι. Ένα. Το δεύτερο είναι ότι στο ντίζελ, για παράδειγμα, η επιδότηση απλώς έρχεται να περιορίσει μέρος της πολύ μεγάλης επιβάρυνσης. Διότι η οποία τι κάνει, μέσω του ντίζελ περνάει στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Και αυτές οι επιβαρύνσεις, είναι το πιο σημαντικό, δεν τις έχουμε δει. Αυτές οι επιβαρύνσεις υπάρχουν μια σειρά από προϊόντα, με πρώτα τα ενεργειακά, αλλά υπάρχει και σε αγροτικά προϊόντα το ίδιο συμβαίνει. Έχουν ανέβει διεθνώς το τελευταίο εξάμηνο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή κατά κύριο λόγο, αλλά και άλλων περιφερειακών συγκρούσεων και προβλημάτων. Έχουν ανέβει από 30 έως 123% που είχε ανέβει το φυσικό αέριο, που είχε και τη μεγαλύτερη αύξηση. Όλα αυτά θα τα δούμε μέσα στο χειμώνα να κορυφώνονται και να περνούν στη ζωή μας. Δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα παρεμπιπτόντως. Για διάφορους λόγους, για διάφορες αιτίες, απορροφήσανε, ενδεχομένως φοβήθηκαν και πολύ κλάδι την κατανάλωση ότι μπορεί να υποχωρήσει.
0: Ναι, μπορεί να υποχωρήσει.
1: Όπως ενδεχομένως φαίνεται ότι υποχωρεί από τα στοιχεία της ελληνικής αστικής αρχής που βγήκαν χθες για το ΑΕΠ της χώρας που έδειξαν μια συγκράτηση στην κατανάλωση. Θα δούμε, δεν θα είναι εύκολη η επόμενη περίοδος.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σου επιτρέψουμε να συνεχίσεις το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, ο Νίκος Φιλιππίδης ήταν, και για το θέμα των ανακοινώσεων που αυτή τη στιγμή κάνει το Υπουργείο Ενέργειας και που θα επιστρέψει ο Νίκος για να μάθει και άλλες πληροφορίες, όσο και για το θέμα της τιμής των καυσίμων. Δεν είναι καλά τα νέα και δεν προδιαγράφεται και αισιόδοξο το μέλλον, το προσεχές μέλλον τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, σε μια εξαιρετικά σημαντική κίνηση στο πεδίο της γεωστρατηγικής και της διπλωματίας είναι η παρουσία του Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο και έρχεται σε μια χρονική στιγμή που οι προκλήσεις στη γειτονιά μας αυξάνονται και η Αίγυπτος δεν είναι της παρούσης, αλλά για μια σειρά από πάρα πολλούς λόγους είναι μια χώρα που διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Στην Αίγυπτο με τον Πρωθυπουργό είναι ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Γεια σου, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πριν από μία ώρα περίπου ολοκληρώθηκε το τετατέτ του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Φατάχ Αλ-Σίσι. Στο αεροδρόμιο υποδέχθηκε τον Πρωθυπουργό ο Υπουργός Ηλεκτρισμού και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Αιγύπτου, διότι στην ατζέντα προβάλλει ως κυρίαρχο θέμα το ζήτημα της ενέργειας. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πούμε ότι ήδη από πλευράς Κυπριακής έχει προειδεάσει ο Νίκος Κωστοδουλίδης ότι θα συζητηθεί και η συμφωνία της ΜΕΚΑ. Σε κάθε περίπτωση, η άτυπη τριμερής που μόλις τώρα ξεκίνησε δεν θέλει να αντιπαραβληθεί από κανένα μέλος της με τη συμφωνία της ΜΕΚΑ. Άλλωστε και η Αίγυπτος βρίσκεται στο επίκεντρο μιας επίθεσης γοητείας της Τουρκίας. Σε κάθε περίπτωση όμως εκείνο το οποίο τίθεται ψηλά από αιγυπτικής πλευράς είναι η αύξηση του συντονισμού στο επίπεδο της Τριμερούς για την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά κυρίως στο σκέλος της ενέργειας. Μένει να δούμε βέβαια και στις δηλώσεις που θα γίνουν από τους τρεις ηγέτες σε περίπου 3/4 ποιο θα είναι το στίγμα που θα δοθεί. Όμως σε αυτό το πεδίο πρέπει να σου πω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη δώσει ένα στίγμα, ότι δηλαδή η συμφωνία της ΜΕΚΑ δεν μεταβάλει την ελληνική στρατηγική, άλλωστε ο

0: ίδιος θα βρίσκεται μέσα στις επόμενες ημέρες στη Σαουδική Αραβία και η οποιαδήποτε προσέγγιση του Ριάντ από την Άγκυρα δεν επηρεάζει τον στρατηγικό χαρακτήρα των σχέσεων Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας. Πρέπει να σου πω επίσης ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία και το κλίμα εδώ πέρα, μεταφέροντάς σου μία εικόνα στους αυτοκινητοδρόμους που οδηγούν από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ελ Αλαμέιν προς την θερινή έδρα της Αιγυπτιακής Προεδρίας. Υπάρχουν υπερυψωμένες διαφημιστικές ταμπέλες με τη φωτογραφία του Έλληνα Πρωθυπουργού, προμοτάροντας και την παρουσία του εδώ στην Αίγυπτο για τρίτη φορά, να πούμε, σε λιγότερο από έναν χρόνο.
1: Μάλιστα, είναι μια θερμή υποδοχή. Οπότε να δούμε τι θα βγει και από τις... Θα γίνουν δηλώσεις, γνωρίζεις, Γιώργο?
0: Ακριβώς, Σπυρό, σε περίπου 3/4 θα παραχωρήσουν δηλώσεις οι τρεις ηγέτες στους εκπροσώπους του τύπου. Αυτή τη στιγμή, όπως είπα και νωρίτερα, μόλις ξεκίνησε η άτυπη τριμερίδα, υπάρχει μια χρονική μετατόπιση στην ένταξη του προγράμματος.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Καλή δουλειά, καλή συνέχεια. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου θα μας ενημερώνει και συνέχεια και τις εκπομπές του ΣΚΑΕ. Το σχολίασε την παρουσία του Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο. Σχολίασε ο κύριος Άγγελος Ρήγος, ο καθηγητής. Το πρωί ήταν στην τηλεόραση του ΣΚΑΕ.
2: Δεν είναι μόνον τα δεδομένα μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Υπάρχει μια ευρύτερη προσπάθεια για ανατροπή ισορροπιών, νέων συμμαχιών. Σε αυτό το πλαίσιο η Τουρκία κινήθηκε προς τη λογική της συμφωνίας της Μέκας. Είχαν προσπαθήσει να πάρουν την Αίγυπτο συμφωνία της Μέκας. Συμμετείχε στις συζητήσεις. Τελικώς δεν μπήκε. Σήμερα όταν δεν μπήκε, γιατί ακριβώς σκέφτηκε ότι δεν θέλει να σπάσει τις σχέσεις της με Ελλάδα και Κύπρο και με την Ευρωπαϊκή Ένωση κατ' επέκταση. Οπότε η σημερινή συνάντηση είναι εξαιρετικά σημαντική.
1: Την ίδια στιγμή, δηλαδή τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Αίγυπτο, ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, βρίσκεται στην Ιταλία. Βρίσκεται στην Ιταλία γιατί σήμερα υπογράφεται η συμφωνία για να αγοράσει η Ελλάδα από την Ιταλία τις φρεγάτες, δύο φρεγάτες, ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ, κλάσης Μπεργκαμίνη, συνοδευόμενος από τους αρχηγούς ΓΕΘΑ και του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Ο Υπουργός Άμυνας θα συναντάται με τον ομόλογό του, τον κύριο Κροσέντο, στο Ιταλικό Υπουργείο. Θα είχαν μια κατηδίαν συνάντηση εκτός από τα διμερή, συζήτησαν και σε μια ατζέντα που περιείχε και άλλα θέματα όπως την κρίση με τη Συνατολή και την Ουκρανία. Δήλωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Δένδιας.
3: Η Ελλάδα και η Ιταλία είναι ναυτικά έθνη, μοιράζονται τον ίδιο ζωτικό θαλάσσιο χώρο στην κεντρική και στην ανατολική Μεσόγειο. Από κοινού έχουμε περίπου το 90% του εμπορικού ευρωπαϊκού στόλου. Άρα η κοινή γεωγραφία μας δημιουργεί και μια κοινή ευθύνη για την ασφάλεια των θαλασσίων οδών, για την ελευθερία της ναυσιπλοείας, για την προστασία των ενεργειακών και εμπορικών ροών και τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής μας.
1: Οι δύο φρεγάτες θα φέρουν υπερσύγχρονο οπλισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κόστος για τα δύο πλοία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τα 460 εκατομμύρια ευρώ. Στη δικαστική μας συντάκτρια τώρα, την Έλληνα Γαλάρη, γιατί έχουμε την παραπομπή τεσσάρων αστυνομικών, για κακούργημα μάλιστα, τεσσάρων αστυνομικών για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Θυμάστε την κοπέλα που είχε πάει στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων ζητώντας βοήθεια και τη δολοφόνησε μπροστά στο τμήμα, μπροστά στους φρουρούς του τμήματος, τη δολοφόνησε ο πρώην σύντροφός της. Και τώρα λοιπόν παραπέμπονται τέσσερις αστυνομικοί επειδή τους καταλογίζεται ότι δεν χειρίστηκαν όπως έπρεπε την υπόθεση της Γρίβα, της δολοφονηθήσης, με αυτό το τραγικό αποτέλεσμα. Γεια σου, Έλενα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Οι δικαστές του Συμβουλίου Κλιμολογικών της Αθήναν δείχνουν εδόλιο στις τέσσερις κατηγορουμένες, το εδόλιο του Μητρώου και του Δικαστήριου της Αθήνας, για να δικαστούν για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως. Θυμίζουμε ότι η δολοφονία της Κυριακής Γρίβα είχε γίνει έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων 1η Απριλίου 2024. Ποιοι είναι τώρα αυτοί οι τέσσερις αστυνομικοί? Είναι η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο φρουρός και ο τηλεφωνητής στο κέντρο της άμεσης δράσης. Θυμίζουμε, Σπύρο, ότι τότε είχε πει ότι η Κυριακή τον είχε καλέσει και ζητούσε.
1: Και της είχε πει αυτό το περίφημο «δεν είναι ταξί το 100».
4: Έτσι, ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες στο βούλευμα, αναφέρουν οι δικαστές ότι οι κατηγορούμενοι ενεργώντας από πρόθεση διαπαραλήψεως εξέθεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν βοήθητο, ενώ είχαν από τον νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος. και άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχουν

0: προστασία τους από την πράξη στους ΔΕ αυτή προκλήθηκε ο θάνατος της παθούσης. Για το σκοπό του αστυνομικού τμήματος αναφέρει ότι δεν ήταν σε ετοιμότητα και δεν αντιλήφθηκε τον πρώην σύντροφο της καταγγέλουσας ότι ήταν σε απόσταση 30 μέτρων από το φυλάκιο, ότι κινείται πεζός και έφερε μαχαίρι. Για την επόπτρια αναφέρεται ότι αν και η Κυριακή Γρίβα κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της ότι ήταν έξω από το σπίτι της και ζητούσε αστυνομική συνοδεία, περιπολικό δηλαδή, επειδή φοβόταν, δεν τη βοήθησε. Για την αξιωματική υπηρεσία αναφέρεται ότι έπρεπε να επικοινωνήσει με το κέντρο άμεσης δράσης για να εντοπίσουμε το δράστη, ενώ έπρεπε να μεριμνήσει για περιπολικό που ήταν διαθέσιμο εκείνη την ώρα για να μεταφέρει τη Γρίβα στο σπίτι της. Και για τον τηλεφωνητή αναφέρουν οι δικαστές ότι έπρεπε να εκτιμήσει την βαρύτητα των καταγγελιών της 28χρονης, να προωθήσει την υπόθεση ως κάρτα υψηλής προτεραιότητας για να αρχίσουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη και την ασφαλή μεταφορά της κοπέλας στο σπίτι της.
1: Τα ζήγησαν όλα οι δικαστές μετά από αρκετούς μήνες, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, εξέταση όλων των στοιχείων, και παραπέμπουν αυτούς τους τέσσερις αστυνομικούς σε δίκη προκειμένου να λογοδοτήσουν γιατί δεν έκαναν κάτι ούτως ώστε να σωθεί η κοπέλα. Νομίζω ότι δεν απέχει η πρότασή τους, παρότι δεν είμαστε δικαστές, Έλενα, το ξέρεις καλύτερα από μένα, δεν απέχει από το δημόσιο αίσθημα. Το πώς μια κοπέλα πηγαίνει σε ένα τμήμα να ζητήσει βοήθεια και καταλήγει νεκρή μπροστά σε αστυνομικούς, δεν απέχει πολύ από το δημόσιο αίσθημα η παραπομπή τους σε δίκη.
0: Ήταν αυτά... το τελευταίο καταφύγιο της Κυριακής. Αυτό έπρεπε να κάνει, αυτό έκανε.
1: Και κατέληξε νέκρη. Ναι. Σε ευχαριστώ Ελένα, να είσαι καλά. Η Έλενα Γαλάρη, ο δικηγόρος της μίλησε, ο δικηγόρος της οικογένειας της Κυριακής Γρίβα, ο κύριος Απατσίδης στο Action.
2: Και αυτό που θα ήθελα να επισημάνω είναι το συνέστημα της μητέρας για ένα πράγμα. Δεν μπορεί να αντιληφθεί πως 3 χρόνια σχεδόν μετά την δολοφονία αυτή, ο κρατούμενος και πρωτόδικα καταδικασμένος σε ισόβια κάθερση παραμένει νεκτή την ποινή του ευνοϊκά στο ψυχιατρίο κρατουμένων Κορυδαλλού.
1: Δεν θα μείνουμε άπραγοι σε ενέργειες εχθρικές που μας περικυκλώνουν την Τουρκία. Το είπε χθες το βράδυ ο Ερντογάν, δείχνοντας Ελλάδα και Ισραήλ. Σε λίγο ο Μανώλης Κωστέτης μαζί μας.
3: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφά.

0: πάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
5: Προαναγγείλαμε Μανώλη Κωστίδη λίγο πριν τις διαφημίσεις και είναι μαζί μας ο Μανώλης. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι.
5: Έχουμε από τη μια πλευρά αυτές τις δηλώσεις Ερντογάν με το αφήγημα περικύκλωσης της Τουρκίας από εχθρικές δυνάμεις, δείχνοντας προφανώς συγκεκριμένες χώρες. Από την άλλη αντιλαμβάνομαι, Μανώλη, επειδή είπε στην αντίληψή μου και μια επικοινωνία Φιντάν με τον Αιγύπτιο Υπουργό Εξωτερικών, ότι αυτή την ώρα τα ραντάρ της Τουρκίας είναι στραμμένα και προς την Αίγυπτο, οπωσδήποτε, έτσι δεν είναι?
6: Οπωσδήποτε, διότι αυτή τη μοίρα δεν έχει πετύχει κάτι. Έχει άριστες σχέσεις με το Ισραήλ και παράλληλα έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις και με την Αίγυπτο. Και σήμερα και ο κ. Μητσοτάκης μαζί με τον πρόεδρο της Κύπρου και τον πρόεδρο της Αιγύπτου θα έχουν αυτή τη συνάντηση που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.
5: Είναι μια χώρα η Αίγυπτος που προσπαθεί να την τραβήξει το άρμα της η Τουρκία, να τη βάλει και στη συμφωνία της Μέκας. Έχει αναπτύξει εμπορικές δραστηριότητες ακόμα και στο κομμάτι της πολεμικής αμυντικής βιομηχανίας. Έχουν πυκνώσει, είναι αλήθεια, οι σχέσεις με ανταλλαγές επισκέψεων. Παρ' όλα αυτά η Αίγυπτος δείχνει ότι ακόμη δεν θέλει, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο και τη χρονική στιγμή, να εμπλακεί περισσότερο.
6: Όχι, δεν θέλει, γι' αυτό και κράτησε κάποιες ισορροπίες.
5: Ναι.
6: Και αυτό που ενοχλεί την Τουρκία, βεβαίως υπάρχει η συμφωνία της Μέκας, αλλά αυτό που δεν έχει η συμφωνία της Μέκας και οι χώρες είναι το ναυτικό. Στην Ανατολική Μεσόγειο, αυτή τη στιγμή, οι ναυτικές δυνάμεις που είναι οι ισχυρές, να πούμε, ή συνεργάζονται, είναι της Ελλάδος, της Κύπρου και το, βεβαίως η Κύπρος είναι σαν ολόκληρη φρεγάτα από μόνη της, αλλά και το Ισραήλ. Και από εκεί η Τουρκία δεν έχει τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, το οποίο όμως δεν μπορεί να ενισχύσουν την Τουρκία σε Ανατολική Μεσόγειο όπως θα ήθελε.
5: Ναι. Οι δηλώσεις του Ερντογάν πιστεύεις ότι αποσκοπούσαν ή στόχευαν ευθέως Ελλάδα και Ισραήλ με αυτό που λέει για την περικύκλωση, Μανώλη?
6: Ναι, αλλά δεν το είπε, γιατί προφανώς έχουν δοθεί κάποια μηνύματα ότι δεν πρέπει να δίνει κι άλλο την κατάσταση στην περιοχή. Και τα μηνύματα αυτά δεν πρέπει να έρχονται από Ελλάδα ή από Ισραήλ, ενώ από πιο μεγάλες χώρες. Γι' αυτό το λόγο έστειλε ένα μήνυμα και προς εσωτερικό αλλά και προς εξωτερικό. Είναι μια συνεχόμενη κατάσταση που, όπως διαβάζει η Τουρκία, περί περικύκλωσης και περί σφετερισμού των δικαιωμάτων της στην περιοχή.
5: Ναι. Και είχαμε τέλος και μια ανακοίνωση για κατακόρυφη αύξηση των αμυντικών δαπανών από την Τουρκία. Μανώλη.
6: 229%. Ένα τεράστιο ποσοστό στην επόμενη τριετία στο μεσοπρόθεσμο οικονομικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης. Δήλωσε ότι η Τουρκία στοχεύει να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες κατά 229% λόγω των αναγκών και στόχο έχει να ενισχύσει και την αμυντική βιομηχανία περαιτέρω, αλλά και να ενισχύσει και την άμυνά της λόγω των εξελίξεων στην περιοχή.
5: Σε ευχαριστώ, Μανώλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια εύχομαι. Ο Μανώλης Κωστίδης, όπως πάντοτε, κάθε λίγο μετά τις 2.30 κάθε μέρα στο κεντρικό μαγκαζίνο του Sky με τις προφορίες του, το ρεπορτάζ του, τις αναλύσεις του. Και από την άλλη ο κ. Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής διεθνούς δικαίου, στον τηλεόραση του Sky ήταν το πρωί.
7: Η εκτίμησή μου είναι ότι οι Τούρκοι είναι διατεθειμένοι να συντηρήσουν την κρίση, την ένταση, αλλά όχι πολεμική κρίση. Εκείνο που τους τρελαίνει κατά κυριολεξίαν είναι το θέμα της ασπίδας του Αχιλλέα. Αισθάνονται ότι περικυκλώνονται κατά μήκος όλων των θαλασσίων ορίων τους σε Αιγαίο και σε Ανατολική Μεσόγειο από οπλικά συστήματα του Ισραήλ. Το καλώδιο δυνητικά προσφέρει τη δυνατότητα για να υπάρξει θερμοεπεισόδιο δυνητικά.

0: Ακούσαμε τον κύριο Συρίγο και ο κύριο Μπελεγράτη, ο αντιστράτηγο εν αποστρατεία, το πρωί στην τηλεόραση του Sky.
1: Σε αντικείμενε ακτέ, εάν κάποιο φωνάξει και από τη δική μα πλευρά, ενδεχομένω ή μάλλον σίγουρα θα ακουστεί και στην απέναντι. Το Καστελόριζο, όπω ξέρουμε, έχει δυνητική ΑΟΣ, η οποία έχει δυνατότητα και να περικλείσει και χωρικά ύδατα 12 ναυτικών μιλίων.
0: Και επιστρέφουμε για να δούμε αυτή την περίφημη ιστορία με τις απάτες, χρησιμοποιώντας διάφορα εφάνταστα σενάρια οι επιτίδιοι για να εξαπατήσουν τους συμπολίτες μας, είτε εμφανιζόμενοι ως λογιστές, είτε εμφανιζόμενοι ως αστυνομικοί, ακόμη και ως κακοποίοι. Το είδαμε και αυτό να συμβαίνει στις τελευταίες περιπτώσεις. Έχουμε μια περίπτωση στη Λαμία. Είναι μαζί μας στον τύο Σοφία Γαλάνη. Καλώς ήρθε, Σοφία. Αλλά θα ήθελα πρώτα να ξεκινήσουμε από τα νέα εμφάνταστα σενάρια που εμφανίστηκαν προσφάτως.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχουν πολλές ιδέες οι απατεώνες. Πήρα γιατί μετά την περίπτωση του fake Ronaldo, όλοι τη θυμόμαστε, ναι, με το βίντεο αυτό το οποίο είχαν κατασκευάσει, είχαμε αυτή τη φορά νέα απάτη, αυτή τη φορά χρησιμοποιώντας η επιτίδη το όνομα του Παύλου Ντεγκρές, παρακαλώ. Μία γυναίκα παραλίγο να πέσει θύμα απάτης από συγκεκριμένους, από αγνώστους, οι οποίοι της υποσχέθηκαν το ποσό των 26.000 ευρώ, ζητώντας της βέβαια πρώτα να καταβάλει χρήματα για το υποτιθέμενο άνοιγμα λογαριασμού.
0: Δηλαδή ο Ντεγκρές της πρώην βασιλικής οικογένειας εμφανίστηκε σε αυτή τη γυναίκα και της λέει τι, ότι εγώ αποφάσισα να σου δώσω χρήματα, αλλά δώσε μου και εσύ κάτι.
2: Για την ακρίβεια την πήρε ένας άγνωστος στο τηλέφωνο και της είπε ότι τηλεφωνεί εκ μέρους του Παύλου Ντεγκρές, ο οποίος αποφάσισε να ευεργετήσει κάποιους Έλληνες, ουσιαστικά δίνοντάς τους ένα διόλου ομιλητέο ποσό χρημάτων. 26.000 ευρώ μάλιστα της είπε, αλλά θα έπρεπε να καταβάλει πρώτα χρήματα για να ανοίξει ο υποτιθέμενος λογαριασμός. Αυτά τα χρήματα θα έπρεπε να τα καταβάλει η ίδια. Περίπου 350 ευρώ της είπε αρχικά ότι θα πρέπει να καταβάλει. Η ίδια βέβαια, ευτυχώς, κατάλαβε εκεί ότι κάτι μάλλον δεν πάει καλά. Σου είπε από πού και σπου ο Παύλος Ντεγκρές τώρα να βρει και εμένα και να μου ζητάει μάλιστα και χρήματα για να ανοίξουμε λογαριασμό. Εκεί λοιπόν άρχισαν να μιλάνε επί ένα μήνα, να σου πω.
0: Μισό λεπτό, θέλεις να την ακούσουμε όπως τα εξιστορεί η ίδια για να συνεχίσουμε μετά το ρεπορτάζ?
3: Καλημέρα σας, κυρία μου. Έχω επιλέξει, θέλω να βοηθήσω κάποιους Έλληνες με ένα ποσό σεβαστό. Μου λέει, έχω επιλέξει να δώσω 26.000 στον καθένα. Με πήρε μετά από λίγο ένας κύριος στο Viper όμως και μου λέει, καλημέρα σας, από τον πρίγκιπα Παύλο σας παίρνω και θέλω να μου πείτε κάποια στοιχεία για να σας κάνουμε τη μεταβίβαση των χρημάτων. Είναι, μου λέει, πρέπει να καταθέσετε 350 ευρώ. Δεν γίνεται, δεν έχω, του λέω, και μου λέει περιμένετε λίγο. Και ύστερα από λίγο με καλούν στο Viper, βλέπω τον Παύλο όντως, ναι, αλλά το στόμα του δεν ακούγονταν η φωνή, το ανοιγό κλείνε μεν σαν να μου μιλούσε.
0: Και πάλι έχουμε περίπτωση τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή πήρε κάποιος την εικόνα του Παύλου και με τεχνητή νοημοσύνη εμφανίστηκε να της ζητάει χρήματα. Δεν είναι η πρώτη, δεν είναι μάλλον η μόνη περίπτωση που είχαμε με το κάποιος να εμφανίζεται ως επώνυμος και να ζητάει χρήματα.
2: Έχει γίνει αυτό και με τον Κιάνου Ρίβς, να σου πω, το γνωστό ηθοποιό του Hollywood. Μια γυναίκα, μάλιστα, να σου πω ότι είχε πέσει θύμα απάτη στην Κρήτη. Η επιτίδη την κατάφεραν, χρησιμοποιώντας το όνομα του Κιάνου Ρίβς, όλοι τον ξέρουμε από τις ταινίες του, να τους δώσει, παρακαλώ, το ποσό των 150.000 ευρώ. Και μάλιστα δεν ήταν το μόνο θύμα. Είχαν προσπαθήσει να εξαπατήσουν κι άλλο κόσμο. Έχει μιλήσει ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, ο κ.
0: Καλιακμάντζη. Θα τον ακούσουμε τον κ. Καλιαγμάνη, αλλά φαντάζομαι συμφωνεί σε κάποιους που μας ακούν και τώρα μπορεί να προκαλεί φημιδία, ίσως και κάποιο χαμόγελο. Αλλά για τον άνθρωπο ο οποίος υφίσταται αυτή τη δοκιμασία και την απάτη και χάνει πάρα πολλά χρήματα, είναι μια δραματική κατάσταση. Εντάξει, μπορεί να περιέχει το στοιχείο, επαναλαμβάνω, του αστείου, κάποιος να εμφανιστεί ως Κιάνου Ρίβς ή ξέρω εγώ ως Ντεγκρές. Αλλά για την οικογένεια οι συνέπειες είναι δραματικές. Γιατί μας είπες πόσα χρήματα θα
2: έδωσε. 150.000 ευρώ τότε από εκείνη τη γυναίκα στην Κρήτη. Δεν είναι λίγο το ποσό. Είναι πολύ μεγάλο το ποσό και ξέρεις τι γίνεται τώρα. Εάν δεν τους πιάσουν και ποτέ, γιατί υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, κάποιοι δεν έχουν πιαστεί ποτέ.
0: Ισχυρό θα
2: έτσι,
0: έλεγα.
2: Δεν τα ξαναβρίσκεις και ποτέ αυτά τα χρήματα.
0: Ο κύριος Καλιακμάνης.
4: Κάποιοι πείθονταν πριν που δεν προσομοίαζε η φωνή με κάποιον

0: γνωστών ανθρώπων και χωρίς να έχουν εικόνα και έδιναν χρήματα προκειμένου να βοηθήσουν γιατί είχε οικονομικό πρόβλημα ο Κιάνου Ρίβς ή κάποιοι άλλοι. Λοιπόν, γιατί τα έχω ζήσει αυτά και με έχουν πάρει τηλέφωνο και μάλιστα επέμενε μια κυρία ότι μιλάει με τον Κιάνου Ρίβς και ότι της είχε ζητήσει χρήματα, του έδωσε 500 ευρώ.
1: Ντεγκρές, Κιάνου Ρίβς. Στη Λαμία δεν είχαμε κάποιον επώνυμο. Στη Λαμία ήταν μια κλασική μέθοδο, νομίζω.
2: Στη Λαμία ήταν η μέθοδος του δορυφόρου της εφορίας. Το έχουμε ξαναδεί αυτό. Είναι και στη Βιωτία το έχουμε δει και στη Φθιώτη, δεν ξέρω άλλες περιοχές. Ότι δήθεν περνάει δορυφόρος της εφορίας και βλέπει τα κοσμήματά σας, τα χρήματά σας, τα ξαφικά σας. Αυτή την περίπτωση όμως οι επιτίδοι έπεσαν εκείνη θύμα του υποψήφιου θύματός του. Είχαν βάλει στο στόχαστρο έναν 67χρονο. Τον πήραν τηλέφωνο, δήθεν τον πήρε και του είπε ότι είμαι ο λογιστής. Δήθεν και ότι θα πρέπει να βάλετε τα χρήματα και τα κοσμήματα και να τα αφήσετε σε εξωτερικό χώρο για να τα δει δήθεν ο δορυφόρος της εφορίας, να περάσει από πάνω και να τα δει. Κατάλαβε όμως ο 67χρονος ότι πρόκειται για πάτη και σε συνεννόηση με τους αστυνομικούς τους παγίδευσε. Τους είπε δήθεν ότι έβαλε μέσα σε σακούλα 12.000 ευρώ και 85 χρυσές λίρες, αξία συνολικής άνω των 74.000 ευρώ. Μέσα σε σακούλα όμως είχε βάλει πέτρες και καλαμπόκια. Καμία σχέση με τα χρήματα. Τους είπε ότι έβαλε τη σακούλα στο συμφωνηθέν σημείο. Όταν πήγανε εκείνοι όμως εκεί, τους περίμεναν οι αστυνομικοί φυσικά και τους συνέλαβαν. Οι απίστευτοι ισχυρισμοί τώρα στο δικαστήριο των δύο αδρών και της γυναίκας που συνελήφθη ότι χάθηκαν δήθεν στην περιοχή, ότι πήγαιναν για παλιοσίδερα και έψαχναν δήθεν κάπου να φάνε γουρνοπούλα. Το δικαστήριο πάντως δεν πίστηκε και τους καταδίκασε πάντως.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Η Σοφία Γαλάνη. Εξιχνιάσεις τέτοιων υποθέσεων όμως έχουμε και σε άλλες περιοχές. Η Ελένη Παρασκευοπούλου, η ανταποκρίτριά μας τώρα στην Πάτρα, που μας έχει βοηθήσει πάρα πολλές φορές να αναδείξουμε υποθέσεις σαν και αυτή που μας είπε η Σοφία Γαλάνη στην Λαμία. Γεια σου, Ελένη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Γιατί η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα σε κάθε υπόθεση που προκύπτει μέχρι να φτάσει στην άκρη του νήματος. Δύο περιπτώσεις λοιπόν τηλεφωνικής απάτης στον πύργο που έγιναν τον Ιούλιο, τον περασμένο Ιούλιο, εξιχνίασε η υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνιάσεων εγκλημάτων στον πύργο. Σύμφωνα λοιπόν με την αστυνομία, οι δράστες είχαν τηλεφωνήσει σε γυναίκες, προσποιήθηκαν τους λογιστές με το πρόσχημα αυτή τη φορά της αποφυγής προστίμου. Κατάφεραν στη μία περίπτωση στον Άγιο Ηλία Πύργου να την πείσουν και να βγάλει κοσμήματα έξω από το σπίτι αρκετά μεγάλης αξίας, ένας αλλοδαπός ο κατηγορούμενος μαζί με τον συνεργό του, ο οποίος πέρασε μάλιστα από το σημείο μεταξύ και πήρε τα κοσμήματα που είχε βγάλει η γυναίκα σε σακούλα έξω από το σπίτι. Δεύτερη περίπτωση αφορά γυναίκα στον πύργο, η οποία επίσης παρέδωσε κοσμήματα αξίας 15.000 ευρώ, τα οποία επίσης είχε αφήσει έξω από την κατοικία της και πέρασε ένας άντρας και τα πήρε μαζί με ένα δεύτερο άτομο. Είναι οι δύο υποθέσεις λοιπόν που έχουν σχηματιστεί δικογραφίες, ξέρουμε ποιοι είναι οι δύο άντρες που ενήργησαν σε βάρος των δύο γυναικών. Καταλαβαίνετε ότι δεν έχουν εντοπιστεί όλα αυτά.
1: Αλλά έχει τα στοιχεία της αστυνομία, οπότε τους ψάχνει τώρα.
3: Όχι, έχουμε τις δύο υποθέσεις και αναμένεται να υπάρξει η διαδικασία με την υποβολή της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί σε βάρος των δύο ανδρών και να πούμε ότι είναι ένας αλλοδαπός και ένας μεταπός. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί η υπόθεση μέσω της δικογραφίας που θα δοθεί εκεί.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη, να είσαι καλά. Ήταν η Ελένη Παρασκευοπούλου, η ανταποκριτριά μας στην Πάτρα, για μία ακόμη από αυτές τις γνωστές υποθέσεις απάτης. Και εμείς θα αλλάξουμε θέμα. Είχαμε ακόμη ένα ατύχημα με σοβαρό τραυματισμό ανήλικης με πατίνη. Η Σοφία Καλαβρού στο στούντιο. Γεια Σοφία.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Άλλο ένα σοβαρό περιστατικό με ηλεκτρικό πατίνη σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, αυτή τη φορά στην Τίνο, με μία 14χρονη να τραυματίζεται βαριά και να νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση. Mm-hmm. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 14χρονη επέβαινε ως συνεπιβάτης σε ηλεκτρικό πατίνη, το οποίο οδηγούσε άλλη ανήλικη, όταν κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες έπεσαν στο δόστρωμα. Η οδηγός του πατινιού βρέθηκε ελαφρά τραυματισμένη, ενώ η 14χρονη συνεπιβάτης της μεταφέρθηκε από την Τίνο στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού, όπου και νοσηλεύεται με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με την κατάσταση της υγείας της να κρίνεται σοβαρή αλλά σταθερή. Δεν είναι όμως δυστυχώς, Σπύρο, μόνο το περιστατικό αυτό με το πατίνι και έναν ανήλικο να τραυματίζεται. Στις τελευταίες 15 μέρες είναι το τέταρτο σοβαρό περιστατικό.

0: περιστατικό με ανήλικο και πατίνι, και ενώ είναι σε ισχύ ο νόμος που απαγορεύει τα πατίνια.
1: Αυτό ήθελα να
0: σε
1: πω.
0: Παιδιά κάτω των 17 ετών.
1: Υποτίθεται, όχι υποτίθεται, έχει περάσει ένας νόμος που απαγορεύεται η χρήση τους από ανήλικους, αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε ότι συνεχίζουν να τα χρησιμοποιούν και μάλιστα να έχουμε και
0: ένα
1: τόσο
0: από
1: σοβαρά
0: αυτά τα
1: ατυχήματα.
0: Παιδιά μάλιστα έχασε και τη ζωή του και σύμφωνα με τον κύριο Γιαννάκο, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, το πρώτο εξάμηνο του 2026 300 παιδιά μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία.
1: 300 σε ένα εξάμηνο.
0: Ακριβώς, το πρώτο εξάμηνο του έτους αυτού μεταφέρθηκαν
1: σχεδόν
0: στα νοσοκομεία.
1: Ημέρα, δηλαδή.
0: Ναι, αλλά με ελαφρύτερο τραυματισμό, ναι, αλλά δυστυχώς πολύ πιο δύσκολα. Ο ίδιος μάλιστα, μιλώντας σήμερα το πρωί στο Open, τόνισε τη δυσκολία στο να αντιθασευθεί αυτό το φαινόμενο, εφιστώντας μάλιστα την προσοχή στους αρμόδιους για εντατικοποίηση των ελέγχων.
1: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε, μπορούμε να τον ακούσουμε νομίζω.
2: Στις 15 τελευταίες μέρες είναι το τέταρτο σοβαρό περιστατικό που συμβαίνει με πατίνι σε ανήλικο παιδί.
3: Και
2: είναι
3: σύγχρονοι
2: σκοτώστερες. Πρέπει να εξαφανιστούν. Όσο είναι τα πατίνια και μπορεί να νοικιάσει ο καθένας, είναι δύσκολο και ο γονέας αλλά και η αστυνομία να επιβλέπει όλους τους δρόμους.
1: Είπαμε ότι συνεχίζεται η κρίση τους παρά τις προσπάθειες που κάνει η αστυνομία, που κάνει η τροχέα, και αυτό αποδεικνύεται και μέσα από παραβάσεις που καταγράφονται, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς, και όπως είπε και ο κύριος Γιαννάκος, δεν μπορεί να υπάρχει παντού ένας αστυνομικός. Ναι. Ωστόσο, από τότε που ξεκίνησε η εφαρμογή του νόμου, από τα μέσα Ιουλίου δηλαδή μέχρι και σήμερα, έχουν καταγραφεί 1.500 κλήσεις αποκλειστικά στο κέντρο της Αθήνας, με τις 200 από αυτές να αφορούν ανασφάλιστα πατίνια. Και τέλος, όπως ανακοινώνει και η αστυνομία, θα γίνει εντατικοποίηση των ελέγχων, mm-hmm, αρχής γενομένης από την Παρασκευή με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
1: Σε ευχαριστώ πολύ Σοφία, και εμείς ευθύς αμέσως θα πάμε στη Θεσσαλονίκη στον ανταποκριτή μας, τον Χρήστο Νικολαίδη. Υπάρχει ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει πολλές και έντονες αντιδράσεις στην πανεπιστημιακή κοινότητα και στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Έγινε στο Αριστοτέλειο, στο σύστημα ελεγχόμενης εισόδου των φοιτητών στις εστίες του Πανεπιστημίου. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για το σύστημα ελέγχου της πρόσβασης των προσώπων από την κεντρική πύλη των φοιτητικών εστιών της Θεσσαλονίκης. Είναι αυτό το γνωστό το card reader. Mm-hmm. Είναι δηλαδή αυτό το πλαστικό πραγματάκι το οποίο υπάρχει δεξιά της πόρτας και πρέπει, για να ανοίξει η πόρτα, να βάλεις την κάρτα σου, ούτως ώστε το σύστημα αυτό να ενεργοποιηθεί. Αυτό το σύστημα ακόμα δεν έχει εγκατασταθεί. Αυτό το σύστημα σε πλήρη λειτουργία θα μπει τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Πανεπιστημίου. Ωστόσο, την προηγούμενη εβδομάδα μπήκαν κάποια κομμάτια του εξοπλισμού του. Σύμφωνα με ανακοίνωση κάποιων αναρχικών ομάδων που είδαμε στο διαδίκτυο, τα άτομα αυτά, επειδή διαφωνούν με την τοποθέτηση και τη λειτουργία τέτοιων συστημάτων στον χώρο της φοιτητικής εστίας, πήγαν κάποια στιγμή εκεί, 6 κουκουλοφόροι, σύμφωνα με την καταγγελία, και κατέστρεψαν αυτόν τον εξοπλισμό. Αμέσως βέβαια ενημερώθηκε η Πριτανία του Πανεπιστημίου που προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Η συγκεκριμένη αναρχική ομάδα θεωρεί, όπως άλλωστε και άλλες αναρχικές ομάδες που έδρασαν με ακριβώς τον ίδιο τρόπο στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, όταν και εκεί επιχειρήθηκε μάλλον κάτι ανάλογο, τονίζουν ότι τέτοια συστήματα δεν θα γίνουν ανεκτά μέσα στους χώρους της φοιτητικής εστίας, γιατί προβλέπουν κατά κάποιο τρόπο καταπιεστικά μέτρα για τους φοιτητές. Αυτή είναι η μία πτυχή του προβλήματος. Mm-hmm. Βέβαια είναι το κομμάτι το οποίο προκαλεί και τις μεγαλύτερες αντιδράσεις, γιατί δεν είναι δυνατόν μία ομάδα, όσο δυνατή κι αν είναι, να προβαίνει σε τέτοιες ανακοινώσεις και να καταστρέφει ουσιαστικά, yeah, τη δημόσια περιουσία, όπως μας είπε χαρακτηριστικά σήμερα ο αντιπρίτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων, ο κύριος Ιάκωβος Μιχαηλίδης. Το ζήτημα είναι ότι οι φοιτητικές εστίες λειτουργούν με ευθύνη του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας, το οποίο είναι κάτι διαφορετικό, ξεχωριστό σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες του, αλλά και την ευθύνη δράσης του από την Πριτανία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που συνδράμει, όπως μας είπε ο κύριος Μιχαηλίδης, yeah, σε όλες αυτές τις ενέργειες. Βέβαια, με την κίνηση αυτή έχουμε πολύ σημαντικές τοποθετήσεις από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, και η Σοφία Ζαχαράκη, υπουργός, και ο αρμόδιος υφυπουργός για θέματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο Νίκος Παπαϊάννου, μίλησαν για μια ενέργεια η οποία δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή. Διαβεβαίωσαν και οι δύο ότι οι ζημιές θα αποκατασταθούν και το σύστημα θα εφαρμοστεί ακριβώς έτσι όπως σχεδιάστηκε, με τους φοιτητές, για να πάμε και στην άλλη όχθη του ίδιου ποταμού.

0: με τους φοιτητές να σημειώνουν ότι αυτό το οποίο ζητούν από την πολιτεία είναι να ρίξει τη βαρύτητά της περισσότερο στην ανανέωση και στην βελτίωση των χώρων παρά σε ζητήματα ασφαλείας. Είχαμε την ευκαιρία, Σπύρο, πριν από λίγο να βρεθούμε στις φοιτητικές εστίες. Μιλήσαμε με αρκετά παιδιά εκεί, με αρκετούς τροφίμους, αρκετούς φοιτητές, οι οποίοι μας έλεγαν χαρακτηριστικά ότι συμφωνούν ή διαφωνούν με την εφαρμογή του νέου συστήματος. Το πρόβλημα στις φοιτητικές εστίες είναι αλλού. Τώρα υπάρχει και ο αντίλογος, βέβαια, από την πλευρά του ο κ. Μιχαλίδης μας είπε ότι για πρώτη φορά φέτος η φοιτητική χρονιά θα ανοίξει με 100 νέα δωμάτια πλήρως ανακαινισμένα, κάτι το οποίο έχει αρκετά χρόνια να συμβεί στις φοιτητικές εστίες.
1: Μα πατάει μνήμη μου, ή ο κ. Μιχαλίδης είχε γίνει και στόχος προπυλακισμών πριν από...
0: Ναι, υπήρξε ένα περιστατικό.
1: Για αυτό το θέμα, για τις φοιτητικές εστίες, δεν ήταν?
0: Είναι πάρα πολύ, ναι, ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το συνδέσουμε. Ο κ. Μιχαηλίδης, ως αρμόδιος αντιπρίτανης, είναι ο εμπνευστής ενός σχεδίου, σύμφωνα με το οποίο όποιος μένει μέσα στη φοιτητική εστία θα πρέπει να δεσμευτεί σε έναν κανόνα συμπεριφοράς και να υπογράψει ένα συγκεκριμένο χαρτί.
1: Και του την είχαν πέσει κανονικά.
0: Ακριβώς. Κάποια στιγμή δέχτηκε λεκτικό. Συμφωνούν ή διαφωνούν με την εφαρμογή του νέου συστήματος, το πρόβλημα στις φοιτητικές εστίες είναι αλλού. Τώρα υπάρχει και ο αντίλογος, βέβαια, από την πλευρά του ο κ. Μιχαλίδης μας είπε ότι για πρώτη φορά φέτος η φοιτητική χρονιά θα ανοίξει με 100 νέα δωμάτια πλήρως ανακαινισμένα, κάτι το οποίο έχει αρκετά χρόνια να συμβεί στις φοιτητικές εστίες.
1: Μα πατάει μνήμη μου, ή ο κ. Μιχαλίδης είχε γίνει και στόχος προπυλακισμών πριν από...
0: Ναι, υπήρξε ένα περιστατικό.
1: Για αυτό το θέμα, για τις φοιτητικές εστίες, δεν ήταν?
0: Είναι πάρα πολύ, ναι, ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το συνδέσουμε. Ο κ. Μιχαηλίδης, ως αρμόδιος αντιπρίτανης, είναι ο εμπνευστής ενός σχεδίου, σύμφωνα με το οποίο όποιος μένει μέσα στη φοιτητική εστία θα πρέπει να

0: της Αντιπρίτανης είναι ο εμπνευστής ενός σχεδίου σύμφωνα με το οποίο όποιος μένει μέσα στη φοιτητική εστία θα πρέπει να δεσμευτεί σε έναν κανόνα συμπεριφοράς και να υπογράψει ένα συγκεκριμένο χαρτί.
1: Και είχε, του την είχαν πέσει κανονικά.
0: Ακριβώς. Κάποια στιγμή δέχτηκε λεκτικό προφυλακισμό από κάποιους από τους φοιτητές οι οποίοι προσπάθησαν να τον προσεγγίσουν για να, για να διαμαρτυρηθούν για, για αυτό τον κώδικα συμπεριφορά κατά κάποιο τρόπο. Ωστόσο πρέπει να σας πω και νομίζω ότι αυτό έχει τη σημασία του, ότι ο κ. Μιχαλίτης μας είπε πριν από λίγο ότι σύμφωνα με τους υπολογισμούς του το 90% των φοιτητών έχει υπογράψει τη συγκεκριμένη
1: υπεύθυνη. Αυτό τον κανονισμό. Κατάλαβα.
0: Άρα έχει αποδεχτεί το γεγονός ότι θα πρέπει να μπουν συγκεκριμένοι κανόνες επιτέλους για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, καθώς όπως έχουμε δει στο ρεπορτάζ όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, πολύ συχνά δυστυχώς, πολύ συχνά οι φοιτητικές εστίες της Θεσσαλονίκης καταλαμβάνονται από διάφορες ομάδες που βρίσκουν εκεί καταφύγιο για διάφορες έκνομες ενέργειες.
1: Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, εύχομαι να είσαι καλά. Ο Χρήστος Νικολαίδης από τη Θεσσαλονίκη. Και αμέσως στην Κάτια Νιάκαρη, την αστυνομική μας συντάκτρια, είχαμε αλλεπάλλες διαδοχικές εκρήξεις σε διάφορα μαγαζιά στην Αθήνα. Η αστυνομία εκτιμά ότι μπορεί να προέρχονται από το ίδιο διευθυντήριο και από τους ίδιους δράστες, αλλά η Κάτια τα ξέρει καλύτερα. Γεια σου, Κάτια.
2: Καλό μεσημέρι, και με διαφορά μισής ώρας είχαμε δύο χτυπήματα στην Ομόνια και στον Άγιο Παντελεήμονα σε καφέ Ναργιλάδικα. Οι δράστες να λειτουργήσαν με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, στις 4:30 ήταν το πρώτο χτύπημα στην Ομόνια. Ο δράστης έφτασε στο σημείο και με μία σχάρα από το φρεάτιο έσπασε την πρόσωψη, πετώντας στη συνέχεια στο εσωτερικό μία χειροβομβίδα. Μάλιστα, από τον έλεγχο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών στο σημείο εντοπίστηκε μοχλός απελευθέρωσης χειροβομβίδας. Πανομοιότυπος ήταν και ο τρόπος στις 5:55 τα ξημερώματα, όπως είπα, σχεδόν μισή ώρα αργότερα, στο δεύτερο χτύπημα στον Άγιο Παντελεήμονα. Με τον ίδιο τρόπο κινήθηκε ο δράστης, χωρίς να υπάρξει σε καμία από τις δύο περιπτώσεις κάποιος τραυματισμός. Η ομοιότητα τώρα στις δύο επιθέσεις αλλά και η χρονική απόσταση μεταξύ τους οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ίσως να πρόκειται για συντονισμένες ενέργειες που συνδέονται. Την προανάκριση έχει αναλάβει το επωνομαζόμενο ελληνικό FBI και τα στελέχη του εξετάζουν το ενδεχόμενο οι επιθέσεις να σχετίζονται με πόλεμο ομάδων διακίνησης ναρκωτικών, χωρίς να αποκλείεται ακόμα και εκβιασμός και προστασία των καταστημάτων. Τα επιχειρήσεων σπήρων να διαπιστώσουν αν οι ιδιοκτήτες των δύο καταστημάτων είχαν δεχτεί κάποιο τηλεφώνημα, στο οποίο να τους απειλούσαν, να τους ζητούσαν χρήματα, κάποια παρουσία εν πάση περιπτώσει από τον φόρο των φυλακών. Δεν αποκλείεται, το λέω αυτό γιατί δεν αποκλείεται, η εντολή να δόθηκε μέσα από τις φυλακές. Από τον φερόμενο μάλιστα αρχηγό της μαφίας των φυλακών, σκληρό κακοποιό με καταγωγή από την Αλβανία, που μεταξύ άλλων είχε μπλακεί σε δολοφονίες αλλά και διακίνηση ναρκωτικών. Και παρά το γεγονός ότι είναι κρατούμενος, χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά.
1: Μπορεί να οργανώνει τέτοιες ενέργειες. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κάτια, η Κάτια Νιάκαρη, και ευθύς αμέσως στις διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα, όπως πάντοτε, της Deutsche Welle.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Διαδηλώσεις κατά της AfD στη Γερμανία, διορθώσεις της μεταρρυθμίσης ζητούν κοινωνικοί φορείς. Ποιο κόμμα θα γίνει η Ιταλική εναλλακτική για την Ιταλία? Ο Τραμπ έβαψε με τα χρώματα των Ηνωμένων Πολιτειών, Καναδά και Ισλανδία. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από τη Βόνη, είμαι ο Κώστας Αργυρός. Ο καγκελάριος Μέρτς παραδέχθηκε χθες ότι το αποτέλεσμα της Κυριακής στις εκλογές της Σαξονία Άνχαλτ ήταν σοκαριστικό και ότι ο ίδιος φέρει μέρος της ευθύνης γι' αυτό. Επέμεινε ωστόσο στην ορθότητα των μεταρρυθμίσεών του που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο κριτικής για το κοινωνικό τους κόστος. Οργανώσεις του χώρου απίφθηναν στο μεταξύ κάλεσμα για διορθώσεις σε αυτόν τον τομέα. Διαδηλώσεις κατά της ακροδεξιάς δεξιάς ΑΕΦΔ έγιναν χθες το βράδυ στο Βερολίνο και σε άλλες πόλεις της Γερμανίας. Σε εσωτερικό πολιτικό ζήτημα μετατράπηκε στην Ιταλία η νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία, με τους εταίρους της Τζόρτζια Μελόνι στην κυβέρνηση να διαφωνούν στην εκτίμηση του αποτελέσματος. Πανηγυρισμοί από την Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι, ανησυχίες από τη Φόρτσα Ιτάλια με την ίδια την

0: Πρωθυπουργό πάντως να προτιμά να αφήσει ασχολίαστη την εξέλιξη. Η Ισλανδία κάλεσε σήμερα τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών λίγες ώρες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε μια εικόνα στα social media που απεικόνιζε το μεγαλύτερο νησί του κόσμου και άλλες χώρες κάτω από την Αμερικανική σημαία. Συγκεκριμένα ο χάρτης έδειχνε τον Καναδά, τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, το Μεξικό και την Καραϊβική στα χρώματα της σημαίας των Ηνωμένων Πολιτειών, με όλη αυτή την έκταση να έχει το χαρακτηρισμό Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές Γουίτκοφ και Κούσνερ, που ήταν στο Κίεβο την Κυριακή, του παρουσίασαν αρκετά αξιόλογες ιδέες που θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια πιθανών συνομιλιών για τον τρόπο τερματισμού του πολέμου. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle από τη Βόνη.
1: Επιστροφή στο Φάληρο και με Δημήτρη Βάλσαμο για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Είναι μεγάλη μέρα σήμερα για την ΑΕΚ που επιστρέφει μετά από 8 χρόνια σε League Phase. Τότε δεν ήταν League Phase, ήταν όμιλη τέλος πάντων, αλλά στην μεγάλη φάση τέλος πάντων του Champions League, τη League Phase πλέον. Αντιμετωπίζει στις 8 παρατέταρτο στη Νέα Φιλαδέλφια τη LASK από την Αυστρία, πρωταθλήτρια ομάδα της Αυστρίας πέρσι, ομάδα στην οποία παίζει και ο Λιούμπης, δικός της παίκτης δανεικός. Συμπτωματικά τον είχε δώσει προφανώς πριν την κλήρωση και τον ορισμό του αγώνα. Αυτού είναι το θεωρητικά πιο must win παιχνίδι για την ΑΕΚ, γιατί είναι το πιο βατό βάσο του προγραμματός της, για να έχει ελπίδες, δηλαδή.
1: Αλλά
2: είναι αυτό που σημαδεύεις.
1: Ξέρεις καλύτερα σε τέτοιες διοργανώσεις και όταν φτάνεις πια σε τέτοιο επίπεδο, τι.
2: Ναι, ακριβώς. Δεν μπορεί να πει σίγουρα ότι θα πάρω ένα μάτς σε καμία περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα πολύ σημαντικό μάτς. Το έχει σημαδέψει και ο Νίκολτς, όλοι στην ΑΕΚ. Χαμός θα γίνεται και στο γήπεδο, έχουν φύγει όλα τα εισιτήρια. Στις 10 παρατέταρτο, δύο ώρες μετά, ο Ολυμπιακός παίζει με το Βόλο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ένα παιχνίδι που θα μεταδώσουμε εδώ ζωντανά από την τηλεόραση του Sky στις 10 παρατέταρτο. Επαναλαμβάνω. Καπάκι ουσιαστικά, μόλις τελειώσει το ένα, γυρνάς και συνεχίζεις άλλο ένα-δύο ρομπαλίτσα. Χθες ο Ηρακλής κέρδισε πρώτη φορά φέτος το πρωτάθλημα στη Super League 0-2 στην έδρα του Αστέρα. Ενώ στα λίγο εξωαγωνιστικά βγήκε πριν από περίπου μία-δύο ώρες η τιμωρία του Ντέσσερς για την αποβολή του στον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή και είναι ιδιαίτερα αυστηρή. Τιμωρήθηκε με τρεις αγωνιστικές.
1: Τρεις
2: για την απευθείας κόκκινη αυτή. Ο Παναθηναϊκός λέει ότι θα ασκήσει έφεση γιατί θεωρεί ότι μπορεί να πέσει ποινή και αν πέσει πάει για μία αγωνιστική, δεν μπορεί να πάει στις δύο. Αν πέσει θα πάει στη μία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Μετά το δελτίο ειδήσεων έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Αναστασοπούλου Κολοκυθάς. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Στόκας και η Ρώσα Ια. 30 Σεπτεμβρίου

0: Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος. Ταξίδι στο φως.
1: Θεία, πού ήσουν?
2: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή.
0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
3: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ήταν το Αλφα Round and Round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
3: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, διευθύνων σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
4: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμου.

μονοφυλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής 5 έτη 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.

0: Μαθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937 401 199. Σάμι, αγγλικά.

0: 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
0: Αλφα 88,6.
2: Hey, this is Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντ με τους

0: μπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
1: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
2: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
3: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
1: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970 100 977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
3: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφιπούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας. 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
4: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
5: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
6: Και τώρα έρχονται 35 λεπτά μουσικής.
7: Μόνο επιτυχίες.
6: Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: Αλφα 88,6.
1: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
0: Αλφα 88,6.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
2: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
3: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
0: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής 5 έτη 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.

0: επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

ήταν το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.

0: όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ερωτεία.

0: Φούρνος του Μενέλαου. Με ζεδοπενερλάδικο.
1: Ο Φούρνος του Μενέλαου.
2: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
3: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
2: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αειδόνι της ζωής σου.
4: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937 401 199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί 16666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
3: Μια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
4: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

98,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin.
0: 88,6.
1: Αλφα. 88,6.
2: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα,

0: Παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-8844-11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
2: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, η Αφιπούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας. 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
4: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,4.

0: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Στο Σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510 392 118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι ιερό.

0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια? Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
1: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
0: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αειδόνι της ζωής σου.
2: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά.

0: να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937 401 199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μια ζωή.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα, μια τεράστια παρέα, μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevefilippi.com. Διοργάνωση, Περιφέρεια Ανατολικής.

0: Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
3: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο ΓΟΣ
2: από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
3: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα.
2: Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας.
3: Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα.

0: στεγανά. Ρουλεμάν. Χημικά καθαρισμού και detailing. Ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
1: Και τώρα. Μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
2: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
1: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
2: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
1: Καβάλα

0: Resort & Spa, Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
3: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, η Αφή Πούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα,
2: νάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
3: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις

0: στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
1: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφοί Πούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφοί Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας, 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
2: Και τώρα, μόνο επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

νούμερο 2. Ήταν το Αλφα, Round and Round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6. Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160, Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 25. Νούμερο 2. Ήταν το Αλφα, Round and Round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6. Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο

0: Ολίο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή μεζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι μεζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.

0: που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
0: Και τώρα μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
0: Αλφα 88,6.
2: Hey, this is Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Είναι το παίζει μουσική που μου αρέσει.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: J-Lo.